0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: 5-9 Brown Eyes Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Ο Μάρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
6: Για πες άλλη μαρτυρία.
5: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
7: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
6: Δεν είναι Ισπανός, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα.
5: Όχι, παιδιά, είπα και την
6: ο Φάνης είναι πρόβλημα με διαφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
5: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
7: Ωραία, Μαρία, θα μας κάψει κάθε κύτρα που έχει μείνει. Τι είπε ο άλλος μέσος ή ο μάτζε.gr, μαλακτία.
5: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
7: Δημήτρη που λέει να ξεντάξει, κάνεις.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
6: Έχω κάνει την πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Τον καθένα βγαίνει
5: διαφορετικά. Ακούγεται χορταστικό.
6: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και κρύο.
5: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: when you move like that.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Έλα, Φανάρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού, επάγγελμα?
2: Περιστέριος Καρατζής.
3: Δεν καταλαβα, τι είπες.
4: Περιστέριος Καρατζής.
3: Όχι, δεν θέλω ονοματεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
2: Καρατζής.
3: Α, Καπατζής, Καπατζής. Εντάξει, ωραία.
2: Καρατζής, κατά.
5: Σκατατζής, λέει.
3: Συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Χθες τα κουνάβια άκουσες.
1: Μίλαγα με ένα φίλο χθες, ο οποίος γύρισε πριν από 2-3 μέρες από Βερολίνο. Είχε πάει στο γνωστό κλαμπ αυτό το. Πώς λέγεται.
2: Τρελαίνεσαι.
1: Το Oppenheimer. Πώς λέγεται. Oppenheimer δεν λέγεται. Πώς λέγεται αυτό το κλαμπ στη Γερμανία, ρε. Το Oppenheimer. Πώς λέγεται. Δεσίλα, πώς λέγεται, ρε. Αυτό που παίζει τέκνο μέσα. Oppenheimer δεν λέγεται.
2: Που πρέπει να φοράς δερμάτινα για να μπεις μέσα.
1: Ποια δερμάτινα, ρε. Αυτός μου είπε τώρα, παιδιά, ακούσαν τώρα ιστορία που δεν μου είπε ψέματα. Μπήκε μέσα. Υπάρχει ένα κλαμπ στο Βερολίνο.
3: Ναι.
1: Για όλους αυτούς τους που ακούνε τέκνο και αυτά.
3: Ναι, ναι.
1: Γενικά, ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία. Από εκεί που μέχρι τη δεκαετία του 90 μέχρι να πέσει το τείχος ήταν μια κοινωνία που ζούσε πολύ στην πίεση. Αυτή μετά έγινε το switch και το γυρίσανε τελείως το τέτοιο. Ήταν τύπος, λέει. Παιδιά, σας το λέω, λέει αλήθεια, δεν μου λέει ψέματα. Σε αυτό το κλαμπ
2: το Bergen.
1: Oppenheimer, μωρέ, λέγεται. Πώς λέγεται, ρε παιδιά, το κλαμπ αυτό στο Βερολίνο.
3: Έλα, όποιοι πάνε εκεί πέρα στο Βερολίνο είναι το κλασικό, όλοι πάνε σε
1: ναι,
3: αυτό το κλαμπ.
1: Oppenheimer, νομίζω έτσι λέγεται. Όπου ήταν τύπος στην τουαλέτα. Μπερχάιν. Α, το Μπερχάιν αυτό.
2: Αυτό που είπα εγώ, το Μπέργκεν.
1: Ναι, Μπερχάιν.
3: Μπράβο. Μπέργκεν το είπε.
2: Πού δεν ξέρω τι φορέ.
1: Ναι, το Μπερχάιν, πώς λέγεται. Τύπος λέει στις τουαλέτες, ντυμένος πάπια.
3: Ντυμένος πάπια.
1: Ακούστε να δείτε. Ακούστε. Όχι, όχι. Το να πας εκεί πέρα ντυμένος πάπια είναι εύκολο. Δεν τελείωσα. Το Μπερχάιν αυτό. Τύπος ντυμένος πάπια και όποιος ήθελε μπορούσε να πάει να τον κατουρίσει.
3: Έλα, ρε Σιφάνη.
1: Παιδιά, όποιος έχει πάει. Μπορεί να επιβεβαιώσει. Ρε, εκεί πέρα έχουν ξεφύγει τελείως. Και λίγα λες, λέει εδώ πέρα η Αγγελική.
3: Γίνονται και τέτοια. Ναι. Εγώ το ξέρω ότι είναι πολύ αυτό το κλαμπ, αλλά δεν ήξερα ότι.
1: Να, στέλνω τα παιδιά μηνύματα εδώ
3: το
1: πέρα.
3: Έχουν φτάσει.
1: Ντυμένος πάπια Λευτέρη, και αν θέλεις πήγαινες και μπορούσες να πάει να τον κατουρίσεις.
2: Ακραίο.
3: Και σε ένα όροφο είναι όλοι γυμνοί. Έλα, αυτό τώρα είναι όλο.
1: Ναι, ρε, γίνονται τρελές εκεί πέρα.
2: Τον κατουρίσει ο φίλος σου.
1: Δεν είναι τον κατουρίσει ο φίλος μου. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι. Βλέπω εγώ ένα τύπο ντυμένο πάπια. Εγώ, παιδιά, αν μου το ζητούσε, δεν το ζητούσα από τη μου είπε, θα το κατουρά.
2: Τι λες, ρε, δεν είναι δέντρο.
1: Μα τώρα είναι
2: κατουράς έναν άνθρωπο.
1: Κάτσε, ρε φίλε, αυτό το έχει.
3: Όσοι συνήθως σταματάτε, πάτε σε ένα δέντρο κάπου, σε ένα θαμνάκι, κάτι.
1: Εδώ,
3: πάπια κοίτα. Είναι.
1: Στέλνω τα παιδιά, αυτό που λες, φάνη είναι και πολύ light. Ρε, γίνεται τέρατα εκεί πέρα. Δεν είναι.
2: Αρχικά,
3: εγώ
2: νομίζω
3: μόνο
2: ότι
3: για swing, δεν
2: παραδίδεις τα κινητά σου.
1: Ναι.
2: Αρχικά για να μπεις μέσα, βάζεις κάμερα ή βάζεις στις κάμερες κάτι για να μην βγάζεις βίντεο. Απαγορεύονται τα βίντεο.
1: Ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Εσάς σας έχει συμβεί κάτι τέτοιο?
1: Τι,
3: να μας.
2: Σε κλαμπ εξωτερικό.
1: Να αντιθεί κάποιο.
2: Όχι πάπια, κάτι ακραίο. Εμένα μου έχει συμβεί.
1: Ρε, να φορέσεις
3: κάτι. Εγώ δεν πάω σε κλαμπ εξωτερικό.
1: Να φορέσεις ένα τσόκερ, να φορέσει αυτό το καλάβι.
2: Δεν σου μιλάω για τσόκερ.
1: Να φέρεις κανένα σφίνα κοντά σου και αυτά.
2: Έχει ζήσει κάτι ακραίο εσύ ποτέ σε κλαμπ?
1: Ακραίο τι εννοεί?
2: Ακραίο.
1: Εγώ
2: στη Ρώμη, αυτό που είχα πάθει πριν από 3 χρόνια, όχι Μαρία, δεν με κατούρισαν. Για όνομα του Θεού και τη Παναγία. Έλεος πρωί.
3: Είπε το έχω ζήσει.
1: Ακραίο ότι δεν θα πέσει ξύλο, τι εννοεί?
2: Όχι. Να είσαι σε χώρο που κάνουν σεξ μέσα παντού. Όλοι με όλους.
3: Έλα, λέγε.
1: Σιγά μου, αυτό τώρα.
2: Όλοι με όλους, όλες με όλες.
3: Σουίνγκι.
2: Όλα με όλα, τα πάντα.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι.
3: Τι αυτό δεν είναι, Ρησί, Φάνη, σου λέει όλα και τα κράσπεδα.
1: Σε ποιο πήγες, μωρέ,
3: πήρανε.
2: Γιατί είσαι, ξέρεις, στη Ρώμη, πήγα στο. στη Λεφοκάτσια. Το ξέρεις, δηλαδή.
3: Συγγνώμη, δηλαδή, και τι γίνεται εκεί
2: πέρα. Έμενε μια φίλη μου στη Ρώμη και μου λέει πάμε σε ένα κλαμπ, λέει είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Και ήταν ένα τετραόροφο κλαμπ, ρε παιδί μου, με πάρα πολλούς ορόφους. Και στον όροφο που είχε το τέκνο πάρτι.
1: Μήπως πήγες σε κανένα δωμάτιο, μάνα.
2: Σε
1: πήγε, πολλά κλαμπ έχουν και κάτι δωμάτια που γίνονται όρια. Μήπως άλλο να πας στο κλαμπ στο χώρο όλο, και άλλο είναι να. Και εδώ πέρα στο Baby O κάποτε είχε από πάνω δωμάτιο.
2: Δεν τα ξέρω.
1: Γι' αυτό σου λέω τώρα, άλλο να μπει σε ένα κλαμπ.
2: Στον δεύτερο όροφο πάντως που ήταν. Αλλά, το τέκνο, είχε αυτό που λέει, είχε ένα χώρο.
1: Μήπως
3: σε χώρο.
1: Σε πήγε η φίλη σου αυτή και. Πήγανε εκεί πέρα Μίτσο και σε κάνανε.
2: Όχι, δεν έγινε τίποτα.
1: Κουμπότριπε. Μήπως πήγε συστημένο απάνω.
3: Εντάξει, θα ήταν εμπειρία.
2: Αυτό που έζησα δεν θα το ξεχάσω.
1: Το είδαμε τη θέλησή σου.
2: Δεν έκανα κάτι αρχικά.
1: Ναι, με
2: πιάνανε. Τους έσπροχνα.
3: Χούφτωμα.
2: Δεν φαντάζεσαι. Άκουγες από εδώ ή από εκεί.
3: Εν τω μεταξύ φαντάζομαι μίξ. Άντρες, γυναίκες, τα
2: όλα,
3: πάντα.
2: Όλα σου λέω τα πάντα.
1: Μην τσάρα μήπως πήγαν πάνω και.
2: Τίποτα σου λύσε με τα καλά σου.
1: Και είχε έμενταλ.
2: Αρχικά τα παπούτσια μου και μόνο μετά. Ναι. Ούτε ξέρω τι τα έκαψα.
1: Καλά. Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Ακραίο.
1: Ναι, ρε, και εγώ πιστεύω είχε καλά Σνίκοφα πάνω.
2: Συγγνώμη, εσείς θα κάνατε κάτι ποτέ σε τέτοιο χώρο μέσα.
1: Αγαπημένο.
3: Πολύ πάνε και κάνουν.
1: Αγαπημένο μεταλλικό νερό, σου ρωτεί. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, παιδιά. Δεν ξέρω
2: τι. Δεν ξαναλέω τίποτα.
3: Παιδί μου, εγώ είχα και ένα ζευγάρι έτσι γνωστή που πήγαιναν στο εξωτερικό. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο κλαμπ που κάνανε swinging.
1: Ναι, καλά, μου έτσι τώρα θα το πειράξω.
3: Δημήτρη, μπορεί να σου. Εκεί τη στιγμή να σου να σε φάσει και να κάνει.
1: Θα πεταχτεί κανένα 4-5 μαντέρια και θα λέγε Μίτσο, αχ, δεν το πιστεύω. Πρώτη φορά γίνεται αυτό εδώ πέρα. Θα του λέγε η φίλη του εκεί πέρα και θα έφυγε ο Μίτσο Ζουλού από εκεί πέρα.
3: Η φίλη σου δεν σε έχει προειδοποιήσει.
1: Τον κάνε.
2: Επίτηδε δεν με προειδοποιήσει.
1: Τον κάνε βίσω να πιτσαπώ.
2: Πάντω, παιδιά, να σα πω κάτι. Δεν τρέπεσαι αρχικά για αυτά που λες πρωί-πρωί. Έλεος!
4: Πας και σε κάνουν μπαούλο στη Ρώμη και φταίω εγώ.
2: Πολύ ακραία εμπειρία πάντως. Να πάτε να το ζήσετε.
4: Ακραίο, λογικό.
2: Της άρεσε τη Μαρία.
4: Άμα στην πέσουν 40.
3: Γιατί μιλάμε σοβαρά και ακούγεται όλο αυτό που λέει από κάτω.
4: Πώς το λέγανε το event, ρωτάνε κάτι φίλοι εδώ πέρα.
2: Είναι event, ήταν κλαμπ σας.
4: Μίτσο, πρόσεχε, είσαι άμαθος και θα σε κάνουν αεροπορία.
3: Και στους άλλους ορόφους τι γινότανε.
2: Πάρτι. Είχε mainstream μουσική, άλλο όροφο είχε δίσκο.
4: Σε περάσανε και από άλλου ορόφου, μοριπινιάτα.
2: Από σε όλου του ορόφου πήγα.
0: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892.

0: Χθες τα κουνάβια άκουσες.
1: Όποιος έχει πάει, φίλες και φίλοι, στο Μπενχάιμερ.
2: Εντάξει.
1: Μπερχάιν, πώς διαλέγεται. Λοιπόν, για να βγάλουμε τον φίλο του Θοδωρή. Φίλος
2: το Θοδωρή, παίρνω,
1: Δημήτρη. Θέλει να κάνει παρέμβαση ο φίλος Θοδωρής. Ακροατής ο οποίος...
2: Έχει λυσάξει.
1: Πηγαίνει σε αυτό το περίφημο κλαμπ Μπενχάιν.
3: Μπενχάιν.
1: Ο Μπερχάιμερ, πώς διαλέγεται, στο Βερολίνο.
2: Έλα, πάρ' τον.
1: Έλα, Θοδωρή.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε. Είσαι λοιπόν, γνωστός.
4: Άστα όλα και άκουσε με.
1: Να εξηγήσω και στον κόσμο, ρε. Είσαι ο Θοδωρής, ο οποίος είναι γνωστός στα μόνας του Μπερχάιμ, πώς λέγεται.
4: Θαμόνας. Ναι. Μπέχραϊν, μπράβο.
1: Μπέχραϊν, πες το, δεν ξέρω πώς λέγεται, ρε.
4: Δεν τα ξέρω, Γερμανός, σήμερα, φίλε. Σε όλα κλαμπ πήγα.
1: Ναι, για λέγε. Άρα μπαίνει εκεί μέσα και.
4: Μπαίνω εκεί μέσα. Όχι, δεν μπαίνω εκεί μέσα. Ναι. Η όλη ιστορία ποια είναι.
1: Ναι.
4: Εγώ δεν ήθελα να πάω εκεί, με αναγκάζουν οι φίλοι μου με τα πολλά και τα λίγα μέσα τρία αγόρια εκεί για να πας.
1: Ναι, σ' αναγκάσανε.
2: Τι ηλικία είστε.
1: Τι ηλικία ήσουνα.
4: 24.
1: Ναι, ωραία, ναι. Σ' αναγκάσανε οι φίλοι σου.
4: Εκεί δεν είναι ότι πας, λες καλημέρα σήμερα, θέλω να πάω εκεί πέρα σήμερα πάω. Και έχει ολόκληρη διαδικασία.
1: Ναι.
4: Πρέπει να ψωνίσεις ενδυμασία συγκεκριμένη.
1: Τι φόρεσες.
4: Και δεν υπάρχει συγκεκριμένη για να ξέρεις ότι σίγουρα θα μπω με αυτό το
3: ρούχο. Τι βάλατε.
1: Τι έβαλες.
4: Κάτι διχτυωτά.
1: Σου πήγαινε.
4: Κάτι. Πω, φίλε, δεν φαντάζεσαι. Το...
2: Άστο
4: τώρα.
2: Ναι. Βάλατε για συνδικτυωτά.
1: Αδερφέ, τώρα εγώ έχουν πάει κι άλλοι σε αυτό. Νομίζω ότι είσαι λίγο προβλητικός.
4: Όχι, ρε, άκουσα με. Αυτό είναι το πιο αυστηρό. Το πιο αυστηρό απ' όλα.
1: Ναι, άρα πρέπει να βάλεις συνδικτυωτά και τέτοια για να μπεις μέσα.
4: Ο μόνος τρόπος και αν θα σε βάλω. Δηλαδή, όχι μόνο αυτό. Αν είσαι στην ουρά που περιμένεις καμιά ώρα.
1: Και δεν σε κόβει το κρύο να πούμε, μα έχω όπως κάσει εγώ μια φούστα και
4: κάτι. Όχι, σκάς κανονικά ντυμένος, περνάς την πρώτη είσοδο που είναι η πόρτα, μετά μπαίνεις σε ένα άλλο δωμάτιο, αλλάζεις ενδυμασία και περνάς και δεύτερη πόρτα. Δηλαδή μπορεί να σε κόψουν σε δύο σημεία.
1: Τι λες, εξετάσεις δίνεις εκεί πέρα.
4: Ναι, ρε, σου λέω.
1: Ναι.
4: Και το καλύτερο είναι ότι έξω περιμένεις την ουρά.
1: Ναι.
4: Μπορεί, ξέρω, να χάσεις το γελά στην ουρά περιμένοντας και να μιλάς με τον φίλο σου και να σου πεις δεν μπαίνεις.
1: Παιδιά, όσο μας λέει εδώ πέρα ο φίλος του Δωρή τα ψέματα, την ιστορία του.
4: Να είστε επιβεβαιώσει ποιο θέλει, δε.
1: Όχι, μα το θέμα είναι όποιος έχει αντίθετη άποψη.
4: Εννοείται.
1: Να τον βγάλω στον αέρα. Ναι, πάρ' τον Αντώνη.
2: Πάρ' τον Αντώνη.
1: Για λέγε, συνέχισε να ρίξει.
3: Μέσα τι έγινε.
2: Περιμένε, Θοδωρή, δηλαδή για να τα βάλουμε με τη σειρά. Πας με τα ρούχα σου, περνάς τον πρώτο έλεγχο, ξέρω την πρώτη πόρτα και μετά αλλάζεις και βάζεις τα δικτυωτά.
4: Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
1: Ρε Αντώνη, φαίνεσαι καλό παιδί, αλλά δεν ξέρω τώρα εγώ αυτά τα κλαμπ. Θέλω να πω ότι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο κλαμπ που σε υποχρεώνει να φοράς δικτυωτά.
4: Τι λες, ρε, πας καλά.
1: Εσύ πήγες και ψώνησες για να μπεις.
4: Ρε, πας καλά, ρε, που είχα ψωνίσει όλο το σύν. Τι μου λες τώρα.
1: Σοβαρά.
4: Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι να είσαι ξεκολό με όλη την έννοια της λέξης. Τι άλλο είδες εκεί μέσα.
1: Τι άλλο είδες εκεί μέσα.
4: Εκεί δεν κατάφερα να μπω. Πέρασα τον πρώτο έλεγχο και το δεύτερο.
3: Α, δεν σε βάλανε μέσα.
1: Α, δεν μπήκες μέσα.
4: Πήγα στο δεύτερο πιο γνωστό. Γιατί έτσι.
1: Ναι.
4: Δεν έχει γιατί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να
2: σου λέει: εδώ μα σε δούνε και λίγο χασκογελάς για οποιοδήποτε λόγο.
3: Και στο δεύτερο τι έγινε.
1: Έλα ρε φίλε.
4: Στο δεύτερο πιο
1: δεν βρήκε κανένα Έλληνα πορτιέρι εκεί πέρα.
4: Όχι, δεν βρήκα τίποτα.
1: Ναι.
4: Το δεύτερο πιο γνωστό κλαμπ της Γερμανίας.
1: Και μετά έφυγε από εκεί και πήγε αλλού, μπα και πει.
4: Ναι, έφυγα από εκεί που πήγα ένα τέταρτο λίγο πιο μακριά που είναι, ξέρεις, δεν είναι πολύ μακριά.
1: Ναι, μάλιστα,
4: με τα πόδια. Μπαίνουμε εκεί μέσα. Και εκεί έσχει, στην αρένα παίρνα μπουκιτσί δίπλα σου.
1: Περίμενε. Για περίμενε, γιατί έχουμε τον Αντώνη, ο οποίος θέλει να κάνει παρέμβαση. Αντώνη, καλησπέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αντώνη, εσύ είσαι θαμώνας του Μπερχάιμ.
5: Δεν με θυμάσαι, ρε Φάνη.
1: Α, που σου είχε στείλει η γυναίκα σου.
5: Δεν με θυμάσαι,
1: ρε Φάνη.
2: Α, το θυμάμαι κι εγώ. Δώρο.
5: Ακόμα περιμένω να περάσω από το σπίτι σου να συμπολογίσουμε.
3: Κι εγώ περιμένω.
1: Να σου πω, για λέγε, αδερφέ, να πούμε ότι έχουμε φίλο ακροατή, ο οποίος τον έχει στείλει η γυναίκα του ταξίδι εκεί πέρα. Για λέγε, τι έγινε.
5: Άκου.
1: Ναι.
5: Για να μπει.
1: Ναι.
5: Για να μπει μέσα δεν έχει κάποιο dress code.
1: Ναι.
5: Σίγουρο, ας πούμε.
1: Ναι.
5: Εγώ είχα πάει με ραντάκι είχα πάει και ένα παντελόνι δερμάτινο.
1: Το έχεις φορέσει το ραντάκι όμως.
5: Μινέρβα, τη φορά και εσύ, ρε.
1: Ναι, οκ,
4: προχωρά. Τι περίοδο πήγες, Αντώνη.
5: Ε?
4: Τι περίοδο πήγες.
5: Γενάρη, πήγα στα γενέθλιά μου, παιδιά. Πήγα 10 η ώρα το πρωί.
1: Ναι.
5: Ισχύει ότι πρέπει, όταν είσαι στην ουρά πρέπει να είσαι σοβαρό.
1: Αντώνη, είχε παγωτό μέσα.
5: Όχι, ρε, τι παγωτό. Ναι. Είχε πολλά παγωτά, αλλά εγώ δεν.
1: Ναι.
5: Εγώ πονάγαν τα λαιμά μου, δεν έφαγα.
4: Είχε χιόνια μέσα, είχε χιόνια.
1: Άκου εδώ, άλλο.
5: Να σου πω τι ήταν αυτό που με.
1: Πες μου τι ήταν αυτό που σε πόνεσε.
5: Αυτό που με πόνεσε, ναι. Πόνεσαν τα μάτια μου, ρε φίλε, με τόσους γυμνούς Ιαπωνέζους.
1: Ναι,
6: πέστα, ρε φίλε.
1: Ναι, όταν λες γυμνούς, έξω με.
5: Τι φίδους, ρε, τίποτα ναι. Δεν φοράγανε.
1: Αντώνη, αληθεύω ότι οι Ιαπωνέζοι είναι μέτροι.
5: Δεν είναι, είναι κάτω του μετρίου, αδερφέ.
1: Καλά, και εσύ πήγε στο Πεχάμπερ και
3: κοίταξε. Έτσι κοιτούσε όλου.
1: Κοίταξε τα τσούκια του Ιάπωνε.
2: Παιδιά, σου κάνει εντύπωση.
5: Αυτό ήταν που μου κάνει εντύπωση. Τώρα τι θε να σου πω για του τραβελόμαγκε που ανεβαίνουν.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα.
1: Παιδιά, αγριεύει. Μην γελάσει, ρε. Κλείσει και του δύο.
2: Είδε οι Ιαπωνέζοι είναι κίνκι.
3: Καλά, εσύ φταίει που του έβγαλε.
1: Μα δεν περίμενα τώρα να μου ξεφύγουν και δεν το πήγαιναμε ωραία. Λέγαμε για τσούκια Ιαπώνων. Λέω θα πάει καλά το. Ήταν. Μάλιστα. Έχουμε φίλε τον Γιώργο το Σουγκερ. Γιώργη. Έλα Γιώργη!
7: Ναι.
1: Πάλι πέσαμε στην ειδικότητά σου, πέσαμε Γιώργη.
2: Για φώτισέ μας.
1: Λοιπόν, έχουμε φίλες και φίλοι, το Γιώργο το φίλο της εκπομπής, ο οποίος είναι επαγγελματίας. Είναι ειδικός επί του swing, να το λέω καλά Γιώργο.
3: Με τον έρωτα είναι.
1: Με τον
7: ναι,
1: έρωτα.
7: Γενικά.
2: Και BDSM και δεν
1: BDSM
2: είναι μόνο
1: είναι ειδικός στο. Για λέγε, έχεις πάει εκεί πέρα Γιώργη.
7: Έχω πάει σε ένα παρόμοιο που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Έχω πάει δύο φορές που έχει γίνει. Έρχεται από την Αθήνα αυτό.
1: Ναι, ναι, από την Αθήνα έρχονται όλα τα τέρατα από εκεί. Και εκεί, Γιώργο, τι έκανες, για πες μας.
7: Εκεί, αρχικά καλά τα λέγανε οι φίλοι. Πας πρώτα σε ένα χώρο που ξεντύνεσαι, βγάζεις τα ρούχα σου αυτά, εξαρτάται τι θα φοράς. Εγώ σε αυτό που πήγα ήταν ή μόνο με σόρουχα ή μόνο να φορούσες δερμάτινα.
1: Άρα μπήκες ντυμένος και στον προθάλαμο κάπου γδύθηκες.
7: Βρίθηκα, ναι, είναι ωραία. Πολύ οργανωμένη. Εκείνη την καρταρόμπα σου, τα αφήνει όλα, ρούχα, παπούτσια, αυτά τα πάντα. Ναι, ναι. Είσαι μόνο με το εσόρουχο μέσα.
1: Άρα εσύ σκάς μέσα. Μόνο σου και ήσουν με την κοπέλα σου.
7: Ήμουνα με τη γυναίκα μου και την κοπέλα μου.
1: Α,
3: τι?
1: Ωραία. Άρα μπήκατε. Κάτσε, ρε παιδί μου.
3: Κάτσε, εγώ δεν κατάλαβα, παιδί.
1: Ναι, σου λέει ο άνθρωπος.
2: Φαίνεται περίεργο το Δημήτρη.
7: Είχα και τις δυο.
1: Ναι, τα παιδιά σου τα βρίσκοντα ή όχι.
3: Μουσουλμάνος
7: είσαι. Δεν έχω παιδιά.
1: Λοιπόν, άρα μπαίνεις μέσα στο τέτοιο, ξεβρακώνεστε εκεί τρεις και προχωράτε μέσα. Ωραία, συνέχισε. Λέγε.
7: Εκεί, παιδί μου, είναι κανονικά όπως είναι ένας χώρος κλαμπ τέτοιο, απλά είναι διαμορφωμένος αλλιώς. Δηλαδή μπορεί να δεις έτσι γύρω-γύρω σε γωνίες.
1: Εκεί με το που μπήκες μέσα, Γιώργη, ψιλοάρχισες να χορεύεις.
7: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
7: Και τέκνη μουσική σίγουρα χορεύαμε. Ήτανε.
1: Άρα είναι μουσικοχορευτικό το θέαμα.
7: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, συνεχίζουμε. Μπαίνεις μέσα, ψιλοχορεύεται. Ωραία,
7: ψιλοχορεύεται. Είχε μέσα και κρεβάτι, είχε σκηνή, είχε μέσα, ξέρεις, ένα σιδερένιο ημικύκλιο με κουρτίνες που έχει καθίσματα.
1: Ναι. Αυτό θα το είχα για μπάρμπεκιου μου, Γιώργο. Ωραία, και μπαίνεις μέσα και τι γίνεται, επειδή μου εξήγησε μας τη φάση. Πάμε στα.
7: Λοιπόν, κατά κύριο λόγο στην αρχή χορεύετε και κάνετε. Μέχρι να αρχίσει τώρα το ποιος ξεκινάει τι, δεν το καταλαβαίνεις ακριβώς, γιατί αρχίζει να βλέπεις.
1: Κάτσε, ρε, εσύ, Γιώργο, μισό λεπτό. Γιώργο, κάτσε, δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, άμα είμαι εγώ και εσύ και χορεύουμε και ξαφνικά μου τον κολλήσεις στα πόδια, τι θα πω, δεν ξέρω ποιος το ξεκίνησε, αυτό θα πω.
7: Όχι, μεταξύ μας θα απολυθούμε.
1: Α, πας με άγνωστο.
7: Με άγνωστο θα πας ή τέτοιο, ναι, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Να
1: σύγχρο.
3: Κάνω εγώ μια ερώτηση.
7: Πήγαμε με τους διοργανωτές εκεί πέρα.
1: Εσύ πήγες με τους διοργανωτές. Κάτσε.
7: Ναι. Ναι.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ πήρες μαζί τη γυναίκα σου και την κοπέλα σου και έκανες σεξ και με άλλη.
7: Εγώ έκανα σεξ με την κοπέλα μου. Η γυναίκα κύριος. Μου έκανε σεξ με άλλο.
1: Κύριος. Εντάξει, άρα εκεί μπήκατε εσύ με τη γυναίκα σου και η γυναίκα σου με κάποιον άλλον κύριο και κάνετε σεξ στο ημικύκλιο μέσα.
7: Ναι, κάπως έτσι στο κρεβάτι που καθίσαμε, ρε παιδί μου, και κάναμε σεξ. Μετά μαζεύτηκε κόσμος γύρω-γύρω από εμάς και μας έβλεπε.
2: Είναι λίγο σαν υπερυψωμένο, δεν είναι αυτό, και γύρω-γύρω καρέκλες.
1: Ναι.
7: Όχι, ήταν μέσα στο χώρο γενικά, ρε παιδί μου. Ήταν γύρω-γύρω εκεί. Είχε.
1: Και ρε παιδί μου, τώρα γιατί ξέρεις για πολλούς φαίνεται.
7: Ήταν όλο, απλά είχε διάφορα τέτοια μέσα. Και στην BDSM και αυτά που είναι σαν φυλακή που βάζει μόνο χέρια κεφάλι.
1: Περίμενε, γιατί σε πολλούς φαίνονται περίεργα αυτά που λες. Εγώ τα ξέρω, δεν τα γνωρίζω. Έχω δει ταινίες. Λοιπόν, εκεί λοιπόν Γιώργο, μετά είχαμε και επεφημίες.
3: Τι είχαμε?
1: Δηλαδή αυτοί που μαζεύονται είναι απλά για να πάρουν μάτι ή είναι και τύπου μπράβο Γιώργο Γαρά?
2: Χειροκρότημα.
7: Όχι, είναι και χειροκρότημα. Έχει επιφημίες, έχει και τέτοια.
1: Μάλιστα.
7: Είναι λίγο, αλλά εξαρτάται τώρα, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό σίγουρα δεν σε αγγίζει κανείς χωρίς τη θέλησή σου.
1: Δηλαδή, ναι, δεν μπορώ εγώ την ώρα που σε βλέπω και δίνεις πόνο να σου κάνω μία ένα στην πλάτη. Μπράβο, Γιώργο.
7: Δεν μπορείς να μου τσιμπήσεις τον κόλο, ξέρω εγώ.
1: Κρίμα.
0: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.

0: αυτό. Χθες τα κουνάβια άκουσες.
1: Λοιπόν, Γιώργη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
2: Είμαι 30 και είμαι εργολάβος, οπτικές σύνες.
1: Οπτικές σύνες, ε. Ακόμα συνεχίζεται. Πότε θα τελειώσει τρε μαράκια.
2: Ποτέ. Παντού. Εδώ την Ελλάδα πάμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Μιας και θα σου βάλω κάτι πάνω στο επάγγελμα. Σε ποια πρωτεύουσα βρίσκεται η έδρα της Αφρικανικής Ένωσης? Στο Ναϊρόμπι, στο Κάιρο, στην Αντίς Αμπέμπα ή στην Πρετόρια?
2: Στο Αντίς Αμπέμπα.
1: Στο Αντίς Αμπέμπα. Είναι σωστό, είναι σωστό. Δώρο.
3: Άλλο, Τζόρτζ.
1: Γελάει. Άκω εδώ, καλά. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ. Κωστή.
4: Καλημέρα,
1: Κωστή, ηλικία, επάγγελμα.
4: 44,
1: σανσέρ. 44, πέσω, καταρχήν μισό λεπτό. Να πω ένα καλημέρα στη φίλη μου, τη Χρυσή τη Ζαφριάδη, που πάει σχολείο. Φιλάκια, Χρυσή.
3: Γεια σου, Χρυσή.
1: Λοιπόν, φίλε, για πες τα παιδιά εδώ πέρα, γιατί κάτι μου λέγανε για Άννα Βύση, ο Άκα, και του λέω για Αντρέα Παπανδρέου και μου κάνουν τα κοθόνια. Και μου λέει Λαμπρόπουλε και κάτι τέτοια. Τα έχει ζήσει αυτά, τα έχει προλάβει.
4: Τα έχω προλάβει, πώς τα έχω προλάβει. Και όχι μόνο ο Παπανδρέου. Και το Μητσοτάκι.
1: Γεια! Θα πει για Μητσοτάκι γέρο σε αυτήν την εκπομπή. Ένα πράγμα για το Μητσοτάκι του Μιούν, έχω πρόβλημα με Μητσοτάκι γέρο.
3: Γιατί ρε?
1: Είμαστε εμείς ήμασταν την εποχή που ο πατέρας
3: μου.
1: Είχαμε με το Μητσοτάκι το γέρο πολύ τώρα. Ο πατέρας μου είναι άστο. Η Παπανδρεϊκή ήμασταν μεγάλο μπιφ. Λοιπόν, βέβαια η Παπανδρεϊκή τότε ψηφίζουν με Μητσοτάκι.
3: Αλήθεια.
1: Ναι, παρακαλώ. Ναι.
5: Καλημέρα.
1: Έλα πάνω, καλημέρα ηλικία.
3: Γιάσονα.
5: Έλα, καλημέρα.
1: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα.
5: Είμαι 40, μηχανικός.
1: Έχεις προλάβει και εσύ κάτι ψηλά τώρα, Παπανδρέου, Παπανδρέου, τι να έχεις προλάβει. Κηδεία Αλίκης Βουγιουκλάκης, αυτά έχεις προλάβει. Το ένα, το άλλο, άρεσε το λίγο φύγει.
6: Όπου θυμάσαι και στην κηδεία τι είχε γίνει, Μάνος.
1: Ναι, παρακαλώ. Μαράκι. Μαράκι, καλημέρα, Δεσποινής Μαρία, καλημέρα, τι κάνετε?
7: Καλά, εσύ?
1: Ωραία, ηλικία, επάγγελμα.
7: 28.
1: Δεν έχει προλάβει. Ούτε marketing. Αχ, μωρό παιδί τώρα αυτό. Δεν έχει προλάβει τίποτα. Marketing. Marketing σε ποιο τομέα, marketing. Όλοι marketing κάνουμε.
7: Trade marketing.
1: Trade marketing. Ω! Μωρή κάποια. Εδώ πέρα. Πώς να δεις. Δεν θα μας πουλήσεις ιστορία. Εξήγησε στον κόσμο τι είναι το trade marketing.
7: Λοιπόν, με απλά λόγια είναι.
1: Όχι, με σύνθετα λόγια. Δεν έχουμε κατέβει από κανένα βουνό.
7: Σύνθετα, με απλά.
1: Ναι, ναι. Μας λες και ηλίθιους. Λέγε.
7: Είναι όλες οι ενέργειες που κάνουμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Και δεν μπορείς να το πεις αυτό το κάνεις.
7: Περνάνε από το trade marketing.
1: Δηλαδή όλες οι ενέργειες που κάνουμε. Για έξι κάτσε.
3: Το ένα είναι ένα δώρο, ας πούμε.
1: Αυτό είναι προσφορά μου, αλλά κάτι μην πεις.
7: Ναι, και
3: ορίστε.
1: Δεν είναι αυτό.
6: Πώς λανσάρετε το προϊόν?
7: Πώς θα επικοινωνηθεί μέσα στο κατάστημα? Ή θα έχουμε δείκτες.
1: Trade marketing.
7: Να πεις, θα έχουμε τι?
1: Ναι, πες τα, ναι. Άρα την επικοινωνία για σούπερ μάρκετ κάνεις.
7: Ναι.
3: Εγώ δεν κατάλαβα.
6: Θέλει πολύ σκέψη αυτό.
1: Μάρκετινγκ για σούπερ μάρκετ κάνει. Απλά πέταξε ένα trade στη μέση για να μας μπερδέψει. Πανέξυπνο. Λοιπόν.
7: Μπορώ να το πω και σούπερ. Να σας μπερδέψω περισσότερο.

0: Τώρα αυτοί τους κάνουν, γιατί μπαίνουν μέσα και τους λένε κάνουν trade marketing. Γιατί κάνει ουσιαστικά marketing για ντομάτες.
1: Ναι, εσύ θα είναι, αλλά έχει ορολογήσει εκεί πέρα για να καταλαβαίνουν τι στο marketing.
0: Τι είχατε με ορολογήσει, τους κορυδεύουμε μετά και μου τους λέει
1: Έλα εδώ Μαρία,
0: πρέπει να διαφημίσεις τα 7 κολοκύθια και 3 ραπανάκια. Τι κάνει trade marketing. Και χαίρεται η άλλη. Σου λέει, κάνω trade marketing. Το λέει και στη μάνα της και λέει το παιδί μου κάνει trade marketing. Και χαίρεται όλοι μαζί. 8 κατσάρια το μήνα. Έλα, φίλοι, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη.
2: Πάμε.
0: Σε ένα συνηθισμένο αναλογικό ρολόι, τι γωνία σχηματίζουν οι δείκτες στις 3 και 4. 0 μοίρες, 7,5 μοίρες, 15 μοίρες ή 90 μοίρες. Trade marketing.
2: 0 μοίρες.
0: Α, το marketing, όπα. Επέλεξες κάτι το οποίο δεν υπάρχει σαν επιλογή. Πολύ σωστό. Σου είπα 40.
3: Το είπε, 0. Είπε στο αλφα.
0: Πού είναι,
1: το είπες, βρε.
0: Το είπα.
3: Αλφα, ναι. 0.
0: Α, συγγνώμη. 0, είσαι σίγουρη?
2: Είμαι σίγουρη.
0: Επειδή σε καλό κορίτσι θα ζούσα άλλη μια ευκαιρία. Δεν είναι 0 μοίρες. Στο λέω, δεν σε κορυδεύω, δεν είναι 0 μοίρες.
2: Δεν είναι 0
0: μοίρες. Θα φέρεις κοντά. Σου λέω, δεν είναι 0 μοίρες. Είναι 7,5, 15, 90.
2: 0. Επιμένω.
0: Βρε πουλάκι μου, στο σταυρό που σου κάνω, δεν είναι 0 μοίρες. Δηλαδή, δεν είναι, άμα είναι 0 μοίρες, θα κερδίσεις. Δώσ' μου άλλο ένα.
2: Δεν θα κερδίσω.
0: Αν είναι 0 μοίρες. Θα κερδίσεις και σου κάνω πλάκα. Θα κερδίσεις. Το λέω από τώρα δημόσια. Αλλά δώσ' μου και ένα τρίτο. Δηλαδή 7,5, 15 ή 90.
2: Τρεις και τέταρτο, 0.
0: Ρε διάολε, δεν είναι.
1: Δεν τη βγαίνει άλλο, σου λέει.
0: Ναι, ρε πουλάκι μου.
1: Σκέψου και εσύ.
3: Ξέρει κοπέλα, κάνει marketing σε σούπερ μάρκετ. 0 λέει, τι πρόβλημα έχει.
1: Ναι, αλλά τη δίνει ευκαιρία, στο σκεφτεί του.
0: Άρα δεν θες άλλη ευκαιρία, 0.
2: Ναι, θέλω, δεν θέλω άλλη ευκαιρία.
0: Εντάξει, ήταν 7,5. Ήταν 7,5 μοίρες, αρέσει. Τι φωνάζει, γιατί βρέ.
1: 7,5 γιατί.
0: Τι σούπερ μάρκετινγκ είναι αυτό που. Τι μάρκετινγκ δεν βλέπει τώρα που γίνεται στα σούπερ μάρκετ μέσα. Ναι, παρακαλώ.
1: Στέλιο.
4: Παρακαλώ.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ηλικία. Τι είσαι τώρα, τηλεφωνητή, είσαι. Μίλα κανονικά σαν άνθρωπο. Καλημέρα, Λαμπρόπουλο.
4: Καλημέρα.
0: Ωραία, εδώ είμαστε. Λοιπόν, ηλικία, επάγγελμα.
4: 25.
0: Ναι.
4: Μηχανικό
0: σε τι.
4: Βιοτρική.
0: Πες το, βιοτρική. 25 χρονών, ό,τι τι ας πούμε κάνεις στα βιομηχανικά. Πλασμαφέρεις και τέτοια.
4: Όχι,
0: πλασμαφέρεις. Τι κάνεις.
4: Πανάρα!
0: Αλλά.
3: Αυτός είναι και αυτός είναι.
0: Αυτός δεν είναι βιομέτρης και αυτός.
4: Όλοι.
0: Λέει, τι δουλειά κάνεις τώρα. Δεν είσαι στα βιομετρικά, δεν αποκλείται να είσαι. Τι δουλειά κάνεις.
4: Βιοτρικά.
0: Θα σκάσεις!
3: Όχι, κάτσε να μάθουμε.
0: Έλα εδώ, βιοτρική, λέγε. Έλα, έκλεισες. Εδώ okay, είσαι. Yeah, έλα, εξήγησε τι δουλειά κάνεις.
4: Φτιάχνω ιατρικά μηχανήματα.
0: Α, τώρα το εξήγησε.
5: Λέει ότι φτιάχνει.
0: Θα σκάσεις εσύ από μέσα.
3: Φτιάχνεις λοιπόν. Αξονικό τομογράφο, ας πούμε.
4: Τα πάντα.
1: Τον επισκευάζει, φαντάζομαι, όχι από την αρχή.
0: Κολοκυθόπιτα κάνεις. Λοιπόν, έλα, πάμε να πέσουμε. Ποιο αριθμό γράφεται.
5: Αλλά είναι ειδικό καφέ,
0: δεν. Α, το διάλογο.
1: Εσύ θα το χαντακώσει το φίλο τώρα.
0: Α, το λύκο.
1: Ελά, α το πούμε.
0: Πορδί. Όλη την ώρα. Πετάγεται. Όλη την ώρα με το μαλάκι. Πάμε.
6: Τέλος ηρεμία. Μετά το break τα κουνάβια επιστρέφουν ακόμα χειρότερα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χθες έκατσα να δω Premier
9: City United.
8: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
11: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
14: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
14: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
15: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com. Να δω.

0: καλό. Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
1: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
0: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
1: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Και λέει πάντα!

0: μωρή τρέλα.
1: Ταξίδι στο κέντρο της γης.
0: Πάρτο. Πάρτο, πάρτο, πάρτο, πάρτο, πάρτο, το έπαιζε. Πιτσιρικάδες, γελάω, γελάω, κατουρώντας σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ξέρεις γιατί, Λευτέρη και Μπουμπουλίνη? Γιατί ρε φίλε, εμείς βαριόμασταν κάποτε. Αυτό εγώ εκεί έχω. Πώς το λένε. Έλα, χαμηλήσου τώρα να φάσεις μπαμπουνιές. Λοιπόν. Εγώ λοιπόν, παιδιά, εκεί καταλήγω με την κατάντια της νέας νεολαίας ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά δεν βαριούνται.
1: Δεν βαριόμαστε.
0: Όχι, εσύ κάτσε ρε, σιγά ρε, νιάτο. Λοιπόν. Ρε, παιδί μου, εσύ πλέον ο νέος θα έχει αυτά τα tablets, τα κινητά. Ο χρόνος σας περνάει με κάτι. Εμείς περνάγανε στιγμές που δεν περνάγε η ώρα, ρε Μαρία. Δεν ξέρω αν θυμάστε.
2: Εσύ όντως τώρα που το λες, το συνειδητοποιώ. Ναι, εμείς ναι. Τότε λέω, τι κάναμε. Ναι, τώρα πάντα υπάρχει αυτό, κάτι να κάνεις.
0: Αυτό σου λέω, ρε. Γι' αυτό και τα ξύλινα σπαθιά και τι κάνανε. Δεν βλέπεις. Θέλω να σου πω, δεν πρέπει για μένα το παιδί να βαρεθεί. Αν δεν περάσει στο κομμάτι της βαρεμάρας και πας στο κινητό, μόνο με η βαρεμάρα σε κάνει δημιουργικό.
2: Κοίτα που θα συμφωνήσω μαζί.
0: Βρίσκαμε τρόπους να γίνουμε δημιουργικοί μέσα στην παρήμονα μας. Εγώ δηλαδή θυμάμαι, καθόμουν να διαβάσω πανελλήνιες, δεν είχαν να κάνω και μου λέει ο πατέρας μου, δεν έβγεις έξω το δωμάτιο μου. Λέει, δεν με νοιάζει να κάνεις. Και καθόμουν να πήγαινα στο μπαλκόνι και μάζευα μυρμήγκια και τα βάζα μέσα σε κόλλαρε. Και τα έκανα και χρυμπαρένια. Ναι, θέλω να σου πω, ήταν μια μορφή δημιουργικότητας.
1: Ήταν.
0: Αλλά δεν είχα κάτι άλλο να κάνω. Καταλαβες.
1: Να διαβάσεις.
0: Δηλαδή, εντάξει, γινόταν και αυτό τώρα.
2: Εντάξει, πόσο σου λέει να διαβάσεις.
0: Ρε εσύ, τα νέα παιδιά δεν ξέρουν να βαριούνται. Το καταλαβαίνεις.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Και από πολύ μικρά τα βάζεις συνέχεια σε δραστηριότητες κάτι να κάνουν που δεν ξέρουν πώς είναι.
0: Τίποτα. Μέσα, αυτό το μέσα σε ένα δωμάτιο και τα κοινά. Αυτό το μας που σου λέγανε. Κοίτα το ταβάνι, κοίτα το σέσαι. Αυτό σε κάνει δημιουργικό, θα πιαστείς από το πουθενά.
2: Παιδί μου, τι ταβανοθεραπεία κάναμε, είναι φοβερό.
0: Μα ρε, παιδί μου, είναι και το άλλο που μας κάναμε. Μου λέει, δεν θες να το φας αυτό. Μη φας. Περνάγανε μία, δύο, τρεις, μετά το τρώγες.
2: Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Είναι όλα αλληλένδετα. Δεν είναι να δίνεις διόδους. Τέλος πάντων.
2: Μας πήγες μεγάλο ταξίδι τώρα στο παρελθόν.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, μικρούς και μεγάλους. Εδώ είμαστε. Εγώ τα και καλέ με μεγενθετικό φακό. Καλά, μα τι είχαμε κάνει σε μυρμήγκια πραγματικά.
2: Παιδιά, αυτά τα κακόμοιρα μυρμήγκια δηλαδή.
1: Εγώ σε μέλισσα.
0: Ας βγει τώρα και μια οργάνωση προστασίας μυρμήγκιων να φάω κάνσερ για τα μυρμήγκια.
2: Φαντάζεσαι.
0: Εκείνη την εποχή τώρα δεν τα πειράζω. Τώρα μεγάλωσα.
2: Όχι, εντάξει.
1: Γι' αυτό έλειπα. Αν και τώρα μάζευε και τα βάζει στην κόλλα τα μυρμήγκια, θα έχει πρόβλημα.
2: Και τις μύγες, νομίζω, κάνατε.
0: Και να πω σε κάποιους που λέει, α, λαμπρόπλετο, αν αυνανιζόσουν. Παιδιά. Να πούμε την αλήθεια, εμείς Μαρία τώρα, δεν υπήρχε αυτό που λέμε να έχεις πρόσβαση σε ερωτικό περιεχόμενο. Εμάς παιδιά, η πρόσβαση στο ερωτικό περιεχόμενο εκείνη την εποχή για να γίνουμε αυτόχερες. Για να.
1: Ναι. Τι αυτοκονούσατε.
0: Ναι, όχι. Ναι. Για να χτυπήσουμε το φραπέ, Μαρία, με διαφημίσεις από σουτιέν στην τελευταία σελίδα περιοδικών.
2: Τι λέτε, σοβαρά.
0: Βέβαια, περιμέναμε κάτι διαφημίσεις, κάτι TV Zapping για αυτά. Είχαν διαφημίσεις σουτιέν και βρίσκαμε με διαφημίσεις. Εκείνα τις. Εκεί όμως.
2: Έπαιζε και τη φαντασία, φαντάζομαι.
0: Μόνο φαντασία έπαιρνα. Δεν έχεις πρόβλημα, δεν είναι τέτοιο. Το καταλαβαίνετε στην νεολαία που μπαίνετε, πατάτε ένα κουμπί τώρα και έχετε ολόκληρη βιβλιοθήκη.
1: Εσύ βίντεο δεν είχατε, α πούμε τότε.
0: Με διαφημίσεις σουτιέν, Μίτσο, εμένα που με βλέπει.
1: Τι λες,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πού να πάει να το δει το βίντεο, ναι, μέσα στο σαλόνι που έβλεπε και ο πατέρας.
0: Ναι, ναι, ναι. Πιο ωραία, άσου τώρα. Τελευταία σελίδα TV Έθνος, φίλε. Μπράβο, μπράβο. Ερωτικές διαφημίσεις.
2: Είχε εκεί πέρα ερωτικές.
0: Τίποτα, ρε. Ένα τηλέφωνο, είχε και ένα λαιμό.
2: Α, ναι, που έλεγε ναι, πάντα.
1: Ρε, πώς το κάνατε αυτό πράγμα.
0: Πώς το κάνατε, η ψυχή μας το ξέρει. Η ψυχή μας το ξέρει. Παιδιά, δεν κάνω καθόλου πλακά. Ένα τέτοιο. Δεν μιλάμε τώρα για.
1: Ακραίο,
0: αλλά θέλω να σου πω. Καλά, δεν μιλάμε για περιοδικά τέτοιο στα κρυφά. Αν είχαμε κανέναν τέτοιο, το είχαμε τερματίσει κάθε σελίδα, δεν ανοίγαν τις σελίδες. Αλλά θέλω να πω ότι δεν ήταν και τις βιντεοκασέτες που λέγαμε. Την βιντεοκασέτα δεν έχεις ανά πάσα στιγμή να τη βάλεις. Δεν ήταν και εύκολο. Δεν μπορούσε να. Τέλος πάντων, παιδιά, νύχτες τρελές. Αλλά εκεί η φαντασία, Μαρία, ήταν.
2: Κάλπαζε.
0: Κάλπαζε, βέβαια. Τέλος πάντων. Περασμένα μεγαλεία και.
2: Έτσι είναι, τώρα πάει.
0: Λοιπόν, πάμε παιδιά, πάμε γιατί δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι αυτός ο έρμος ο Μαζονάκης δεν θα είχε χάσει ψυχή του με όλα αυτά που γίνονται. Φυσικά ήμασταν σίγουροι θα ασχολούμαστε για κανένα τρίμηνο. Όχι με τον Γιώργο τον Μαζονάκη που πέθανε και χαλάλι του και να ασχοληθούμε και να είναι και 2-3 μήνες. Ασχολούμαστε με τους υπόλοιπους.
1: Μέχρι τα Χριστούγεννα θα πάει.
0: Και έχει γίνει νιανιά το θέμα. Αλλά από την άλλη. Γίνονται παιδιά, βγαίνουν στον αέρα. Βέβαια, σου λέω γιατί δεν ξέρω κατά πόσο. Δηλαδή, είναι και κρίμα για την μνήμη του Γιώργου. Αλλά βγαίνουν ρε παιδιά κάποια πράγματα στη φορά, ρε Μίτσο, τα βλέπω εδώ πέρα. Δηλαδή, και είναι. Και δεν ξέρω, δηλαδή, γελάω. Δεν ξέρω αν κάνω καλό και που τα λέω στον αέρα.
1: Αλλά... Για να μην κάνει καλό.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ναι, θα μου πει τώρα, θα μα βάλουν και χέρι για να γελάσουμε. Τι ασβουδιά, έχουμε φτάσει στο σημείο. Τώρα τι να.
2: Έλα, πες το.
0: Θα μας το πει ο Μίτσος το θέμα. Αν κατάλαβα καλά, γιατί έχω διαβάσει την επικεφαλίδα του θέματος και όλο έχει το θέμα. Λέει υπόθεση Μαζονάκη. Βροχή, καταγγελίες κατά των γιατρών. Αν κατάλαβα καλά, Μίτσο, πήγαινε κάποιος εκεί πέρα στη Γιάκα, πώς λεγόταν αυτή. Και
1: στην Καρνεάδουλε, στη Γάκα τη γιατρό.
0: Στη Γάκα τη γιατρό. Και έλεγε η Γάκα γιατρός ότι στον πελάτη ότι αν δεν κάνει πλασμαφαίρεση θα γίνει γκέι.
1: Πολύ σωστά.
2: Υπόθηκε και αυτό.
0: Έλα, ναι. Για λέγε τι έγινε.
1: Αρχικά αυτός ο κύριος πήγε στο γιατρείο της για να χάσει κιλά. Εντάξει. Τις είπε λοιπόν, εκεί του είπε εκείνη τη στιγμή, κάτι συζητούσαν για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, ότι ναι, μεν πρέπει να κάνεις πλασμαφαίρεση, διότι με τα κιλά που έχεις θα αυτή τη
0: γκέι.
1: Στιγμή, τον τρόμαξε ότι δεν είναι άνδρας.
0: Επιβεβαιώνω, είμαι γκέι.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Με τα κιλά που έχω.
1: Τον τρόμαξε ότι δεν είναι άντρας και ότι έχει αλλάξει φύλο και δεν το ξέρει.
2: Έτσι
1: ότι είναι κάτι στο αίμα του πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, βλέπω το αίμα σου και είναι θηλυπρεπές. Αυτό είναι θηλυπρέπεια. Έτσι λοιπόν είναι η κυγάκα στους πελάτες. Με αυτό ναι. Το αίμα είσαι θηλυπρεπής. Έλα εδώ, πλασμαφαίρεση.
2: Παιδιά, τι μπίζνα, τι να, έκανε η γυναίκα.
0: Και ο άνθρωπος την έκανε πλασμαφαίρεση, αν κατάλαβα καλά, για να μην γίνει γκέι.
1: Πολύ σωστά.
0: Καλά να πάθει. Αν κάποιος φοβόταν να μην γίνει γκέι επειδή λόγω τέτοιο.
2: Το ξέρεις ότι αυτή τη γυναίκα την ακολουθούσαν πιστά οι πελάτες.
0: Φίλε, αν μπορεί.
2: Σου λέω και εμένα η φίλη μου φτερνιζόταν στραβά και την έπαιρνε τηλέφωνο. Τι να κάνω.
0: Εδώ πέρα τον πρόλαβε από το να γίνει γκέι. Τι άλλο θες.
2: Έλατε.
1: Συγκεκριμένα, του λέει, βλέπω ότι έχεις λίγη θηλυκότητα πάνω σου.
0: Πάτερ κλαιωμένη τέτοια, ρε.
1: Και λέει, απαντάει ο άνθρωπος, πώς έχω θηλυκότητα, γιατρέ. Μόνο οι γυναίκες μ' αρέσουν. Και απαντάει ο γιατρός, το ξέρω. Αλλά όσο μεγαλώνεις, θα αρχίσουν να σου αρέσουν οι άνδρες. Πρέπει να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα άμεσα.
2: Κατάλαβες. Καταλάβατε. Εντάξει.
1: Ντροπή.
0: Ναι, ντροπή σε ποιον άποψη.
1: Εγώ που γέλασα.
0: Ναι, θέλω να πω. Καλό πήγε να κάνει η γυναίκα τώρα. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, έσωσε έναν άνθρωπο από τον γκεϊσμό.
1: Ναι, για 6 χιλιάρικα.
0: Δεν ξέρω αν.
2: Ναι, για σκέψου, δηλαδή. Πόσες πλασμας αφαιρέσεις την εβδομάδα, 6 χιλιάρικα.
0: Έχει σώσει πολύ κόσμο το να γίνει γκέι για κάτι. Μάλιστα.
1: 6 χιλιάρικα, ψιλοφοβήθηκε αυτός. Δεν το έκανε τελικά γιατί φοβήθηκε.
2: Πάλι καλό άνθρωπο.
1: Το μόνο που έκανε, έδωσε 1500 ευρώ για μια θεραπεία με βιταμίνες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι βιταμίνες.
0: Το θέμα τον έσωσε, έγινε γκέι αυτός ή όχι.
1: Μάλλον έγινε γκέι γιατί δεν το έκανε.
0: Να, δεν το έκανε.
1: Δεν το έκανε, φοβήθηκε.
0: Ναι. Όχι, παιδιά, αυτοί ψηφίζουν, όντως.
2: Παιδιά, αν πιστεύεις πολύ έναν άνθρωπο και σε επηρεάζει, όπως επηρεάζει η συγκεκριμένη, σου πηγαίνανε στο μυαλό πολλά. Δηλαδή, σκεφτείτε και τον εαυτό σας. Αν κάποιον τον έχετε θεοποιήσει.
0: Προσέξτε, Μαρία, γιατί δεν μου αρέσει ποτέ να κρίνω άλλους ανθρώπους. Ναι, εγώ που το παίζω έξυπνος, μπορεί να βρεθεί κάποιος να με κάνει να πιστέψει, να μου φάει λεφτά, να μου πει φάνη bitcoin. Το καταλαβαίνω και έχω πέσει και εγώ θύμα πολλών, όχι απατών, τέτοιο.
2: Ανάλογα την αδυναμία που έχει ο καθένας.
0: Είναι όμως, ρε παιδιά, είναι και το μέγεθος της απάτης. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι. Εντάξει, τώρα, εγώ που δεν θεωρώ τον εαυτό μου πολύ έξυπνο, ίσως εκεί πέρα που με έπιανε η φοβία, ρε παιδί μου, λέω, Χριστέ μου, μήπως γίνω γκέι από τα κιλά. Δηλαδή, πες ότι ήμουν σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, νομίζω υπάρχει και ένα μέτρο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ένα μικρό μέτρο.
2: Εσύ τώρα το λες normal απ' έξω, αλλά πες μου μια δυναμία που είσαι στα παιχνίδια, ξέρω εγώ. Όχι στα παιχνίδια, στα.
1: Στα video games, τι.
2: Όχι, παιδί μου, αυτά τα αυτοκίνητα που παίρνει.
1: Α, στα
2: τηλεκατευθυνόμενα. Λοιπόν, αν κάποιο που θεωρούσε ότι είναι μάστερ στο είδος σου έλεγε κάτι, πιστεύω θα τον πίστευε, γιατί έχει τρέλα με αυτά.
0: Εξαρτάται μου εσύ, Μαρία, όμω, τι θα σε βάλει να κάνει ο άλλο. Δηλαδή και ο Μπουμπουλίνη λέει ξόρκια εδώ πέρα. Κατούρα ένα τούβλο και πάρτο και φάτο. Θέλω να σου πω ότι, οκ. Μπορεί κάποιο να πει τώρα: έχετε δημόσιο βήμα και δίνετε, λέτε, ξέρω και εγώ πήγα κατούρισα το τούβλο και δεν έπιασε. Ναι, δεν βγάζει άκρη. Είναι και αιώνα. Δεν μπορεί να λες τίποτα. Δεν είναι.
2: Αυτό κάποια δυναμία θα έχει κάπου με τα κιλά του και αυτά θα αισθανόταν μια ανασφάλεια. Τσακ, τον ναι.
1: Έχει και άλλο ψωμί, βέβαια. Έχει και άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να σα διαβάσω.
0: Ξέρει ότι εννοείται ότι θα μα τα διαβάσει, λέγει.
1: Πήγα να πληρώσω, λέει. Και μου λέει ο γιατρός, κοίταξε, η επίσκεψη είναι 700 ευρώ με μηχανήματα και κάρτες και τέτοια πράγματα.
0: Αυτό και είναι ρεύμα, Μητσό. Ναι. Δηλαδή, άμα το βάλεις απάνω, αφού βέβαια δεν του έκανε κάτι.
1: Όχι, λέει και με κάρτες, λέει, άμα πληρώσει κάρτα 700 ευρώ. Αλλιώς, άμα θέλεις, 500 ευρώ.
0: Μητσό, το ιατρό έχει έξοδα, φώτα, νερά, δε ή κακό.
1: Έτσι, ναι. Έδωσε 500 ευρώ λοιπόν. Του λέει, άκουσε με, του λέει, αν πάρεις μόνο τις βιταμίνες, 1500 ευρώ που τα έδωσε, δεν θα κάνεις και πολλά πράγματα. Απλώς θα γίνεις λίγο πιο νέος, από 20-40 χρόνο που είσαι, θα γίνεις 25, τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: πρέπει να κάνεις πλασμαφαίρεση 6 χιλιάρικα. Και το ιδανικό θα ήταν να την κάνεις 3 φορές. 6, 12, 18 δηλαδή. 18.000 ευρώ. Λέει, δεν είναι τίποτα. Θα ξαπλώσεις εδώ πέρα. Δεν θα πονέσεις καθόλου, ούτε που θα το καταλάβεις. Θα σου αλλάξουμε το αίμα και θα ξυπνήσεις άντρας.
0: Ναι. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι παιδιά πέρα από αυτό θα βγουν και άλλα. Και ξέρεις τι γίνεται τώρα. Είναι αυτό ένα μανιτάρι που σκάει τώρα, έτσι. Λοιπόν, θα βγουν και άλλα. Και ήδη αρχίζει ο κόσμος, γιατί όταν σκάει να. Έγινε τώρα και έγινε και με πολύ γνωστό άνθρωπο. Βγαίνουν πολλοί και απελευθερώνονται και μιλάνε. Και πλέον έχουν αρχίσει διάφοροι άνθρωποι και από άλλες κλινικές. Γιατί δεν είναι μόνο η Γιάκα, όπως το διάλογο λεγόταν. Είναι πολλές. Δηλαδή, βλέπει εδώ πέρα στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, πήγαινε ο άλλος, λέει, έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια. Άκου να δεις τώρα. Έγραφαν φάρμακα ακόμα και ασθενείς χωρίς καρκίνο. Πήγαινε ο άλλος και του λέει: έχει καρκίνο. Του βαράγανε ακτινοβολίες.
2: Και αυτό, παιδιά, είναι παιδιά, ακόμα πιο σοβαρό. Ναι, έτσι,
0: παιδιά, γίνονται μυθικά πράγματα και δεν θα βγουν και όλα τώρα. Δηλαδή, δεν είναι χημειοθεραπεία γιατί είσαι straight. Έλα εδώ. εντάξει, θα βγουν πολλά πράγματα τώρα.
2: Δεν είναι σοκαριστικό όμως τώρα αυτό που λες.
0: Ρε, εσύ, είναι.
2: Δεν είναι.
0: Σοκαριστικό.
2: Άμα ακούς ότι κάνανε χημειοθεραπεία σε άνθρωπο που δεν είχε. Δηλαδή. Είναι τρελό.
0: Ρε παιδί μου, καταλαβαίνω ότι μπορείς να εκμεταλλευτείς την ανθρώπινη. Πώς το λένε. Καταλαβαίνω ότι μπορείς να βρεθείς σε ένας άνθρωπος να είναι ευάλωτος και να τον εκμεταλλευτείς. Το θέμα είναι, αυτό που με σοκάρει είναι, ρε παιδί μου, ότι. Με σοκάρουν όλα. Με σοκάρει και ο άλλος που φοβήθηκε ότι θα γίνει γκέι. Με σοκάρει και ο άλλος που έχει βαράει χημειοθεραπείες χωρίς να έχει ο άλλος καρκίνο. Ναι, με σοκάρουν όλα. Παρ' όλα αυτά, μου φαίνονται και πολύ αστεία όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι. Αυτό με αυτό με το γκέι που ήταν χοντρός και ήθελε. Εντάξει, με τη χημειοθεραπεία πες δεν είναι γιατρός ο άλλος, το τρώει και κάθε και του βαράει ακτινοβολίες. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να πω. Δεν θέλω να κορυδεύω. Μ' αρέσει. Θέλω να κοροϊδεύω, αλλά αξίζει να μην.
1: Εντάξει, Φάνκη, άμα πήγαινε τώρα και σου λέγει ότι θα γίνει γκέι επειδή είσαι 120 κιλά. Είναι αστείο, ρε, εσύ. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Μέσα στη μελαγχολία μου κι εγώ. Τι να σου πω.
2: Καλά, ο Φάνκη θα γέλαγε.
0: Ναι, καλά, μην το λες. Λοιπόν, anyway, παιδιά θα βγουν κι άλλα. Γιατί μα στέλνουν παιδιά στο group εδώ πέρα. Θα βγουν, είμαι σίγουρο ότι θα υπάρχουν.
1: Παιδιά, τη δεύτερη μέρα βγήκε το θέμα με την κοπέλα που είχε πρόβλημα γυναικολογικό και του έβγαλε μια βαλίτσα με 5 δονητές μέσα.
0: Εντάξει.
1: Θα βγουν πράγματα.
0: Ναι, ναι. Είναι και αυτό. Πήγε η άλλη γυναικολογία. Έπαιγαλε.
2: Δονητές, ναι.
1: Μεταλλικούς. Κάτι. Τα χάσε η κοπέλα. Έβγαλε μια. Αφήνει μια δερμάτινη βαλίτσα πάνω στο τραπέζι, την ανοίγει και του βγάζει έξω.
2: Υπάρχει περίπτωση να είχαν και άλλα ενδιαφέροντα αυτή η γυναίκα.
1: Όχι, και μετά τη πρότεινε να κάνουν σεξ.
2: Α, να το.
1: Και είπε αυτή, όχι, δηλαδή. Με περιμένει ο άντρας μου από κάτω.
0: Μου θυμίζει κάτι του Benny Hill, κάτι βιντεάκια του Benny Hill. Anyway, μαράκι έτσι λίγο για να σε αγχώσω, έχουμε και περίπου γύρω στα 1000 κρούσματα καστεριτίδας σε 40 ημέρες στη Ρόδο. Έρχεται από τη Ρόδο κάτω.
2: Έχουμε καστεριτίδα κυκλοφορεί.
0: Αν έχουμε πολύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα κουνάβια εδώ πέρα θα είναι. Κέφι, χορός, τραγούδι. Πάμε, Λευτέρη μου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με γραμμού Ασβοζούλαπα. Παιδιά, έχουμε και διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου, έτσι. Τις νύχτες Αθήνας, πώς λέγεται, νύχτες της πρεμιέρας, οι οποίες επιστρέφουν για 32η χρονιά με χρυσό χωρικό τη ΔΕΗ. Παιδιά, ένα με τον πολιτισμό, φυσικά και τα κουνάρια, όπου πολιτισμός, όπου σινεμά, θέατρο γενικά, τέχνες, είμαστε εκεί πέρα. Να πούμε ότι φέτος θα υπάρχουν και δύο σημαντικές διακρίσεις. Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και Χρυσή Αθήνα καλύτερο ντοκιμαντέρ, με έπαθο 3.000 ευρώ, έτσι, για κάθε βραβείο. Το νου σας, έτσι. Όποιος είναι, πώς το λένε, σκηνοθετάκος.
1: Σκηνοθετάκος. Λοιπόν, το φθινόπωρο, παιδιά, έχει ήδη φτάσει. Μπαίνει σιγά σιγά και ο χειμώνας. Έχουν εμφανιστεί και οι πρώτες ιώσεις. Τι θα κάνετε, εκτός από σωστή διατροφή και καλό ύπνο? Θα θωρακίσετε τον οργανισμό σας με βιταμίνη C που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του νοσοποιητικού. Και ψευδάργυρο είναι βασικά. Στο Vitorange, λοιπόν, Immuno θα βρείτε το συνδυασμό βιταμίνη C και ψευδαργύρου σε μασόμενο πρακτικό δίσκιο με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι. Και είναι, παιδιά, για όλη την οικογένεια. Δηλαδή και από 9 ετών το παιδάκι σας και άνω μπορεί να το πάρει και είναι πάρα πολύ καλό. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, Vitorange, υπάρχουν τα αναβράζοντα δίσκια με βιταμίνη C του 1 γραμμαρίου και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.
2: Και μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι ο Δουλευταράς. Μπαίνετε Δουλευταρά, λοιπόν, και βρίσκεται άμεσα διαθέσιμο στους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές και επιλέγετε όποιον θέλετε εσείς. Δεν κινδυνεύετε ούτε από σκητζίδες ούτε από ηλεκτροπληξία. Δουλευταράς και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Λοιπόν, εμείς, παιδιά, προχωράμε γιατί έχουμε πολύ σημαντικά νέα. Ξεκινάει, γιατί μέσα όλα αυτά που γίνονται εδώ πέρα στην Ελλάδα, που πέφτουν κάτι πολυκατοικίες χωρίς λόγο. Μάθαμε τελικά γιατί έπεσε το σπίτι. Είναι όντως υγρό, ήταν φυσικό αέριο.
2: Ήταν φυσικό αέριο το κάτω.
1: Και μάλιστα λέει η σύζυγος από το ζευγάρι, η γυναίκα, είχε πάρει, λέει, ένα μήνα πριν για να έρθουν να ελέγξουν το φυσικό αέριο και δεν είχαν πάει ποτέ, όπως καταλαβαίνεις.
0: Τέλεια. Λοιπόν. Τι θέλω να πω. Έχουμε μεγάλο Νικόλα Οδένδια, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, κάπου είναι στον ΟΗΕ. Στις Βρυξέλλες είναι. Λοιπόν, οι προκλήσεις, λέει, δεν προέρχονται, λέει, μόνο από τον Βορρά, αλλά και από τον Νότο. Ποιος μας προκαλεί από τον Νότο?
2: Εσύ, Φάνη, ποιος είναι ο Νότο?
0: Από τον Νότο, η Αιγύπτια από κάτω, Λιβύη έχουμε από κάτω. Ποιο άλλο ζωή.
2: Μήπως λέει το Ιράν, αυτά πιάνεται ως νότος, αυτά.
0: Δεν ξέρω, εγώ από ό,τι κατάλαβα καλά ότι επίσης από το βορρά δεν έχουμε. Δηλαδή ανατολικά έρχονται. Μας απειλεί κανένας από πάνω, η Ρουμανία. Δεν έχουμε, καλά δεν τα έχουμε και η Βουλγαρία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Άφησε εκ μέσω.
2: Και την Ευρωπαϊκή Ένωση είπε, όχι μόνο για μας. Για Ελλάδα.
0: Και θα εφαρμόσει αυτό που κάνει και μια πολιτική, παιδιά, την οποία πρώτη είναι μάλλον μέθοδος που την κάνανε πρώτη φορά, την είδα από τους YouTube. Είναι αυτό το 360, πώς λέμε, που είναι 360 tour που γυρνάει γύρω-γύρω η κερκίδα, που το κάνουν και η Μετάλλικα, το έκανε και η Αναβίση. Το κάνουμε και εμείς, παιδιά. Λέγεται, θα κάνει, λέει, έμπρακτη εφαρμογή της πολιτικής 360 μοιρών.
2: Αυτό λέει, ναι.
0: Και η ελληνική, λέει, παρουσία θα έχει, λέει, στις επιχειρήσεις ειρήνη και ασπίδες. Τι καινούργιο κόλπο είναι αυτό.
2: Και πόρους, λέει, πόρους να έχουμε, πόρους πολλούς. Ναι. Την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ειρήνη και ασπίδες, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω, κάτι ετοιμάζει ο Νικόλας εκεί πέρα. Λοιπόν, Αντώνης Σαμαράς. Νέα συγκέντρωση. Ο Αντώνης Σαμαράς, παιδιά, για πρώτη φορά ξεκινάει ένα περίεργο προεκλογικό άγωνα. Δεν το έχω ξαναδεί. Το πάει πόρτα-πόρτα σε νέο πολιτικό καφενέ, σε νέο καφενείο. Είχαμε μια ταβέρνα της προάλλης στα Φιλιατρά. Τώρα κάπου σε κάποιο καφενείο βρέθηκε ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι. Και είπε στους παραβρισκομένους, λέει, ψηφίστε με για να διώξω το Μητσοτάκη και την επόμενη κλείνω το κόμμα.
2: Τρομερό.
0: Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Τι είπε ο Μεσίνιος Άσος?
2: Δεν κατάλαβες, εννοούσε.
0: Α, μετά να τον διώξει, μετά τι?
2: Ψηφίστε με.
0: Ναι.
2: Εντάξει, να μπω στη Βουλή με 4-5%. Ναι. Να ρίξω το Μητσοτάκη, να φύγει. Ναι. Να φύγει από πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και την επομένη κλείνω το κόμμα.
0: Τώρα αυτό το είπε ή το εικάζουνε?
2: Έτσι λένε εδώ πέρα το άρθρο. Τώρα τι να σου πω. Είναι βαριά δήλωση αυτή.
0: Εντάξει, και μεγάλο τώρα. Δεν είναι να κάτσει να. Δηλαδή, θέλω να σου πω σε ηλικία, δεν είναι τώρα να κάτσει να. Φαντάζεσαι και να βγει τώρα να γίνει πρωθυπουργό.
2: Όχι, και μετά τι θα κάνει. Θα πάρει τη Νέα Δημοκρατία. Μετά θα κάνει. Θα το πάρουν πίσω στη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, μόνο βουλευτή μέσα, ξέρω εγώ. Εκεί πέρα. Τι οι υπόλοιποι τι κάνουν μέσα εκεί.
2: Έχει μένος με το Κυριακό.
0: Δεν ξέρω πώ θα πάει. Άδωνο Γεωργιάδη. Βλέπω πάλι τα έβαλε με την Κρασιάνο. Τι έχουν τώρα. Την Κρασιάνο τώρα τι θέλει τώρα ο Γεωργιάδη.
2: Έχουν φτιάξει, θυμάσαι εδώ που λέγαμε, μια εφαρμογή. Κάτι σαν πρόγραμμα, τέλος πάντων, το MedWatch, Που εκεί πέρα βλέπουν γιατρούς ή influencers που έχουν κάνει αναφορές ή διαφημίζουν τα ιατρία τους για μεταφυσικά, κβαντικά.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
2: Και
1: εγώ.
2: Τέτοια, ναι. Και λέει ότι εκεί μέσα, ρε παιδί μου, βρήκαμε και την Καριστιανού.
0: Κάτσε, δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό το MedWatch, εξήγησε λίγο στον κόσμο.
2: Το MedWatch είναι σαν πλατφόρμα, ρε παιδί μου, που ελέγχει διαδικτυακές διαφημίσεις και αναρτήσεις γιατρών.
0: Άρα υπάρχει, έχουμε κάποιο εργαλείο, εφάμιλο AI, δεν ξέρω τι είναι αυτό, το οποίο μπαίνει μέσα στο ίντερνετ και ψάχνει διαφημίσεις από κομπογιανίτες.
2: Ναι, και όχι μόνο από κομπογιανίτες και από κανονικούς, αλλά βρίσκει και διαφημίσεις κομπογιανιτών. Δηλαδή, ναι, ελάτε και θα σας φέρετε το αίμα σας και θα σας κάνω.
0: Το οποίο αυτό λέγεται MedWatch. Αυτή...
2: MedWatch, ναι.
0: Πώς λέμε, Predator.
2: Μπράβο.
0: Ναι, ναι, okay.
2: Το έφτιαξε το Υπουργείο Υγείας.
0: Και ωραία. Μέσα σε αυτά τη υπερεφαρμογή, αυτό το MedWatch, βρήκε και διαφήμιση της Καριστιανού. Τι διαφημίζει?
2: Ναι, για κβαντική ιατρική και λέει εδώ πέρα και τη χρήση συσκευής βιοανάδρασης.
0: Ακούγεται...
2: Δεν ξέρω το είναι η βιοανάδραση. Η Καρασιάνη βέβαια λέει: ελάτε όποτε θέλετε να με ελέγξετε. Δεν έχω τίποτα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι ποιο άλλο είναι. Κάτσε, με βρουν και εμάς εκεί μέσα. Λοιπόν, πάμε για μέτρα στήριξης βενζίνης. Γιατί πλέον νομίζω ότι. Απ' τη μία, η Ελλάδα λέει: ξεχωρίζει στην Ευρώπη, προβλέπει λέει, ανάπτυξη 1,8% και πτώση αναργίας. Από την άλλη, λέει: φεύγουν λέει, από την Ελλάδα για να βάλουν καύσιμα σε χώρες γύρω-γύρω. Τι έχουμε εμείς εδώ πέρα?
2: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε φοροελαφρύνσεις. Θα σας πω τι γίνεται, λέει.
0: Ρέμισα, ρέμισα.
2: Αύριο θα βγούνε.
0: Ναι.
2: Λένε λοιπόν εδώ πέρα να πέσει η βενζίνη. Εντάξει, θα είναι σαν μια επιδότηση βασικά. Επιδότηση ύψους 10 έως 15 λεπτών αναλύτρο στο ντίζελ.
0: Κάτσε, πόσο είπες?
2: 10 έως 15 λεπτών αναλύτρο στο ντίζελ.
0: Στο ντίζελ θέρμανση ή
2: κίνησης. Ναι. Με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα δηληστήρια.
0: Άρα δηλαδή θα μειωθεί ο φόρος των καυσίμων.
2: Η επιδότηση εμένα με τρομάζει που λέει. Τι εννοεί, θα μου τα δίνει αυτά, ας πούμε 50 ευρώ θα μου δίνει τέτοιο ή θα μειωθεί η επιδότηση τιμή? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω εγώ.
0: Φαντάζομαι θα πρέπει να πληρήσει και κάποια κριτήρια. Θα σου πει πήγαινε πάρε χαρτί από εκεί, ότι έχεις 4 παιδιά, ότι είσαι κατά. Δεν ξέρω πώς θα πάει.
1: Θα μπει μια διαδικασία που μετά θα βαριέσαι να την κάνεις.
2: Λέει την ίδια ώρα εξετάζεται και το σενάριο.
0: Ερώτηση λέει ο Λάμπρος, είναι η θηλυπρέπεια ή φορολαφρύνσεις? Και για μένα είναι, ναι. Επίσης και το πετρέλαιο, όλοι πετρέλαιο έχουν, ναι.
2: Θα σου πω. Πάμε τώρα στη βενζίνη. Λέει ότι η συνολική ενίσχυση για τη βενζίνη, εκτός λέει στην αμόλυβδη, θα διαμορφωθεί από 10 έως 20 λεπτά το λίτρο.
0: Ναι.
2: Και στο πετρέλαιο θέρμανσης θα έχουμε τιμή, λέει, στις 14 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Παιδιά, γαμώ. Ακούγεται. Και να πούμε, πάμε για να αυτά τα λέμε έτσι για να τα πούμε. Δεν μας ενδιαφέρει, τους άλλους λεφτά υπάρχουν. Βάλτε τη βενζίνη, βάλτε 3 ευρώ, δεν μας νοιάζει. Λοιπόν, πάμε στην Πάτρα, παιδιά. Λέει, γυναίκα από την Πάτρα έφτιαξε λέει, πάνω από 200 ψεύτικα προφίλ στα social media για να εκδικηθεί τον πιλότο πρώην της. Η γνωριμία μέσω Instagram που κατέληξε σε εφιάλτη. Τι έχουμε, Μίτσο?
2: Είναι, εκεί πέρα τρελάθηκε. Τα έδωσε όλα η γυναίκα. Έβγαινε με έναν βολιώτη,
0: ναι.
2: Και πήγε στο Βόλο, ρε παιδί μου, 2 εβδομάδες.
0: Έχω
2: και...
0: η βολιώτη. Είναι να ξέρεις είναι γκόμενοι περίεργοι οι βολιώτες.
1: Πού το ξέρεις εσύ?
0: Εγώ το ξέρω, έχω φίλο βολιώτη.
2: Μάλιστα. Έβγαινε λοιπόν με το βολιώτη, πήγε και στο Βόλο και όλα έμεινε εκεί. Και σαν να συγκατοικούσανε.
0: Στα κορίτσια τα δικά μας από την Πελοπόννησο δεν μας άνε μαλακίες.
2: Αλήθεια είναι.
0: Βέβαια, ναι, δεν κατάλαβα.
2: Και αυτός έπρεπε να φύγει για δουλειά, να πάει ένα επαγγελματικό ταξίδι.
0: Ναι.
2: Και τον έπαιρνε τηλέφωνο και το είχε κλειστό. Εκείνος είπε ότι το είχε κλειστό διότι ήταν λόγω δουλειά.
0: Άσε, πιλότε. Έχουν βρει μια δικαιολογία οι πιλότοι και καλά ότι δεν έχει σήμα στο αεροπλάνο. Και ο ίντερνετ πώς πιάνει. Εμάς βρήκες, λέγε.
2: Και μόλις το άνοιξε το κινητό, βλέπει 100 μηνύματα, 100 κλήσεις από τη συγκεκριμένη, γύρισε στο Βόλο, την χώρισε και εκείνη για εκδίκηση έφτιαξε 203 ψεύτικα προφίλ δικά του με φωτογραφίες του και πράγματα και έβγαζε συνομιλίες και έστελνε σε φίλους του, σε κοπέλες, σε αγνώστους και καλά ότι είναι αυτός.
0: Τι έγινε?
1: Γιατί δεν βαριόταν να μπει σε αυτή τη διαδικασία και γίνεται
2: κάτι τέτοιο? Καταδικάστηκε η κοπέλα.
0: Καταδικάστηκε εσύ τι? Εγώ θα την έπαιρνα για χάκερ στο Υπουργείο
2: Δικαιοσύνη. 48 μήνες και 12 πρέπει να τι εκτίσει άμεσα.
0: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, ρε παιδί μου, έγινε και αυτή λίγο πιεστική.
2: Λίγο.
0: Λοιπόν, άλλο Μίτσο, τι έχουμε? Έχουμε κάτι άλλο που θα πρέπει να. Να δει. Πυροβόλησαν, λέει, προστατευόμενο ζαρκάδι, λέει, στην Βρετανία.
2: Αυτό είναι σοβαρό.
0: Τι
2: ήταν
0: έγινε?
2: Στη μέση του δρόμου. Όχι, άκουσα με Βάνη. Βλέπει ένα ζαρκάδι.
0: Ναι.
2: Είναι στη μέση του δρόμου.
0: Ναι.
2: Το πυροβολεί. Και ακριβώς δίπλα πήγαν να πετύχουν άνθρωπο. Πήγαν να πετύχουν οδηγό.
0: Άρα, εγώ κατάλαβα ότι όλο αυτό έγινε γιατί αυτό το ζαρκάδι ήταν προστατευόμενο.
2: Ήταν προστατευόμενο, ναι. Αλλά και πάλι ρε φιλέ, ήταν στη μέση του δρόμου και δίπλα περνούσαν αμάξια. Δεν παίρνει την καραμπία σε προβολήσει.
0: Ξαρτάται τι ζαρκάδι είναι.
2: Τι λες, μωρέ Φάνη.
0: Άμα δεν είναι προστατευόμενο.
2: Όχι.
0: Τι διαφορά έχει το ζαρκάδι από το σιγούρι?
2: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ούτε εγώ. Παιδιά, ούτε ο κυνηγό, μάλλον.
1: Δεν κατάλαβα. Το θέμα ήταν γιατί πυροβόλησαν επειδή είχε άνθρωπο δίπλα.
0: Λέει,
1: λαυροκυνηγοί,
0: λέει, πυροβόλησαν, λέει, προστατευόμενο ζαρκάδι πάνω στο οδόστρωμα σε σημείο δηλήψη οχημάτων μεταξύ Τόρνου και Προύσου, θέτοντα σε κίνδυνο τη ζωή διερχόμενων.
1: Ναι, αλλά ήταν λάθο που πυροβόλησαν και το ζαρκάδι.
0: 8:45 το πρωί έγιναν. Πού ήταν ο άλλο που πήγαινε 8:45 το πρωί.
2: Μια παρατέταρτο είναι.
0: Είναι κλασική ώρα για κυνηγή τώρα αυτή. Δεν είναι στον Προύσο απάνω. Λοιπόν, το πεζατικό ήταν 5-6 λίγο μέτρα μπροστά μου. Τράπηκαν σε φυγή, δεν του πιάσανε. Ωραία. Το ζαρκάδι τι έγινε, κλείτωσε.
2: Κλείτωσε. Και δεν τι ωραίο το ζαρκάδι. Πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο είναι. Αλλά δεν μπήκα να τη δω γιατί δεν θέλω να διαβάζω για ζώα.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά παιδιά, αυτά, αυτά δεν είναι τα σημαντικά θέματα. Εμείς ερχόμαστε πολύ λίγο με τα σοβαρά.
3: Καλημέρα, φίλε μου, Πάνη.
0: Γεια! Δεν είμαστε φίλοι. Επόμενο.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Ερκοντίσιον, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου.

0: Κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά.
2: Σόλο διβάνι.
1: Δι κουαλίτα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια. Λοιπόν, μαζί μας πάντα και το The Ellinikon Sports Pack, 300.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών. Σας τα λέω κάθε μέρα, πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε. Έχει από υγρό και κανονικό στίβο μέχρι ποδόσφαιρο, μπάσκετ, σύγχρονες εγκαταστάσεις, πηγαίνετε να περάσετε καλά. 8 με 12 ανοιχτό για όλους. Το μόνο που θα κάνετε πριν πάτε είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή Livio για να κλείσετε θέση, και θέση από πάρκινγκ δωρεάν, έτσι. Είναι δωρεάν και η θέση πάρκινγκ, απλά να προλάβετε να το βάλετε και μέσα. Λοιπόν, φυσικά στο The Ellinikon και φυσικά πάντα μαζί μας τα Hyperlog, όπου για ακόμα μια εβδομάδα ήρθαν εδώ πέρα, είναι χορηγοί της εκπομπής, και παρότι είχαμε πει ότι για μια εβδομάδα θα δίνουμε τα κατοστάρικα, Μίτσο, τις κατοστάρικες δωρεπιταγές,
1: τρελάθηκε η Hyperlog.
0: Η Hyperlog τρελάθηκε και... και αυτή τη βδομάδα θα δίνουμε στο τέλος της εκπομπής 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα Hyperlock. Μην ξεχνάτε ότι η Hyperlock είναι η εταιρεία που έχει λανσάρει αυτά τα φοβερά smart tracker, τα οποία τα βάζεις παντού, πάνω στο πορτοφόλι σου, στη τσάντα σου, στο αμάξι σου, στο παιδί σου, και δεν ξαναχάνεις τίποτα. Λειτουργούν με iPhone και Android, με Apple Find, πώς λέγεται, Apple Find και Google Find Hub, χωρίς μηνιαία συνδρομή, έτσι ώστε να έχεις ένα λιγότερο πράγμα να ψάχνεις τη μέρα. Όσοι θέλετε να τσιμπήσετε το κατοσταρικάκι, τι κάνεις, Μίτσο, για πες την διαδικασία.
1: Τίποτα, παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό. Στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6939892892 Hyperlock, και ενώ και το όνομα τεπώνυμό σας.
2: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε πει και με όλα αυτά που γίνονται ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται σε έτσι απλά καθημερινά πράγματα, σε μια βόλτα, από μια κουβέντα με τους φίλους σου, τέτοια πράγματα. Η ΔΕΗ λοιπόν αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους για τις ανάγκες τους μέσα από έργα πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και φυσικά τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο dei.gr.
1: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας είναι και τα M-Systems με το APC Back UPS Pro Gaming, που στην ουσία προστατεύεται τον εξοπλισμό σας και παραμένετε συνδεδεμένοι από τα πιο απίστευτα πράγματα. Ακόμα και μια ξαφνική διακοπή ρεύματος που είναι πάρα πολύ σπαστική και η οποία δεν χρειάζεται να σας βγάλει και εκτός παιχνιδιού. Αναζητήστε το σήμερα στα καταστήματα M-Systems.
0: Φίλες και φίλοι, χαλαρώστε, γιατί ο Δημήτρης Βουλίνης είναι έτοιμος να μας πει τα ζώδια.
3: Άστρα και...
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και φαίνεται λοιπόν, παιδιά, φεύγει ο Σεπτέμβριος και φεύγει και η... πώς να το πω ευγενικά, η σκατήλα που μπορεί να είχαμε το τελευταίο διάστημα.
2: Όντως ρε εσύ, την Πέμπτη μπράβο είναι πρώτη του.
1: Ναι, έφυγε ο Σεπτέμβριος. Λοιπόν, φίλε μου κρύε, θέλω να σου πω ότι σήμερα στη δουλειά δεν θα πρέπει να μείνεις με την απορία αν κάτι σε προβληματίζει. Πολλές φορές δεν ρωτάς. Δεν είναι κακό να κάνεις ερωτήσεις, σήμερα κάντες. Ρώτα λοιπόν και ξεκαθάρισε το, χωρίς να θεωρείς ότι κάποιος κάτι σου κρύβει. Μία γνωριμία μπορεί να σε βοηθήσει στα επαγγελματικά σου και στα προσωπικά. Μην αφήσεις μία άστοχη κουβέντα που μπορεί να πεις σήμερα να σου χαλάσει όλη τη διάθεση. Συνεχίζουμε με τον Ταύρο, που σήμερα μπορεί να μάθεις κάτι χρήσιμο για τη δουλειά σου ή να ακούσεις μια ιδέα η οποία αξίζει σίγουρα να δοκιμάσεις. Στα χρήματα, απόφυγε τις αγορές πάνω στον ενθουσιασμό και συστηματικά πες τη επίρρα.
2: Πάλι κρύωσες.
1: Όχι πάλι, ρε.
2: Μ' άρεσε, Φάνη, τα φέρνεις όλα εδώ.
0: Πριν να κρύωσα, είχα πάει στο Λυκαβητό απάνω, ρε. Είχε παράσταση ο φίλος Μοτόλης.
1: Ναι, σε είδαμε.
0: Τη Μαύρη Σαμπούκα. Και... αλλά μέσα στο Λυκαβητό.
2: Ναι.
0: Καλά, τώρα νομίζω ότι τελευταία παράσταση δεν ξέρω, έχει φοβερό τώρα. Καταπληκτικό και αυτό και ο Αντώνης Σταμός. Τι ήθελα να πω. Ρε φίλε, πήγαμε το μηχανάκι και φοράγα φούτερ. Ξέρεις τι κρύο κάνει στο Λυκαβητό απάνω.
1: Θα κάνει σίγουρα.
2: Συγγνώμη, ήσουν με απλά ένα φούτερ μέσα στο βράδυ.
0: Ναι. Πάγωσα τα πόδια μου. Άστα να πάνε. Παρ' όλα αυτά, ξέρει, έλεγε.
1: Στα αισθηματικά, φίλε μου, τα βρε, πε τη σε πείραξε. Ο άλλο δύσκολο θα το καταλάβει μόνο από το ύφο σου. Οπότε μη χαλάσω.
0: Α, και ο Τάσο. Λέει τι ψωλιόγκο είχε χτες, λέει, ήμουν και εγώ εκεί. Αλλά Τάσο γαμάτι παράσταση. Πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο. Δυόμιση ώρε γέλιο. Λέει, δεν έχω ξαναγελάσει έτσι. Για λέγε.
1: Δύο ώρε γέλιο,
0: Ναι.
1: Πάμε στου διδήμου που σήμερα η βιασύνη μπορεί να σε βάλει να κάνει την ίδια δουλειά δύο φορέ από αφηρημάδα. Πήγαινε λίγο πιο ήρεμα λοιπόν και ζήτησε βοήθεια αν κάπου κολλήσει. Στι παρέ ίσω νιώσει λίγο ότι με κάποιον δεν ταιριάζεται πια όπω παλιά. Υπάρχει μια συνειδητοποίηση. Δώσε χρόνο λοιπόν στον εαυτό σου να καταλάβει ακριβώ τι έχει αλλάξει το ίδιο εσύ.
0: Εγώ να καταλάβει, φίλε, περίμενα και κανένα δύο ώρε στην ουρά για να πάρω χοντόγκ. Έχει φοβερό χοντόγκ εκεί πέρα στο Λυκαβητό απάνω.
1: Α, ναι.
2: Περίμενε
1: ναι.
2: Δύο ώρε για να πάρει χοντόγκ.
0: Ενώ πήγαμε νωρί εκεί πέρα, είχε κόσμο. Τι θα κάνω.
1: Καλό το χοντόγκ.
0: Ναι, το κουμπούσα. Ναι.
1: Φίλε μου, καρκίνε, σήμερα μια συνεργασία μπορεί να σε βοηθήσει να προχωρήσει κάτι που μόνο σου καιρό τώρα δυσκολευόσουν. Αν ψάχνει για δουλειά, αξίζει σήμερα να κάνει μια επαφή.
0: Καλημέρα. Ακουφάλα, το Τάσο που στέλνει μήνυμα. Λέει, ήρθε η γυναίκα μου και έβγαλε φωτό μαζί σου χθες. Εγώ ντράπηκα. Και καλά έκανε, φίλε, με τη διαφάτσα που έχει που βλέπω.
1: Τέλεια.
0: Ναι.
2: Ωραία.
1: Αυτό που θέλω να σου πω, φίλε μου, καρκίνε, ότι αν ψάχνει δουλειά, σήμερα είναι η κατάλληλη μέρα για να τη βρει. Στείλε βιογραφικά, κλείσε ραντεβού. Σήμερα είναι η μέρα σου και για αύξηση και για τα πάντα. Στα προσωπικά, μη μαζεύει παράπονα και περιμένει απλώ να τα μαντέψουν. Πε τι σου λείπει, χωρί να ξεκινήσει την κουβέντα θυμωμένο. Πάμε στα λιοντάρια μα που σήμερα έχει ιδέε και θέλει να φανεί η δουλειά σου. Αν σου ζητήσουν λοιπόν αλλαγέ, μην το πάρει αναπόρριψη. Μπορεί το αποτέλεσμα να γίνει ακόμα καλύτερο. Νογόρι. Στα αισθηματικά, υπάρχει περιθώριο να έρθουν πιο κοντά ο άνθρωπό σου και η δική σου. Άφησε λοιπόν την επαφή να εξελιχθεί φυσικά και ίσω ήρθε ο καιρό να επισημοποιήσει τη σχέση σου και να το βροντοφωνάξει

0: Ήταν εκεί πέρα ο Τόλιος και ο Αντώνης και λέγανε τα. Είχαμε πεθάνει στο γέλιο, αλλά είχε μία που είχε ένα γέλιο που γέλαγε και σε άκυρο. Πήγαινε, σχεδόν χάλασε την παράσταση. Ρε. Σε κάθε φάση ο
1: Τόλιος. Δεν γελάγανε τόσο πολύ.
0: Ρε, γέλαγε, το έκανε και ο Τόλιος πλάκα. Αλλά σε κάθε φάση άρχισε και στραβωνάμε. Δηλαδή, σκάσε.
2: Τι να κάναμε το γέλιο τη έτσι κι αυτή.
0: Μα κι αυτή ήταν.
1: Εντάξει, μπορεί να το κάνει επίτηδε.
2: Λε.
0: Ναι. Τι λέει, Φάνη, πια θεά, καθόταν δίπλα σου. Με... Ήταν η γυναίκα μου, φίλε Βασίλη, θα σε πάρει και θα σε σηκώσει.
1: Είδατε διαφορά, και εγώ αυτό μόλις είδα απόρρισα. Λέω, τι κάνει αυτή η θεά δίπλα του.
0: Ναι,
1: μαντέψτε, ναι. Την παντρεύτηκε.
0: Ναι. Έρχεται, άκουγα να είστε σε γέλιο. Συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα. Σκάει μια κοπέλα καλή ώρα. Τα κουνάβει, με την μητέρα τη. Η μητέρα τη 65 χρονών. Α, κύριε Φάνη, για αυτά, κυρία Κλειβάνια, αυτό. Και η μητέρα τη ήταν πολύ καλούλα. Κύριε Φάνη, σα βλέπουμε και στην τηλεόραση. Εγώ ξέρω να είστε καλά και αυτά. Και λέει, αφού μου λέει ότι μου λέει, άντε και με ένα καλό κορίτσι δίπλα, Γεωργία.
2: Αλήθεια.
0: Και λέω, είναι δίπλα. Λέω, εντάξει, είμαι με τη γυναίκα μου εδώ πέρα. Α, μου λέει, ναι, έχετε και δύο παιδάκια. Δηλαδή το θυμόταν όλο. Από ό,τι κατάλαβα, ότι αυτή ήταν προετοιμασμένη να πει και με ένα. Το λέει γενικά αυτή το. Άντε και με ένα καλό κορίτσι.
2: Α, είναι κασετά που
0: λέει. Δηλαδή ήξερε ότι είχα και δύο παιδιά, αλλά σου λέει, ρε παιδί μου, θα έρχονταν σε ένα. Άντε και να είναι αυτέ οι θιάδε που το έχουν έτοιμα. Άντε και με ένα καλό κορίτσι. Σόνι και ντε. Εκεί έπρεπε να το πάω να σου πω. Σόνι και ντε, πρέπει να παντρευτώ. Ναι, τέλος πάντων,
2: εντάξει.
1: Πάμε στο ζυγό που σήμερα.
0: Άντε και του χρόνου σπίτια μας. Γι' αυτό πολύ κλασικό τέτοιο. Ναι, όλοι εντάξει, ηλικιωμένοι την έχουν αυτήν την ατάκα. Αυτό όμως δεν σώνει και ντε με άντε με ένα καλό κορίτσι. Σώνει και ντε με ένα καλό παιδί. Το έχουν έτοιμο.
1: Ναι, υπάρχει ρε, αυτό. Ναι. Ναι. Φίλε μου, ζυγέ, σήμερα πρόσεξε πώς δίνεις μία συμβουλή, διότι ο άλλος μπορεί να την ακούσει σαν παρατήρηση. Μην γίνεις τόσο λίγο επικριτικό σήμερα. Ειδικά με τον άνθρωπό σου, διάλεξε μια ήρεμη στιγμή για να το επικοινωνήσεις και στα οικονομικά, μην αγοράσεις κάτι μόνο για να φτιάξει.
0: Επίσης, λέει ο Ιάκωβος, έτσι πως είσαι, πού να φαντασίω ότι είσαι παντρεμένος.
1: Ναι, αλλά το ξέρω όμως.
0: Ναι, ξέλατε.
1: Και τα παιδιά ήξερε. Ναι, στα οικονομικά, όπως είπα, μην αγοράσεις κάτι μόνο για να φτιάξει διάθεσή σου. Παρόλο που το έχεις ανάγκη, δες πρώτα αν το θέλεις και αύριο. Πολύ σημαντικό. Πολλές φορές έχουμε πάρει πράγματα γιατί είμαστε εκείνη τη στιγμή και τα θέλουμε. Αλλά τελικά, μετά από δύο ώρες, την επόμενη μέρα τα μετανιώνουμε, Μαρία.
2: Mm. Κι εσύ έχεις μητούλα, ε. Μπουκωμένη.
1: Αφού έχω. Παιδί μου από την προηγούμενη Τετάρτη.
2: Από την προηγούμενη. Πέμπτη είμαι έτσι. Βλέπεις τι μας έχεις κάνει.
1: Λαιμό και μετά μύτη τώρα.
2: Μας ισοπαίδωσες εδώ πέρα, Φάνη.
1: Πραγματικά. Mm. Πάμε στο Σκορπιό.
0: Ήμουνα την κυρία. Τώρα λέει ο φίλος, ξέρεις, κάνει ένα καλό δικηγόρο. Και προφανώς κάνει πλάκα, επειδή είναι δικηγόρος ο σύζυγος. Και ήμουνα την Κυριακή με τον πρόεδρο του Παναγιαλίου, που είναι δικηγόρος ο άνθρωπος. Και του λέω, εσύ, του λέω, πρόεδρε, του λέω, να σε ρωτήσω κάτι. Λέω, έχω μπλέξει, του λέω. Έχω παντρευτεί, του λέω, γυναίκα μου δικηγόρος, λέω, και είναι όλο το σοϊ δικηγόρος μου. Λέω. Του λέω, μου λέει, και του λέω, φαντάζει να γίνει κανένα βλάκι, λέω, δεν έχω από να φύγω, θα μου τα πάρει όλα.
2: Άκου προβλήματα που είχε.
0: Άκου πρόεδρο του Παναγιαλίου, ο Θεός μου. Ας τα πάρει, τι θα καταλάβει. Του λέω, ευχαριστώ πρόεδρε, να είσαι καλά. Ας τα πάρει, τι θα καταλάβει. Λάρτζ του λέω, είσαι μετά, ξένα λεφτά λάρτζ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες τις σκορπίνες και τους σκορπιούς εκεί έξω. Καλημέρα σας. Πλησιάζει ο μήνας των γενεθλίων μας, είναι ήδη κοντά, έφτασε.
2: Πόσο του μήνος είσαι εσύ, Δημήτρη?
1: Είμαι 29, Μαρία.
2: 29 Οκτωβρίου.
1: Φυσικά, έχω την ίδια μέρα γενέθλια με την Έλενη Μενεγάκη.
2: Α, ναι.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Σας βλέπω και τους δύο χωρίς δουλειά.
1: Συνεχίζω. Φίλε μου Σκορπιέ, σήμερα δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι τα καταφέρνεις όλα μόνος. Το ξέρουμε ότι είσαι πάρα πολύ ικανός και πάρα πολύ καλός. Αν μια δουλειά ωστόσο σε δυσκολεύει, ζήτησε βοήθεια και προχώρα. Συστηματικά, απόφυγε τα βιαστικά συμπεράσματα. Απέφυγε κατά τα θέλεις τώρα. Απόφυγε. Το ίδιο πράγμα είναι. Συστηματικά, πάντως, διώξε αυτά τα βιαστικά συμπεράσματα. Μην βιάζεσαι να τα βγάλεις, εντάξει, γιατί. Τέλος πάντων. Αν ο άλλος είναι πιο ήσυχος.
0: Ρίξε ένα σώση φλόση γλώσσα, ρε φλέσκε. Καιρό να ρίξει ένα σώση
1: φλόση. Σώση γλώσσα. Αν ο άλλος είναι πιο ήσυχος από σένα, ρώτα πώς είναι πριν θεωρήσεις ότι έχει πρόβλημα μαζί σου. Πολύ σημαντικό. Μην πας να τσακωθείς μόνος σου, χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτά να ξέρεις από την επόμενη εβδομάδα που θα έχει μπει για τα καλά Οκτώβριος.
0: Δεν λέει Χρυσά, δεν το λες όπως παλιά.
1: Ετοιμάσου να ζήσεις.
0: Έχει σονιστεί, Χρυσά μου, ο Δημήτρης. Δεν είναι αυτό που το παιδάκι το οποίο αγαπήσατε όλοι. Από τη μέρα που έγινε σούπερ διάσημο, social, τούφες και αυτά, ο Δημήτρης, το λέω εγώ, εμένα με ξέρετε από την πρώτη μέρα, 7-8 χρόνια πόσα είμαστε τώρα, πείτε μου, έχει αλλάξει ο χαρακτήρας μου καθόλου? Ό,τι και να
1: έχει αλλάξει.
0: Άστορε, να πούνε οι ακροάτες, έχετε δει κάποια διαφορά στο χαρακτήρα μου? Συνδυάστε, όσοι είστε παλιοί ακροατές, συνδυάστε στο μυαλό σας ποιος Δημήτρης ήταν στην αρχή και ποιος είναι τώρα. Να βλέπετε ότι το χρήμα και η επιτυχία, η δημοσιότητα αλλάζει τον άνθρωπο.
1: Γιατί είχε επιτυχία,
0: εγώ ακέραιος. Όπως ήταν την πρώτη μέρα εδώ πέρα, έτσι είμαι και τώρα ακριβώς. Άσπαστος. Και βαριέται, ναι, και.
1: Δεν βαριέμαι.
0: Και. Απλά να βλέπετε. Ποιο είναι τι.
1: Μπορώ να απαντήσω ή όχι, δεν έχει ουσία.
0: Καλά, πάντα. Τα μηνύματα κοιτάξτε.
1: Απλά εγώ μπορώ να απαντήσω.
0: Ναι, τα Στεφανία και τα κορίτσια εδώ πέρα, το κοινό σου. Τα ξεπέταξε τα ζώδια. Γενικά.

0: έπαπε να είναι και κεκλειώδης. Θυμάσαι ο Δημήτρης που σου είχε. Ερχόταν και ήταν. Δηλαδή, έχει σταματήσει να είσαι και κλειώδης.
1: Εγώ όταν είσαι κλειώδης, τι έκανε. Δηλαδή, τι έκανε Δημήτρη που δεν κάνει τώρα.
2: Δεν το δέχομαι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Συγγνώμη, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είμαι ένα άνθρωπο.
0: Να τα βλέπετε, παιδιά, αυτά. Εγώ τώρα δεν θέλω να μειώσω το
2: όχι,
0: Μίτσο.
2: Καλέ,
0: εγώ να εξισώσω εμένα θέλω. Πείτε μου, εμένα αν έχετε δει ένα τσίκ διαφορά σε χαρακτήρα.
2: Είσαι πιο μαλακό.
0: Ναι, άσερε Μίτσο, είμαι πιο
1: μαλακό. Σε πόσο χρονικό διάστημα άλλαξε ο Δημήτρη.
2: Να τι και άλλοι.
1: Όχι, να μάθω.
2: Από τότε που ήρθε.
0: Ναι.
1: Δημητρή,
2: Μαρία.
1: Ωραία, εγώ δεν συμμετέχω στην κουβέντα.
2: Εγώ μπορώ να απαντήσω. Όχι, σε παρακαλώ, δεν είμαστε.
0: Καλά, Μαρία, μην ευρεάζει τόσο πολύ. Μην βγαίνει έξω τα ρούχα. Όπα, Μαρία, όπα, ρε.
2: Εγώ μπορώ να απαντήσω.
0: Ναι, μόνο 30 κιλά έχω, σε αυτό τίποτα άλλο.
2: Είμαι ένα άνθρωπο. Γιατί με κλείσει, είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει συναισθήματα και επηρεάζεται. Όταν λοιπόν πάω να πω τα ζώδια και με διακόπτει, πολλέ φορέ και λογικό κι άλλα κάνει αγόρι μου. Κάψε με κιόλα.
0: Να σου θυμίσω ότι κάποτε. Κάποτε έτρωγες μπουνιές, φάπες, σου τράβαγα βρακιά,
2: ναι.
0: Μαλλιά, φτηνόμασταν.
2: Ναι.
0: Τραβάγει ο ένας τα βυζιά του άλλου. Έχουν γίνει τέτοια πράγματα.
1: Καλά,
0: γίνει.
1: Ωραίο είναι αυτό που σταμάτησε τώρα. Να τα λέμε και αυτά.
0: Θέλω να πω ότι.
1: Ακούω, είναι.
0: Ναι.
2: Πώς τα ακούσουμε, ωραία. Παιδί μου, δεν γίνεται να μπαίνω κάθε φορά με την ίδια ορμή. Όταν υπάρχουν 2-3 διακοπές πριν, δεν μπορώ να μπω με φορά.
0: Καλά, σας κάνει ο Μπουλίνης. Εσείς που στον δρόμο το χαιρετάτε και λέτε Μίτσο αυτό. Έτσι, αυτούς κάνετε. Τους βλέπετε. Αυτά, συνέχισε.
2: Σιγάρε φάκεσαι, τι με κάνανε και το λες, γιατί έχω αλλάξει.
0: Εντάξει, συνέχισε. Εσείς τους κάνετε.
2: Παιδιά, με στεναχωρείτε με αυτά που λέτε.
0: Ναι.
2: Πάμε στο Εξώτη. Φίλοι μου, το Εξώτη σήμερα σε κουράζει το ίδιο πρόγραμμα και θέλεις επιτέλους κάτι να αλλάξει. Τα έχετε βαρεθεί λίγο όλα, τα έχετε σιγαθεί λίγο όλα. Κάνε χώρο λοιπόν για μια δραστηριότητα που σου αρέσει ή για λίγη ξεκούραση και δεν χρειάζεται να τα ανατρέψετε όλα. Και αν σου έρθει μια δημιουργική ιδέα, απόλαυσέ την χωρίς να σκέφτεσαι αμέσως αν μπορεί να σου βγάλει χρήματα. Σταμάτα πια να κοιτάξει.
0: Καλά, Μαρία, να σε δούμε και εσένα τώρα. Γιατί και εσύ τώρα. Θέλω να πω ότι εντάξει, το Μίτσο λέμε. Κάτσε εδώ, μη σε πάρει, συνεπάρει και εσένα.
1: Γιατί, εγώ τι έκανα.
2: Θα την γλίτωνες,
0: ναι, ναι, ναι, καλά.
1: Μα εγώ τι έχω κάνει. Ο Δημήτρης έχει κάνει σύμφωνα με τα λεγόμενά σου. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Φίλε μου, εγώ και ρε, σήμερα μια παλιά ιστορία δυστυχώς μπορεί να ξαναμπεί στην κουβέντα και να την καταλάβεις διαφορετικά.
0: Δεν την έχει ψωνίσει, φίλε ο Μίτσος ακόμα τόσο πολύ, γιατί είχε μένα δίπλα. Και τον γιώνει κάποιος αυτό. Ο Μίτσος, άμα ήταν εκτός της εκπομπής. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αν έχεις έναν άνθρωπο δίπλα, ο οποίος σε βάζει συνέχεια στον ίσιο δρόμο, λογικό είναι. Και για να ξέρεις, ο Δημήτρης αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι είναι και για πιο πάνω και ότι αυτό θέλει να φύγει να κάνει ραδιοφωνική εκπομπή μόνο.
2: Λες μου, έχω ζωή, έχω πει πράγματα.
1: Όντως, Δημήτρη.
2: Όχι, Μαρία, προφανώς.
0: Ότι είναι πλέον λίγο ο music. Αυτά τα μέσα σου λέω ότι σκέφτεται. Δεν μου τα έχει πει.
2: Έλα, ρε. Είσαι μαντή.
1: Διαβάζει και τι
0: σκέφτεται. Και γιατί να κάθομαι να κάνω κουμπί μου, ρε, για 10 και κορίτσια και 10 αυτό στο music, θα κάνω τα κουνάβια σιγά τα. Τέτοιο. Λοιπόν.
2: Από όλα αυτά, εγώ,
0: αυτά έλεγε και ο Ίκαρος.
2: Είπε ο Ίκαρος, δεν θέλω να κάνω εκπομπή στο music, θέλω να κάνω μόνος μου.
0: Καλά, καλά, καλά, μην κάνεις το χαζό. Και πήγε.
1: Να το.
0: Λοιπόν, άστο.
2: Να συνεχίσω.
0: Ναι, ναι.
3: Είναι απότομη η πτώση.
2: Φίλε μου, εγώ και ρε. Στη δουλειά. Μίλησε ο Λευτέρης. Εσύ ανέβα πρώτα και μετά πέσε.
0: Όχι.
2: Ανέβα πρώτα, Λευτέρη, και μετά πες μας πως είναι η πτώση. Μόλις τη νιώσεις, πες μας.
0: Η Ελένη, παιδιά, δεν ήταν έτσι. Η Ελένη ήταν στα παπάρια της από την αρχή. Η Ελένη μπήκε κοιμισμένη εδώ πέρα και έφυγε κοιμισμένη. Ακόμα έτσι είναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι πολύ τρωή η Ελένη, φίλε. Να
1: είναι σταθερός χαρακτήρας.
0: Αδιάφορη ήρθε, αδιάφορη είναι ακόμα.
2: Σταμάτα.
0: Ναι.
2: Στη δουλειά κάτι που δεν προχωρά, ίσως χρειάζεται κάποιον άλλον τρόπο.
0: Δοκίμασε. Παιδιά, is no good. Εντάξει, να σου πω κάτι. Μακάρι, εγώ τώρα τι να μιλήσω, θα μιλήσω πολλά χρόνια και θα κάνω δουλειά. Μα εγώ στο Δημήτρη θα τα αφήσω όλα του άλλου.
2: Ποια όλα, παιδί μου, θα αφήσει.
1: Παιδιά, εντάξει, είναι πολύ αστείο.
0: Την μηντιακή μου αυτοκρατορία.
2: Ποια μηντιακή.
0: Έχω εγώ άλλον, πού θα την αφήσω. Θα κάνω δουλειά, νομίζω. Θα κάθομαι 10 χρόνια να κάνω.
1: Έχει κάνει και διαθήκη.
0: Τη διαθήκη, ρε παιδί
2: μου. Την εκπομπή μου.
0: Θέλω να βρω λίγο χρόνο.
1: Και το μισθό Sky αφήνω αυτό στο Δημήτρη.
0: Ναι, δεν είναι. Και στο Sky, μακάρι να αυτό. Θέλω να πω ότι. Πού θα το αφήσω όλα αυτά. Το YouTube κανάλι.
2: Με ετοιμάς.
0: Ναι, βέβαια, όλα αυτά. Κάποια στιγμή, τι θα κάτσω εγώ να κάνω μέχρι τα
1: 5. Δεν ξέρω, ρε Φάνη, πώς θα
0: γίνει.
2: Και ο Γρηγόρης δίπλα είναι πόσο είναι, 52, ναι, 53 ναι. Και συνεχίζει.
0: Ο Γρηγόρης είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας παρουσιαστής, μην μπερδεύεσαι.
1: Συγγνώμη, ρε Φάνη, γιατί εσύ θέλεις να. Δηλαδή, στα 52 σου να αποσυρθείς, μια και αναφέραμε τώρα και έναν αριθμό.
0: Ρε, εσύ να παραποσυρθώ. Ιδανικά, όχι στα 52. Και όχι να αποσυρθώ, αλλά δεν μπορώ να είμαι με αυτή τη
1: στιγμή. Ωραία, τι θα θέλεις να κάνεις δηλαδή. Γιατί εσύ λες ότι αυτά δεν θα μπορώ να τα κάνω στο 52. Δηλαδή, τι πώς. Και μην πεις τώρα, φαντάζομαι τον εαυτό μου να κάθομαι και να πίνω τσίπουρα με τους παππούδες 85 χρονών.
0: Ρε Μαρία, να σου πω κάτι.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι, να κάθεσαι τελείως όχι. Αλλά ρε, εσύ ξέρεις τι γίνεται. Αυτό δεν. Έχω χόμπις. Απλά το θέμα είναι να φτάσει σε ένα οικονομικό επίπεδο να μπορείς να μην δουλέψεις. Εγώ δυστυχώς την επόμενη δεκαετία δεν προβλέπεται.
1: Δεν θα σου λείπει.
0: Ποιο?
1: Να σηκώνεσαι, να έρχεσαι εδώ. Να μας βλέπεις.
0: Ναι, δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
1: Μπορεί να μου λείπει.
0: Μπορεί να μου λείπει. Μπορεί να μου λείπει.
2: Καλά, την πρώτη εβδομάδα. Και τσε λένε τη πρώτη εβδομάδα ήταν δύσκολη. Δεν θα συνηθίζεται. Υδροχόε, θέλω να σου πω ότι σήμερα μία επαγγελματική συζήτηση μπορεί.
0: Δηλαδή, ας πούμε, αυτό ήταν από το χάρη να. Πώς να σου πω, έλα να αγοράσω το σταθμό. Να μπούμε και να κάθομαι και να σας δίνω εντολές. Να μπαίνω μέσα.
1: Αυτό
0: το έκανα.
2: Αυτό τρομάζω.
0: Να σας αφήσω εδώ πέρα και να μπαίνω μέσα για μπούλινγκ. Αν πας στιγμή.
1: Αυτό είναι, ναι.
2: Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το αντέξω. Όχι, τι διαφορά με το τώρα. Φίλοι μου, υδροχόε, σήμερα μια επαγγελματική συζήτηση μπορεί επιτέλους να βρει λύση. Επιτέλους θα αναπνεύσετε. Αν αφήσεις χώρο και για μια διαφορετική πρόταση, ακόμα καλύτερα. Μπήκαν οι Τούρκοι. Στα προσωπικά.
1: Απογείωση.
2: Στα προσωπικά μίλα για αυτό που σε ενόχλησε. Πέφτεις, λέει τώρα. Στα προσωπικά μίλα για αυτό που σε ενόχλησε τώρα. Μην ανοίξεις μαζί όλα τα παλιά θέματα, γιατί στο τέλος θα έχετε ξεχάσει από πού ξεκίνησε η κουβέντα. Και κλείνουμε με τους ηχθείες. Τώρα τα πατάς τα ηχάκια, ξύπνησες. Φίλε μου ηχθεί, θέλω να σου πω ότι σήμερα μπορεί να ακούσεις κάτι που αλλάζει όλη σου την εικόνα για έναν άνθρωπο ή μια πρόταση που μπορεί να έχεις. Δώσε λοιπόν σημασία σε δουλειά και προσωπικά. Πες καθαρά τι θέλεις, χωρίς να ντρέπεσαι, χωρίς να φοβάσαι μη σε παρεξηγήσουν. Ήρθε η ώρα να μιλήσεις ανοιχτά. Και αν κάτι δεν σε καλύπτει, δεν χρειάζεται να το δεχθείς από ευγένεια και μετά να το σκέφτεσαι, όλη μέρα. Είτε αυτό είναι στα επαγγελματικά σας, είτε στα προσωπικά σας, είτε στα κομμουνικά σας.
0: Συγγνώμη, έχεις στείλει αυτό το μήνυμα.
2: Εγώ.
0: Μου έστειλε ένας ακροατής, ο Νίκος λέει. Του έχει στείλει μήνυμα, ρε φίλε, βαρέθηκα με το Φάνη. Θα κάνω δική μου εκπομπή μόνος μου, να ησυχάσω.
2: Ναι, μπορεί κάποια στιγμή να το στείλει.
0: Μπράβο, Μητσοτάκη. Ότι το λέω μπράβο, μπράβο. Το ήξερα ότι κάποιος δικός μου θα μου γυρίσει το μαχαίρι.
2: Τίποτα.
0: Δηλαδή και
2: εγώ
0: το,
2: θα μάθω.
1: Καλά και εσύ, κάτσε, δε, ακόμα δεν έκανε τίποτα. Εδώ είναι μαζί σου.
2: Και με το AI νομίζω όμως πια μπορείς να τα αλλάξεις. Αλλά σίγουρα είναι λόγια που μπορεί να τα έχω πει. Φάνη, συγγνώμη.
1: Τουλάχιστον είναι ειλικρινή.
2: Όταν μου στέλνουν μηνύματα οι Ιωκράτες, δεν θα στο κρύψω και μιλάμε, σε βρίζω λίγο.
0: Μίτσο, να ξέρεις.
2: Αλλά δεν το κάνω.
0: Θα απογοητευόμουν. Θα απογοητευόμουν. Αν ήσουν στη θέση που είσαι και δεν με υπέσκαπτες. Και εγώ το ίδιο θα κάνω στη θέση σου. Και με κάνεις περήφανο.
2: Δεν το κάνω. Από αγάπη το κάνω. Δεν το κακά.
0: Όχι, να ξέρεις, με κάνεις περήφανο. Δηλαδή, αυτό θέλω. Με συγκινήσει, κύριε Δαδάκη.
2: Από σένα τα άμαθα αυτά.
0: Ναι.
1: Τα βρήκατε, εντάξει.
0: Δεν χάσαμε κάτι.
2: Δεν χάσαμε τίποτα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Δεν καταλαβαίνω αυτή τη σχέση.
0: Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: Γεια σου Φάνη. Πουπουλίνη, είσαι φαλακρός.
0: Πάρτα, κλείστε.
2: Αντιχέσου ρε.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάλιρο. Για την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφέ σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασώμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
8: Music 892.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.

0: είμαστε, μικρά μου, μικρά μου μουσούδια. Πάντα μαζί μας η Telecom που έχει έρθει και να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργία τις αποστάσεις εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Θα μπείτε να μάθετε περισσότερα στο telecom.gr. Και τι θέλω να πω. Έχουμε παιδιά και τα 10 χρόνια της κοινής προσφοράς της σύμπλευσης και της σύρρευσης στοίχημαν. Σας έχω ξαναμιλήσει για αυτές τις δύο ενέργειες που γίνονται τώρα πάρα πολύ καιρό. Οι άνθρωποι που ταξιδεύουν σε όλο το Αιγαίο και όχι μόνο για να βοηθήσουν, κυρίως γιατροί είναι αλλά και εθελοντές, έτσι, για να βοηθήσουν τους ακρίτες μας, όλο αυτό πράγμα σε συνδυασμό με το 12ο Διάπλου και 100 εθελοντές ξεχωριστούς συνοδοιπών. Με τον κύριο πήγε και ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Δημήτρης Νογκολαδής και ο κύριος Ολέτζας. Όλες οι ιστορίες του φετινού ταξιδιού που έγιναν έχουν γίνει ντοκιμαντέρ. Οπότε, το οποίο είναι αφιερωμένο είναι στους ανθρώπους της σύμπλευσης, αλλά και στους πραγματικούς αφανείς ήρωες, στους κατοίκους των ακριτικών μας νησιών. Ένα νέο ντοκιμαντέρ μπορεί να το δείτε στο κανάλι του YouTube Στοίχημαν, έτσι. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας σε ΕΟΑΠΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξτε υπεύθυνα.
1: Φυσικά εδώ είναι και ο αγαπημένος σας Δημητρακόπουλος με τα ελαστικά που μπορείτε να, που μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε κορυφαία μπραντς όπως Goodyear, Continental και Michelin μέσα από τεράστια ποικιλία προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές και ως 8 άτοκες δόσεις. Φυσικά με εξειδικευμένους τεχνικούς, εγγυάται ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Και υπάρχουν και συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες leasing που επιβεβαιώνουν αυτή την αξιοπιστία. Θα βρείτε, παιδιά, την Δημητρακόπουλος, Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ελαστικά, η εμπειρία που εμπιστεύεστε στην ποιότητα που σας αξίζει. Και αν προβληματίζεστε επειδή σας έχει χαλάσει κάτι στο σπίτι, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, παιδιά, μαζί μας είναι ο δουλευταράς. Εκατοντάδες επαγγελματίες, πολλές αξιολογήσεις για να δείτε πώς σας ταιριάζει, ποιο σας ταιριάζει ώστε να λύσετε αυτό που θέλετε.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας είναι και η Intermed με το Slim Fix. Το Slim Fix, για όσο το ξέρετε, είναι γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνουμε τον καφέ, τα ροφήματα και γενικότερα τα γλυκά μας. Slim Fix λοιπόν, και όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά, τόσο εύκολα από την Intermed.
0: Φίλες και φίλοι, είναι δίπλα μου Μαρία Ένεσλη με το υπέροχο χριστουγεννιάτικο που κάμισο για κάποιο λόγο.
1: Δεν ξέρω. Χριστουγεννιάτικο, ρε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Πάμε.
1: Ιατρικό θέμα τάξη σήμερα. Συγγνώμη, σου κάνει χριστουγεννιάτικο αυτό? Δεν είναι,
2: είναι
1: γιατινό, πάρα πολύ
2: ρε, παιδί μου.
1: Αλήθεια, εγώ το είχα πολύ. Ναι.
2: Είναι κόκκινο και έχει τα αστέρια πάνω.
1: Α, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Με αυτά και με αυτά θα φτάσω και τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, πάμε να πούμε. Σήμερα δεν έλεγες εσύ ότι. Καλά, εσύ έλεγες ότι είσαι κρυωμένος, Φάνη. Αλλά γενικά θα σας πω κάποια γιατροσόφτια μέσα του τι να φας όταν δεν νιώθεις καλά. Φυσικοί τρόποι. Έχεις πονοκέφαλο?
2: Ναι,
1: για
2: έχω.
1: Να σου φύγει άμεσα, θα φάτε, παιδιά, μπανάνες.
0: Αυτό το έχω ακούσει και εγώ, το πονοκέφαλο.
1: Αλήθεια.
2: Ναι,
1: οι μπανάνες περιέχουν όλα αυτά που χρειάζεται, κάλιο, μαγνήσιο, υδατάνθρακες,
0: ναι.
1: Όλα αυτά που χρειάζεται και σου φεύγει, λέει, αμέσως. Δυσκυλιότητα. Τι πιστεύετε, παιδιά, αυτό? Εγώ το φρούτο δεν το περίμενα με τίποτα να αντιμετωπίσεις.
2: Την...
1: Όχι, όχι.
2: Ακτινίδια.
1: Όχι. Φάνη. Θέλω να ποντάρετε.
0: Με έχει κολλήσει εδώ πέρα ο Κραδιάς. Λουκά, τι κάνεις τώρα,
1: τι λέει? Έγινε.
0: Net worth, άκου, λέει, net worth funds 500.000 at least. Εγώ.
2: Το δικό σου
0: net worth. Ναι, ναι. Έχει δικηγόρο γυναίκα ότι μπορώ να βγω σύνταξη. Γιατί είπα, να σου πω, μπορώ να τους πουλήσω τους, μπορώ να πουλήσω τους, τους ακόλουθους στο Instagram.
2: Μπορείς να πουλήσεις το προφίλ σου, ναι.
0: Και πόσο μπορεί να το πει,
1: παιδιά, να το πει.
2: Σίγουρα το δικό σου το προφίλ μπορεί να πιάνει 100.000.
0: 100.000! Μπορεί να πουλήσω εγώ το τέτοιο.
2: Σίγουρα.
1: Και παραπάνω. Και τι μετά ξαναφτιάχνει καινούριο. Και τι,
0: παιδιά, συγγνώμη τώρα, ακούγεται άσχημο.
2: Δεν τα ήξερε αυτά.
0: Ακούγεται άσχημο για του ακροατέ, αλλά. Όχι, ρε φίλε.
2: Μπορεί να πουλήσει το προφίλ σου.
0: Όχι, 100.000, ρε φίλε.
2: Φανεί, τι λε.
1: Έχει πάρα πολύ.
2: Πόσο έχει? Σχεδόν ένα εκατομμύριο, πόσο έχει?
0: Σιγά μην έχω και.
2: Πόσο έχει, παιδιά?
0: 713.000.
2: Πα καλά, αγόρι μου, ξέρει, είναι 713.000.
0: Σοβαρά μιλάω.
2: Και έχει και καλό engagement.
0: Δεν ακούγεται καλά όμω τώρα για του ακροατέ.
2: Τα 100.000 που λέω μπορεί να είναι και λίγα με το engagement σου και το προφίλ σου έτσι όπω είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι,
2: ναι, και είναι. Τα παίρνουν εταιρείε, τα παίρνουν.
1: Εσύ πάλι μπορεί να το κάνει μετά, το ξαναφτιάξει το πικεφί πάλι.
0: Ναι. 100.000 όταν ακούω, ρε φίλε, και λεφτά. Τι τρελαίνω.
2: Και είναι λίγα. Από τα 100 που σου
0: λέει. Και το Δημητή, εντάξει, ναι, σε φτιάχνουν δίπλα. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, μίλησε η Μαρία να μπω λίγο στο chat. Ναι, και φτιάξει άλλο. Πούλα τώρα, ράπτορα αμέσως, λέει ο άλλος.
1: Ναι, εντάξει. Η δυσκυλιότητα, παιδιά, μήλα. Το ξέρατε ότι το μήλο βοηθάει στη δυσκολιότητα.
0: Το μήλο, θα σου πω κάτι. Μην τρώτε μήλα. Μου το έχει πει ο πατέρας μου. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν είναι ιατρική συμβουλή. Ότι μην τρώτε μήλα πριν πέστε για ύπνο. Ότι το μήλο εξαγρυπνάει, λέει. Μου το έχει πει ο πατέρας μου.
1: Αλήθεια.
0: 99% λέει βλακίες. Αλλά λέει μην τρώ μήλο, λέει. Ναι.
1: Όπως λένε και για τον καφέ. Παιδιά, εγώ άμα πιω καφέ θα κοιμηθώ ό,τι ώρα και αν είναι, ό,τι ώρα και αν τον πιω.
2: Και η μάνα μου.
0: Ναι, δεν πουλάει φανάρα. Αν πουλάει φανάρα, μόνο πουλάει. Για λέγε.
1: Δυσκολιότητα μήλα, ειδικά παιδιά με τη φλούδα, να ξέρετε. Και αν πιείτε και πολύ νερό, βοηθάει πολύ στην αντιμετώπιση.
0: Τι λες τώρα εσύ, φλούδες είχαμε μείνει, ναι.
1: Λέγε. Πονόλεμος, εντάξει, πονόλεμος το
2: για
1: ξέρετε
2: πες.
1: Όλοι, το μέλι.
2: Ναι, ή ρόφημα με μέλι.
1: Ή ρόφημα, αλλά καλύτερα είναι το μέλι, γιατί έτσι όπως το καταπίνεις το μέλι, περνάει από το λαιμό και πάνε όλες αυτές οι ιδιότητες που έχει το μέλι, ρε παιδί μου, και τον μαλακώνει. Okay.
0: Έχει δίκιο ο πατέρας σου, λέει. Περιέχει καφέινη το μήλο.
1: Περιέχει καφέινη.
0: Είδες, είναι οι γέροι, ξέρουν από αυτά, Γιάννη, ξέρουν από αυτά. Ναι.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Έχει καφέινη το μήλο, λέει. Το λένε κι άλλοι εδώ πέρα και ο Χρήστος το λέει. Ο πατέρας μου σε αυτά είναι ψαχμένος πολύ τώρα, να ξέρεις.
1: Μπράβο, ο μπαμπάς. Ξηρά μαλλιά για να αντιμετωπίσετε την ξηρότητα των μαλλιών σας.
0: Να, το λέει και η Χριστίνα. Ναι, και σε ξυπνάει το μήλο.
1: Ναι.
0: Ακού να δεις που το μήλο θα γίνει. Θα βγουν αντί για πώς λέγονται τα μήλα. Δεν έχει καφέινη, παιδιά, το μήλο, μου λένε εδώ πέρα. Μπήκαν στο ChatGPT. Δεν ξέρω, παιδιά. Βλακίες του πατέρα μου είναι τώρα. Μην βγαίνετε κι εσείς και μου του δίνετε.
1: Αφού τα παιδιά είπανε, λέει ότι έχει καφέινη.
0: Εντάξει. Να σου πω κάτι. Ρε παιδιά, όσοι έχετε μεγάλους γονείς, δηλαδή πάνω από 65, ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις μπροστά σε γύρω άνθρωπο, λέει, σε μια κουβέντα. Δεν ξέρω λέω, αν το έχεις παρατηρήσει με τον πατέρα σου. Πάνω σε μια κουβέντα που έχεις διαφωνία, να του δώσει κάποιος τρίτος στην κουβέντα δίκιο. Δηλαδή να συζητάς κάτι, να διαφωνείς με τον πατέρα σου και να βρεθεί ένας τρίτος και να πει: έχει δίκιο ο Λάμπρος. Μόλις ακούσει από τρίτον ότι έχει δίκιο.
2: Τελείωσε.
0: Μαλάκα τελείωσες. Μαλάκα τελείωσες. Δηλαδή, αν νιώθεις τι σου λέω. Δηλαδή, διαφωνείς με κάτι με τον πατέρα σου, παιδί μου. Και πεταχτεί από δίπλα η μάνα σου. Και λέει, ο πατέρας σου έχει δίκιο. Το έχω ακούσει κι εγώ. Μόλις τους δώσει δίκιο.
1: Αναπτερώνεται το ηθικό του.
2: Το δικό μου, δικό μου, είναι αυτός.
0: Ναι, δηλαδή μόλις βρεθεί ένας τρίτος και του δώσει δίκιο, σε έχει την άξη, ρε. Δηλαδή σε έχει. Πω, για λέγε.
2: Από πριν σε έχει την αγμένη, ούτως ή άλλως.
0: Από πριν, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι το έχω παρατηρήσει έντονα πάρα πολύ. Με ανθρώπους μεγάλους, αν σε μια κουβέντα διαφωνήσεις μαζί τους, άσε που δεν αλλάζουν αυτό, αν βρεθεί ένα τρίτο στοιχείο και δώσει δίκιο στο. Τίποτα, τελείωσε. Λοιπόν, λέγε.
1: Έλεγα για τα ξηρά μαλλιά, παιδιά, να φάτε σολομό. Ο σολομός βοηθάει πάρα πολύ στην ξηρότητα των μαλλιών.
0: Και εγώ έτσι είμαι, ναι.
1: Τι είσαι.
0: Τίποτα. Και εμένα είναι.
1: Και εσύ το ίδιο
0: σε κουβέντα τώρα, αν μου δώσει τρίτο δίκιο, γάλα, σε πίνιξα.
2: Νομίζω εσύ έχουμε δει και χωρίς εσένα.
1: Έλατε. Ναι. Νομίζω οι άντρες περισσότερο το έχουν αυτό. Δεν έχω
0: όχι, εγώ. Η μάνα μου, όχι.
1: Άκη, μαμά σου.
0: Όλοι ρε παιδί μου. Και οι γυναίκες το έχουν. Ναι, εννοείται αυτό.
1: Εντάξει. Έχει ωμέγα 3 λιπαρά ο σολομός, παιδιά, που συμβάλλουν αυτή στην υγεία του δέρματος, του τριχωτού, πρωτεΐνη, βιταμίνη D, B12.
0: Εννοείται, στέλνει ο Ιάκωβος. Εννοείται ότι πλέον βλέπουν AI βίντεο και ρωτάνε αν είναι αληθινά. Παιδιά, εμένα με τα AI, εγώ θυμάμαι όταν είχα πάρει μια τηλεόραση στο σπίτι, η οποία ήταν high definition. Και είχα βάλει ένα ντοκιμαντέρ σε high definition, ντοκιμαντέρ πολύ. Που ήταν, είχε κάτι τίγρης και κάτι τέτοια, ρε. Και βλέπει ο πατέρας μου και λέει. Αυτά τώρα είναι αληθινά. Ήταν πολύ ευκρίνεια η εικόνα, ρε. Αυτά τώρα είναι αληθινά, είναι. Ξέρεις, ναι. Ας τα πάνε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, καλά.
1: Λοιπόν, τι να πω τώρα εγώ. Πονόδοντος. Ο πονόδοντος με τι, παιδιά, ανακουφίζεται
2: πολύ. Με ούζο.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι. Πώς?
2: Με μπουνιά, Λευτέρη.
1: Όχι, έλα ρε, Λευτέρη. Με γαρίφαλο, παιδιά.
0: Κοίταξε, υπάρχουν οδοντίατροι που ξέρετε δίνουν, ξέρω ότι εμένα μου έχουν
1: δώσει
0: ροδόνερο.
1: Ροδόνερο, δεν το έχω ακούσει αυτό.
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Κάνεις αυτό που λέμε μπούκες με ροδόνερο.
0: Κάτι
1: ή...
0: μου είχε δώσει. Ναι, μου είχε πει ένας οδοντίατρος, θυμάμαι στην Καλαμάτα που σπουδάζα, να πάρω ροδόνερο. Μου είχε δώσει κάτι με ροδόνερο, δεν θυμάμαι. Ή το, ναι. Μου το είχε προτείνει σε συντάγη, δεν θυμάμαι.
1: Γενικά λέει το γαρίφαλο, δεν ξέρω για το ροδόνερο, αλλά για να το λες εσύ και να στο είχε πει, να το δοκιμάσουμε γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν θεραπεύει, λέει, την αιτία του πονόδοντου, δηλαδή άμα έχει στεριδόνο, φλεγμονή ή κάποιο απόστημο, οτιδήποτε. Το κρατά ολόκληρο γαρίφαλο κοντά στο δόντι για λίγα λεπτά. Αλλά εθέριο έλαιο δεν το βάζουμε, παιδιά, γιατί μπορεί να προκαλέσει έτσι ερεθισμό. Τα εθέρια έλαια είναι πάρα πολύ δυνατά, έτσι. Μέχρι και έγκαυμα μπορούν να προκαλέσουν.
0: Καλά, αυτό το ίντερνετ, ιατρικά και γέρι. Δεν υπάρχει τέτοιο. Δηλαδή, είναι ό,τι δούνε στο ίντερνετ.
1: Κατευθείαν,
0: ναι. Αυτό που λέει ο Γιώργος εδώ πέρα. Έρχονται, όχι κατευθείαν, ότι σε οτιδήποτε. Φάνη χτες άκουσα. Μου λέει η μάνα μου και δεν θυμούνται που το έχουν δει. Άκουσα χτες ότι. Οτιδήποτε, ρε. Ότι αυτό το κινητό.
1: Δεν σου το λένε και παραπληροφόρηση. Δηλαδή, το ακούνε και
2: καλά,
1: το λένε
2: δεν το συζητάμε.
1: Λίγο με τα δικά του πράγματα.
0: Καλά,
1: τα δικά του λόγια.
0: Εννοείται και δεν θυμούνται καν τι έχουν δει.
2: Τίποτα.
0: Δηλαδή, σε βλέπει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να τόσο ένα κριτσίνι. Διάβασα χτες, ήταν στην τηλεόραση. Το κριτσίνι. τις κάνει έτσι, ρε. Τέτοιο. Καλά, η αλήθεια δεν φταίνε και σε αυτό, ρε. Φίλε, γιατί πλέον όλα είναι καρκινό. Δηλαδή, οτιδήποτε υπάρχει για οτιδήποτε τρόφιμο ή οτιδήποτε στο ίντερνετ, υπάρχει μια έρευνα που το κάνει καρκινογόνο. Δεν υπάρχει κάτι. Πείτε μου κάτι το οποίο δεν έχετε βρει μια έρευνα στο ίντερνετ που να μην είναι καρκινογόνο.
2: Όλα.
0: Πες μου κάτι.
1: Όλα είναι.
0: Ναι,
1: όλα, τα πάντα.
0: Ναι, δηλαδή, αν το πάρει, άμα κάνει και ενημερώνει από το ίντερνετ, δεν είναι να τρώσει τίποτα.
2: Ή το άλλο που βλέπουν βίντεο, α πούμε, και σου λένε καλά, είδε τι έγινε στην Αμερική. Έπεσαν δύο αεροπλάνα και ρίξαν δύο πύργου. Διότι του πέταξε στο TikTok ένα βίντεο από του δίδυμου πύργου. Και λέει, είδε τι έγινε τώρα στην Αμερική.
1: Άπειρα τέτοια. Ναι, άπειρα τέτοια. Δεν έχετε ενέργεια, εντάξει, θα φάτε πορτοκάλια, δεν χρειάζεται να πω τίποτα για το πορτοκάλι. Αϊπνία τώρα, που έλεγε για το μήλο ότι προκαλεί αϊπνία. Αν έχετε αϊπνία, ποιο φρούτο την καταπολεμάει, παιδιά?
0: Ναι.
1: Το ακτινίδιο.
2: Την αϊπνία.
1: Βεβαίως, ένα με δύο ακτινίδια μία ώρα πριν τον ύπο βελτιώνουν και την ποιότητα και τη διάρκεια.
0: Ναι, ναι.
1: Ουσιαστικά, μάλλον σχετίζεται, λέει, με τη σεροτονίνη που έχει και τα αντιοξειδωτικά. Δεν είναι υπνοτικό, έτσι. Αν θέλετε υπνοτικό, βαλεριάνα φυσικό, μια χαρά.
0: Σου έχω πει πατέρα μου τώρα. Ο πατέρα μου είχε χρόνια πρόβλημα με τον ύπνο. Και πριν χρόνια έχει γίνει, αυτό ήταν και νεότερο. Και είμαστε στο Αίγιο και έχει μπερδέψει τα χάπια τη πίεση, αν δεν κάνω λάθο. Έπιανε και ένα χάπι για να κοιμηθεί και δεν κοιμότανε. Και έχει, είναι να πάνε σε μια κηδεία. Αν έχει πατέρα μου, κοιμάται κάθε μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Και έχει μπερδέψει τα χάπια τη χοληστερίνη τη πίεση με το υπνοτικό. Φίλε, ο. πάνε στην κηδεία, είχε πεθάνει ένα γερόντι και γυρνάει και βλέπω τη μάνα μου, η οποία ήταν λες. Δεν είχε πεθάνει κάποιο πολύ κοντινό, ήταν ένα γέρο στο χωριό. Και γυρνάνε και βλέπω τη μάνα μου, η οποία ήταν. Δηλαδή λες και είχε βγει από τρακάρισμα. Και τη λέω, μα τι έγινε, και μου κάνει ένα και καλά έτσι. Και βλέπω τον πατέρα μου να παραμιλάει, ο οποίο, φίλε, πήρε το πνοτικό, πήγε. Και μετά μου λέει η μάνα μου ότι έλεγε συναρτησίες. Πήγε στην κηδεία. Δεν τον έριξε κάτω όμως. Δηλαδή κρατήθηκε ξύπνιο με υπνοτικό, απλά τα χάσε ρε. Άρχισε και μου λέει: γυρνάμε ξεφτύλα, μου λέει πέρα.
2: Τι έλεγε ρε, παιδί μου.
0: Ρε, μα τώρα, δεν ξέρω.
1: Είναι τώρα, φαντάζομαι.
0: Γιατί να σου πω κάτι, και ήταν και πριν 10 χρόνια τώρα αυτό. Δηλαδή ήταν το πατέρα μου 65, ξέρω εγώ. Βάστησε όρθιο, δεν τον έριξε κάτω υπνοτικό, αλλά τα χάσε. Πρέπει να λέγε. Μου λέει: τη μάνα μου πρώτη φορά την έχω δει έτσι, ρε. Μου παίρνει να λέγε τώρα τέρατα.
1: Και θα προσπαθούσε, επειδή ξέρω ότι είναι σε κηδεία, να μην τον πάρει ο ύπνος, οπότε αυτό θα το έκανε πιο έντονο.
0: Ναι, αυτό έπαθετε, καταλαβαίνετε.
2: Το χαίρεστε. Πολύ όμορφος ο Κώστας.
0: Ναι.
1: Και του χρόνου.
2: Καλέ, τι κοιμάται, έχουμε πάμε για καφέ, πέσει. Σε αυτά είχαμε κανονίσει.
0: Έπρεπε να δει την τροπή στα μούτρα τη μάνα μου. Δηλαδή, κατάλαβα ότι πρέπει να έγινε σόου πέρα. Δεν έμαθα ποτέ τι έγινε.
1: Πρέπει να οργανώσει τον πατέρα σου λίγο με τα χάπια, μην πάρει τίποτα άλλο.
0: Αυτά ήταν, σου λέω, πάνε και πίσω χρόνια. Ήταν νέο τότε. Άσο τώρα εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, υπογλυκαιμία.
0: Ναι.
1: Φάτε χουρμάδες. Έχετε φάει χουρμάδες?
2: Δεν μ' αρέσουν.
0: Ναι, δεν τρελαίνω εγώ, ναι.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν έχεις φάει σε χουρμάδες?
0: Εντάξει,
1: και πολύ γρήγορα συνταγή, ωραία για γλυκό.
0: Με λίγα υλικά.
1: Ανοίγετε τον χουρμά, βάζετε λίγο φυσικό βούτυρο.
0: Το πετάτε.
1: Αν θέλετε, βάζετε και ένα καρύδι.
2: Πολύ μπελαλίδικη συνταγή.
1: Άκου, το βάζετε στην κατάψυξη και μετά τα βουτάτε σε κουβερτούρα σοκολάτα και είναι έτοιμο γλυκό.
0: Ναι, πραγματικά. Όταν ακούτε εύκολη συνταγή, είναι από άχρηστο άνθρωπο να ξέρει. Δηλαδή δεν είναι.
1: Γρήγορο, ναι. Γιατί θέλουμε να μην τρώμε χρόνο.
0: Ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ γινό το φυσικό βούτυρο, δεν κάνει καλό?
2: Κάνει καλό.
1: Πάρα πολύ καλό το φυσικό βούτυρο. Φουσκωμά. Όσο και σας φαίνεται περίεργο, παιδιά, να τρώτε γιαουρτάκι. Που έχει και τα προβιωτικά. Γιαουρτάκι για το,
0: για
1: το φουσκωμά. Εύθραυστα μαλλιά.
2: Έχω εγώ.
1: Πιπεριές. Τι έχεις εσύ, τι είναι μια χαρά τα μαλλιά σου τώρα, τι εύθραυστα?
2: Τα δικά μου, ρε.
1: Πέφτουνε. Σου δώσω εγώ βιταμινούλες.
0: Υπάρχει κάποιο μίσο να συνεχίσει
1: η
0: αλεοποκία σου? Δηλαδή,
2: τι εννοεί, παιδί μου, απέφτει του περοκινιού τα ομαλή, τι εννοεί?
0: Τα πλαϊνά που έχει.
2: Τα πλαϊνά μου.
0: Να κατέβουν μέχρι
1: γιατί
0: κάτω.
1: Γιατί αλοπεκία έχει?
2: Δεν ξέρω, με έχω αλοπεκία αρχικά.
0: Γιατί να σου πω κάτι. Θέλω να σου πω ότι μπορεί να φτάσει τύπου φαβορίτα. Δηλαδή οι χαμηλέ καράφλε.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι έχω χαμηλέ.
0: Εγώ έχω θείο που έχει μείνει μια γραμμή πίσω μαλή.
2: Μόνο.
0: Φαβορίτα γένια και πίσω μια γραμμή σκέψου έχει ίσα ίσα στο σβέρκο πίσω που λέμε τα ψηλά που τα παίρνει ο κουρέας με
1: φάτσα.
0: Του έχει μείνει αυτό μόνο, ρε.
2: Μη λες τέτοια. Όχι, εγώ είμαι καλά. Αν πάθω τέτοιο πράγμα, να ξέρεις, δεν μπορώ να βάλω περικύκλιο.
1: Περίμενε, ένα σου πέφτουνε, ρε παιδί μου. Δεν έχεις κάποιο άλλο θέμα.
0: Του πέσανε.
1: Τα πλαϊνά
0: του πέφτουνε. Δεν είναι, πώς το λένε, παρατατικός.
2: Απλώς εγώ, αν μου πέσουν αυτά.
0: Εναιστώτας και λοιπά.
2: Δεν θα μπορέσω να βάλω περικύκλιο, γιατί δεν θα μπορεί να καλύπτεται. Τώρα πέφτει το μαλλί με το περικύκλιο στο δικό μου και ενώνεται. Κατάλαβες.
1: Α, μήπως στην ένωση γίνεται το θέμα, το έχεις παρατηρήσει?
0: Μα και στην ένωση σκουριάζουν οι κορές, από ό,τι ξέρω.
2: Τι είναι, μαλλιά δεν
0: σκουριάζουν.
1: Μήπως επειδή ενώνεται το πραγματικό μαλλί με το άλλο, ξέρεις, αποδυναμώνεται το δικό σου.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό δες το.
0: Δεν ξέρω.
2: Πάω σε ένα γιατρό.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Α, και κακή μνήμη, Μύρτιλα.
0: Μύρτιλο, ε.
1: Να, το και μύρτιλο. Και αφιδάτο ξε... για αγκούρι.
0: Τα μύρτιλα.
1: Και πλεγμονία, να.
0: Τα σκάσει. Πώς λέγονται αυτά τα blueberries.
1: Ποια είναι. Αυτά είναι.
0: Δεν λέγω, εγώ τα είδα στο σούπερ μάρκετ και τα λένε σμέουρα. Και λέω, σμέουρα ποια λέμε, ρε παιδιά.
1: Έχεις δίκιο, παιδιά. Τα blueberries είναι τα μύρτιλα.
0: Τα σμέουρα ποια είναι.
1: Όχι, τα cranberries είναι άλλο.
0: Τα raspberries είναι τα σμέουρα.
1: Περίμενε, ρε.
0: Τα σμέουρα ποια είναι. Και λέω, τι είναι αυτό.
1: Σμέουρα.
0: Σμέουρα. Αυτά μου θυμίζει κάτι χόρτα, κάτι χορτάρια, κάτι τα ζωχιά που λέμε εμείς. Τα σμέουρα. Πολύ. Το σμέουρο είναι πολύ κουβέντα.
1: Α, όχι, είναι σαν το βατόμουρο εσύ το σμέουρο. Είναι το κόκκινο.
2: Το μύρτιλο είναι το blueberry και το σμέουρο είναι raspberry.
0: Raspberry. Το raspberry είναι το σμέουρο.
1: Ναι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Το raspberry, το κόκκινο.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο.
3: Λαμπρόπουλε!
0: Πήγαινε από εδώ, Λαμπρόπουλε. Άι στο λύκο, με τρόμαξες.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Music 892.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Έφτασε! Έφτασε!
18: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
17: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
19: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Μην ξεχνάμε, τρέχει για το τέλος εκπομπής τα 100 ευρώ δωροεπιταγή από τη Hyperlock. Στέλνετε εδώ πέρα στο Viber του σταθμού στο 6939-892-892. Γράφετε τη λέξη Hyperlock. Μάλλον Hyperlock, ναι, με Q στο τέλος. Και ενώ το ονοματεπώνυμό σας. Τελειώνουμε τις κουναβμαχίες που παίρνετε 100 ευρώ κατευθείαν στο λογαριασμό σας. Και μετά παίρνουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάρει τα 100 ευρώ δωροεπιταγή από τη Hyperlock. Οπότε μην φεύγετε. Και μην ξεχνάτε, πάντα μαζί μας η χορηγάρα μας, η Στοίχημαν. Όπου παιδιά, δείτε το ντοκιμαντέρ που έχει βγάλει με τους μικρούς ήρωες και τις. Και το 12ο Διάπλου Σύμπλευση και Ήρωση της Στοίχημαν. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δράση. Μπείτε στο κανάλι της Στοίχημαν στο YouTube να τη δείτε. Είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους της σύμπλευσης αλλά και στους αφανείς ήρωες, στους κατοίκους των ακριτικών μας νησιών. Μπείτε να το δείτε.
1: Είστε γλυκατζής αλλά νιώθετε ενοχή με την ζάχαρη? Παιδιά, σας έχω την λύση. Slim Fix. Slim Fix, επιτραπέζιο γλυκαντικό από το φυτό στέβιο που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνετε γενικά τα ροφήματα και τα γλυκά. Και όλα γίνονται με το Slim Fix πιο γλυκά τόσο απλά. Και αν θέλετε να απευθυνθείτε σε ειδικούς για να σας λύσουν επιτόπου οποιοδήποτε πρόβλημα έχει παρουσιαστεί στο σπίτι, δουλευταράς παιδιά. Μπαίνετε, βλέπετε επαγγελματίες, με αξιολογήσεις και διαλέγετε ποιο σας κάνει.
2: Και η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγουμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο Telecom.
0: Φίλες και φίλοι, για πάμε να περάσουμε μια βόλτα από τη γειτονιά των celebrities.
3: Κόσμε μου!
0: Μη φωνάζεις, σε κόψα. Σύντομα, πάμε λίγο λευτερία από την αρχή.
3: Έλα.
2: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχουμε πολύ ωραία επικαιρότητα, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν με μια είδηση φωτιά. Είναι γεγονός, παιδιά, ανοίγει το γυμναστήριο του Tyler Macbeth.
0: Θα το ανοίξει τελικά ο Τάιλερ.
1: Φυσικά.
0: Ναι, του
2: αναφέρομαι στον σύζυγο του Στέφανου Κασαλάκη.
1: Πού, σε ποιο σημείο θα τον ανοίξει?
2: Στον Σύνταγμα.
1: Στο Σύνταγμα.
2: Στο Σύνταγμα, λοιπόν. Όθωνος 6.
0: Άρα τα παιδιά θα μείνουν εδώ πέρα, δεν φεύγουν έτσι.
2: Όχι, γιατί αφού έχει κόμμα, παιδί μου, ο Κασελάκης.
0: Ναι. Είπα, ξέρω εγώ, μην
1: άλλαξε κόμμα.
2: Δημοκράτες, αφού είναι.
0: Ναι.
2: Έχει 0,5 στην Ελλάδα.
1: Έχει υποχρεώσει, δεν ήταν και στο reality αυτό, το Castle Trust.
2: Θα σα πω, πήγε και στο Castle Trust, έδωσε τα.
1: Τι έδωσε
2: με τα τσιμάνα του. Θα σα τα πω. Ο Κασελάκης.
0: Ναι.
2: Θα σας τα πω τώρα, μισό λεπτό και τελειώσουμε με τον Tyler και θα πάμε εκεί. Ανοίγει λοιπόν το γυμναστήριο, το οποίο θα ονομάζεται Barry's Athens.
1: Τι είναι το Barry's?
0: Με το καλό, με το καλό, παιδιά, με το καλό. Μακάρι να πάει καλά ο άνθρωπος. Λέγε. Τι έπαθες?
1: Το Barry's.
2: Ή Berry's. Δεν ξέρω. Είναι, μάλλον για Berry's. Είναι. Στην ουσία θα είναι, παιδί μου, ένα γυμναστήριο το οποίο μέσα θα έχει τα πάντα, Μαρία. Θα έχει και μια μέθοδο την οποία την κάνουν πάρα πολύ στο εξωτερικό. Ένα ομαδικό πρόγραμμα το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ονομάζεται HIT. Με δύο
1: ποιο είναι αυτό το κυκλικό που περνάνε πολλά?
2: Είναι
1: τα...
2: μέσα από εκπαιδευτικά τμήματα, λέει, καθοδηγούμενα από προπονητή. Είναι υποδειγματικές υπηρεσίες υψηλής έντασης, διαλυματική άσκηση. Παιδιά, θα έχει τα πάντα τον Μπάρις.
1: Ναι, γιατί έχει σώμα και αυτός πολύ αθλητικό.
2: Έχει, πώς δεν έχει. Και ο Κασελάκης
1: γυμνάζεται.
2: Εντάξει, και ο Κασελάκης γυμνάζεται. Οπότε, παιδιά, περιμένουμε τώρα. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς ανοίξει. Ανοίγει όμως, είναι σχεδόν έτοιμο, λένε. Οπότε, παιδιά, άμα θέλετε να πάτε να γραφτείτε, δεν έχω βρει ακόμα τιμή με συνδρομές.
0: Barry's
2: ή Berry's.
0: Ναι.
1: Πού μένουν?
2: Δεν θυμάμαι. Κολονά. Γιατί?
1: Κολονάκι. Α, γι' αυτό Σύνταγμα. Mm-hmm. Για να είναι δίπλα.
2: Εντάξει, είναι στο κέντρο τώρα. Δεν ξέρω πού μπορεί να παρκάρεις για να πας στο γυμναστήριο.
1: Εντάξει,
2: είναι ένα πρόβλημα.
1: Τώρα από εταιρείες να πηγαίνουν κατευθείαν πριν πάνε σπίτι, φαντάζομαι. Mm-hmm. Γιατί
0: είπες Barry's.
2: Ή Barry's ή Berry's.
0: Barry's ή Berry's.
1: Πώς γράφεται, ρε παιδί μου?
2: M-A-A-R-R-I-Y.
0: Ναι, και να το έχουμε δώσει.
2: Μπάρι.
0: Σύνταγμα, δεν βολεύει εμένα, αλλά εντάξει.
2: Αλλιώ θα μετά νέα μήνυα, α πούμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, θέλω να σου πω ότι εντάξει. Δεν είναι. Άμα είναι καλό, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει μέσα πράγματα τα οποία δεν τα έχουν αλλάξει να στείλει. Δεν ξέρω τι θα έχει βάλει μέσα ο Στεφάν. Για λέγε.
2: Λοιπόν, μόλι σα έχω συνδρομέ και τα πάντα, θα σα τα πω. Λοιπόν,
0: για μένα καλό είναι να πάει να κάνει και ένα ρεπορτάζ εκεί πέρα.
2: Αν με στείλει.
0: Από τώρα, εννοείται. Έχει φύγει.
2: Τέλεια. Θα πάω για ένα δοκιμαστικό. Θα έχουμε μια μέρα τζάμπα για να.
1: Πάντα κάνουν δοκιμαστικό, νομίζω.
2: Θα πάω και θα στα πω όλα. Λοιπόν, πάμε στον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος πήγε στο Castle Trust. Πήγε συγκεκριμένα τα σημικά της μαμάς του.
1: Τη μαμά τη ρώτησε.
0: Εύλογη η απορία τη ένα λύση.
1: Όχι καλέ.
2: Ζή, μαμά του.
1: Νομίζω ζει. Ναι.
2: Θα σου πω όμω. Γιατί κάποιοι λέγανε καλά, πήγε τα σημικά τη μάνα του, τόσα πολλά χρωστάει, δεν έχει χρήματα και τέτοια. Δεν τα πήγε τα χρήματα να τα πάρει αυτό, έτσι. Τα χρήματα θα τα δώσει και τα έδωσε για να στηρίξει κακοποιημένε γυναίκε.
0: Εντάξει, για καλό σκοπό.
2: Για καλό σκοπό. Ναι, για καλό σκοπό. Ναι. Δεν τα έβαλε στην τσέπη τα χρήματα, έτσι. Συνεχίζουμε λοιπόν. 1000 ευρώ έπιασαν.
0: Okay. Δεν τα λες και ακριβά, αλλά παρόλα αυτά για καλό σκοπό
2: πήγανε. Ένα χιλιαρικάκι. 1000 ευρώ εκτιμήθηκαν βασικά. Εντάξει, θα δούμε ένα χιλιαρικάκι. Ένα χιλιαρικάκι. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε σε γενέθλιο. Χρόνια πολλά να πούμε στον. Έλα.
0: Έχονται κάποια σλόγγαν για το γυμναστήριο του Tyler Macbeth. Δεν θα διαβάσω.
2: Όχι, μην τα διαβάσει.
0: Come to Baris για να το πάρει. Δεν ξέρω τα αυτά. Χαζομάρες, κακό χιούμορ. Λέγε.
2: Πάμε σε γενέθλιο, παιδιά. Ο Πέτρος Ιακωβίδης είχε τα γενέθλιά του. Έσβησε και την τούρτα του. Δεν ξέρω ο Ιακωβίδης τι κάνει, ρε φίλε.
0: Ο Πετράν.
2: Ναι, είναι σαν να. Ναι, αλλά το ξέρω ότι τραγουδάει. Είναι σαν να μένει νέο, σαν να.
1: Δεν τέτοιο. Ξέρω.
2: Κάτι κάνει.
0: Πάντως, ο Ιακωβίδης κάνει αυτό που κάνει και θυμάσαι να είναι βουλευτή του Πασόκ. Πώς λέγονταν, ρε φίλε. Που πρέπει και για μένα είναι. Που, αν το κάνει, δεν ξέρω αν το κάνει ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ο Κουλούρης, μπράβο. Αν το κάνει ο Πέτρος Ιακωβίδης, θα μας στείλει ένα μήνυμα. Δεν το λέω κορυδευτικά, το λέω. Θέλω να το κάνω κι εγώ. Νομίζω ότι πρέπει να βάφει τα μάτια του ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Να βάφει πολύ.
0: Εγώ το έκανα και ο Κίμωνας Κουλούρης αυτό.
2: Για καλύτερο βλέμμα.
0: Βέβαια και θέλω να το κάνω κι εγώ. Ναι, ναι, και ο Κοργιαλάς το κάνει. Ο Κοργιαλάς
1: το κάνει. Όχι,
2: δεν βάζει το σωμολίδι, ρε,
0: και ο Καρβέλας το κάνουν από γκοθ.
1: Ναι, ο Καρβέλας και τα νύχια και όλα. Ναι. Συγγνώμη, τι να βάζεις μολύβι στα μάτια.
0: Δεν ξέρω τι κάνει, να βγάλει τον στον αέρα να μας πει τι κάνει.
2: Ξέρεις, η Ακοβίδης, ας πούμε, όμως, είναι ένα στυλάτρα, ρε παιδί μου, μέτρο σεξουαλ που βγαίνει, περιποιείται τον εαυτό του, του αρέσει να φροντίζει το σώμα του, το πρόσωπό του. Εσύ δεν ξέρω, μπορείς να το στηρίξεις.
0: Δεν είμαι εγώ μέτρο σεξουαλ.
2: Όχι, δεν είσαι.
0: Δεν είμαι εγώ μέτρο σεξουαλ.
1: Δεν είσαι καθόλου φάνη.
0: Δεν είμαι εγώ μέτρο σεξουαλ. Ρέπατε καλά, ρε μαλακά, δεν είμαι εγώ μέτρο σεξουαλ.
1: Όχι, δεν είσαι.
2: Δεν βάζεις τις κρέμες σου, δεν κάνει.
1: Επειδή βάζει τα ρούχα που είναι πιο ιδιαίτερα, δεν σημαίνει ότι είσαι μετροσέξουαλ. Ο μετροσέξουαλ είναι. Αυτό που λέει με τις κρέμες του.
0: Βάζω, έχω γιατί ξέρω δεν
2: ναι. Δεν μετράει αυτό.
1: Δεν
2: να κάνει τι μάσκε σου, τι περιποιήσει σου, τα φρυδάκια σου, τα μαλάκια
0: όλα.
2: Σου.
0: Εντάξει, σιγά τα φρύδια που έχω. Μα,
1: να, δεν είσαι μετροσέξουαλ.
2: Σε πληροφορώ λοιπόν ότι τα φρύδια σου, αν με ρωτά, μια φιλική συμβουλή είναι χάλια.
0: Ευχαριστώ.
2: Όχι, ειλικρινά σου μιλάω και στο λέω σαν φίλο. Πρέπει να τα φτιάξει τα φρυδιά σου.
1: Γιατί τι να κάνει.
2: Αρχικά πετάνε οι τρίχες εδώ, δύο τρεις τρίχες πετάνε πάνω. Ο σχηματισμός αυτός τον αγκρεύει.
1: Να τα βγάλει, εννοεί. Άμα τα βγάλει, θα αλλάξει το ύφος του.
2: Ας αλλάξει.
1: Όχι, ρε,
0: να τα βγάλω, ρε Μίτσο.
1: Δεν του ταιριάζει στο φυσικά να πάει να βγάλει τα φρύδια του.
0: Να το βγάλω, ρε Μίτσο, να πάει.
1: Είναι ναι. Κάποιοι άνθρωποι.
2: Όχι, εντελώς, να κάνει ένα σχηματάκι.
1: Εσύ να κάνει σχηματάκι σου ταιριάζει. Γιατί
0: να κάνω σχηματάκι, τι θα κάνω, να κάνω νυχτερίδα. Τι να κάνω.
1: Έχει κάνει ποτέ, τα έχει βγάλει τα φρύδια σου ποτέ.
0: Ακόμα νομίζω ότι δεν έχω πρόβλημα.
1: Ότι δεν είναι. Αυτός, εσύ Δημήτρη τα έχεις βγάλει.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, του Δημήτρη γενικά το φυσικό είναι πιο του περιποιούμε τον εαυτό μου.
2: Εσένα εντάξει. Ναι. Okay.
1: Εσένα είναι λίγο πιο διαφορετικό. Είσαι λίγο.
0: Γιατί είναι μάρτυρα, γιατί δεν θέλω να είμαι διαφορετικό. Θέλω να είμαι σαν όλο τον κόσμο. Δεν θέλω να είμαι διαφορετικό.
1: Όχι, δεν
2: μπορεί. Ο Δημήτρη είναι πιο πολύ σαν τη Γεωργία τη γυναίκα σου, παιδί μου, σου λέει. Είσαι πιο.
0: Ρε παιδί μου.
1: Όχι, ρε παιδί, περιμένετε λίγο τώρα να ξεμπλεχτούμε. Γιατί δεν με καταλάβατε. Εσύ θα περιποιηθεί. Θα βάλει το αναφρό σου στα μαλλιά.
2: Ναι, τώρα θα το
1: περιποιηθεί. Θα βάλει κρέμε σου. Θα κάνει τον μπότοξ σου. Ο Φάνης τι κάνει από όλα αυτά.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Να το κάνω, παιδιά όμως.
1: Τι να το κάνεις, πρέπει να το έχει το στυλ σου, ρε Σιφάνη. Άντε να το κάνεις μια μέρα και μετά θα το αφήσεις. Η περιποίηση είναι επιμονή μου βάσεως.
2: Αλλά ένα φρύδι, ρε παιδί μου, για δοκιμή, μπορείς να το κάνεις, δεν είναι κακό.
0: Το κάνουμε,
2: θα λάμψει το πρόσωπό σου.
0: Υπάρχει μαγαζί που μπορεί να πάνω καμπά.
1: Παιδί μου, υπάρχουν φρυδού.
2: Έχει η Ράνια, η κολλητή τη Ράνια είναι φρυδού, μα ακούει. Παρακαλάει να έρθει εδώ να
1: μα φτιάξει τα φρύδια. Τα φρύδια καλέ, μα το έλεγε με το Δημήτρη.
2: Μα παρακαλάει.
0: Θα το κάνω.
1: Να τη φέρουμε.
0: Φέρτε τη. Για να το κάνω. Θέλω να είμαι να.
1: Θα τη πούμε να μην αλλάξει το στυλ σου. Ναι. Γιατί ξέρει το φρύδι.
0: Εγώ από περιποίηση κάνω πεντικιούρ.
1: Πάλι καλά.
0: Ναι,
1: καλό είναι αυτό.
0: Δε, αλλά το κάνω κυρίως γιατί έχω κάλους στα πόδια. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι και αυτό το κάνω γιατί από κάτω τα πόδια.
1: Κατάλαβες, δεν είναι.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι. Για τους κάλους πάω, απλά πέφτει και τέτοιο.
1: Λοιπόν, παιδιά, επίσης θέλω να σας πω παρένθεση τώρα ότι ο Πέτρος Ιακωβίδης δεν νομίζω ότι βάφει τα μάτια του. Πρέπει να έχει πολύ πυκνές βλεφαρίδες. Όταν
2: έχεις
1: πολύ πυκνές βλεφαρίδες, είναι σαν να έχεις μολύβι.
2: Εκτός αν τσιμπουστάρει λίγο τις βλεφαρίδες.
1: Α, μπορεί. Βάζει τις βλεφαρίδες. Περίμενε. Όταν βγαίνεις εσύ στην εκπομπή, για παράδειγμα, δεν βάζει τις βλεφαρίδες.
2: Δεν σου βάζουν.
0: Κάνει περικοπές στο Sky, δεν ξέρω τι καταγίνεται.
1: Κακός. Πρέπει να το ζητήσεις να σου βάλουν.
0: Να το
1: ζητήσω τώρα. Βέβαια, γιατί δεν. Και μπορείς να σου πεις και λίγο απαλό μολύβι για να τονίσεις το βλέμμα σου. Δεν φαίνεται ότι έχεις βάλει μολύβι. Να σου πω κάτι, οι περισσότεροι τα κάνουν αυτά.
2: Συγγνώμη που θα σου το πω, νομίζω ότι σε ξεπετάνε εκεί πέρα.
0: Παιδιά, το να μου έχετε βάλει.
2: Νομίζω ότι δεν σου δίνουν.
1: Εσύ Δημήτρη δεν τα κάνουν οι περισσότεροι παρουσιαστές.
2: Δεν κατάλαβα. Γιατί εσύ δεν έχεις εικόνα.
0: Μισό λεπτό.
1: Γιατί δεν βλέπεις τον εαυτό σου και να πεις εγώ θέλω να μου κάνεις αυτό.

0: Για να δω. Γαμώ το δίδυ. Όταν τους χρειάζεσαι, λείπουνε. Όλοι αυτό κάνουν αλλιώ. Η project manager. Τις αγκαλιά σου φάνη. Ναι. Κοιμάται το ζουλάπι. Ας το κλείσει, κλείσει. Κλείσει. Να πάρω το Γιώργο το λογιστή.
1: Όχι, το λογιστή δεν πάει.
0: Έχω καιρό να το πάρω.
2: Το λογιστή θες να παίρνει όλο το λογιστή. Τέλος πάντων, δεν έχεις αυτό το στυλ το μετροσέξουαλ. Λοιπόν, είναι αρκετοί άντρες που το έχουν και ειδικά στην τηλεόραση. Δεν βάζουν μια πουδρίζα και βγήκανε. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που το κάνουν.
0: Μια πουδρίζα.
2: Πρέπει να το αλλάξει. Όχι.
0: Ωραία. Μάμα, εμείς έχουμε κάτι άλλο γιατί τώρα με έχετε
3: στεναχωρήσει. Είχαμε. Τέλος πάντων, θα πούμε αύριο, παιδιά.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά και... ψάχτω πάντως. Είναι, κακο... είναι λάθος αντιμετώπιση αυτό.
2: Συμφωνώ.
3: Δηλαδή, σου συμπεριφέρονται ή και εσύ συμπεριφέρεσαι τον εαυτό σου βασικά σαν να μην αξίζει, σαν να σε τίποτα. Σαν να σε ένα σκουπίδι,
2: παιδιά, συγγνώμη, γιατί να μην βγάλετε τα φρύδια. Περιμένετε, παιδιά, δεν είπαμε να πάτε να τα κάνετε όπως τα κάνουμε εμείς οι γυναίκες. Το φρύδι,
0: γιατί...
2: τόξο.
3: Όχι,
2: να πάτε να βγάλετε περιτές, τριχούλες, να κάνετε ένα. Πώς το λέει, ένα σημάζεμα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Είναι ωραίο, θα δείτε κι εσείς τον εαυτό σας διαφορετικό.
3: Δηλαδή, δεν νοείται να είσαι κεντρικός παρουσιαστής, να έχεις δική σου εκπομπή στην τηλεόραση και ένα από τα μεγαλύτερα σόου της Ευρώπης στην Ελλάδα και να σου πετάει εδώ πέρα, αριστερά τα φρύδια σου. Ειλικρινά σου μιλάω, είσαι τραγικός.
2: Τον έχουμε προβληματίσει τώρα, εγώ το βλέπω.
3: Κοίτα, δώσω, σε βλέπω από εδώ και πετάει το φρύδι σου.
2: Καλά, εντάξει, δεν είναι και κάτι τραγικό έλα τώρα.
3: Τον βλέπεις από λάθος προφίλ.
2: Όχι,
3: εδώ,
2: δεν είναι τραγικό τώρα αυτό και εσύ μην το κάνεις και του δημιουργείς ψυχολογικό με τα φρύδια του. Απλά λίγο, άμα θέλει να το φτιάξει, μπορεί, τον παίρνει.
0: Παιδιά, είπαμε αρκετά. Άφησα να το χειριστώ το θέμα. Μίτσο, πες λιγότερα για το.
3: Ναι, έχουμε παιχνίδι, παιδιά. Πάρε 5, δώσε 3. Στείλτε τα μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6939892892. Το ξαναλέω, 6939892892. Επιστρέφουμε παιχνίδι και ρολόγια τη Sony σας περιμένουν.
4: Τι κοιτάρε βλάκα.
5: Τι ρογκόμενο είσαι. Τι κοιτάρε βλάκα το τσίδος μου.
6: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
7: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Music 892.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
13: Να δω

0: καλό.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και αν

0: γεύεται στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
1: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
2: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Hyperlock, έχετε τρελαθεί κουφάλες με τη Hyperlock, έτσι. Λοιπόν, μην ξεχνάμε, παιδιά, και τα δώρα εδώ πέρα στα κουνάβια χορεύουνε. Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου. Πότε είναι?
1: Μεθαύριο.
0: Μεθαύριο. Παιδιά, μεθαύριο την Παρασκευή. Επαναλαμβάνω. Εδώ πέρα θα είμαστε, η εκπομπή θα βγει κανονικά. Α, 7 με 10 θα βγει από την πλατεία Ντάβαρη 2, στον αριθμό 2, στο Παλαιό Φαλήριο. Εκεί πέρα τι είναι? Εκεί είναι τα περιβόητα Menta Coffee. Εκεί τα Menta Coffee είναι η νέα αλυσίδα καφέ, η οποία θα σας μουρλάνει τον ουρανίσκο. Εκεί θα σας περιμένουμε, στο Παλαιό Φάλαιο, πλατεία Ντάβαρη 2. Όσοι είστε κοντά, πολλά παιδιά έχουν στείλει ότι είναι δουλειά εκεί και πέρα κοντά. Περάστε, να μας κεράσετε ένα καφέ.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, εννοείται, όπου υπάρχουν κουνάβια υπάρχουν και δώρα. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να έρθετε εκτός από τα δώρα που θα δίνουμε. Θα έχουμε τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν τον καφέ για ένα ολόκληρο χρόνο. Επίσης, εκεί πέρα θα κατεβάσετε και το Menta Loyalty App και θα μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για ταξίδια και iPhone Pro 18, όπως διάολο λέγεται. 18 Pro. Λοιπόν, θα έχουμε και άλλα δώρα. Ξέρετε, όσοι έρχεστε στα live μας, πάντα γίνεται της μουρλής. Σας περιμένουμε, πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάλαιρο. Υπενθυμίζω, η εκπομπή θα βγει κανονικά, δηλαδή θα έχουμε και γραμμές και αυτά. Δεν θα είναι σαν τα live radio που κάνουμε το απόγευμα. Θα είναι μια κανονική εκπομπή, απλά θα έρχεστε εσείς εκεί πέρα και θα μας σκοτίζει τον έρωτα. Η εκπομπή όμως θα είναι live. Οπότε είμαι σίγουρος ότι είτε την ακούσα από το ραδιόφωνο την εκπομπή της Παρασκευής, είτε από κοντά, θα έχει πλάκα, γιατί όλο θα έρθουν κάτι μουτσούνε τώρα εκεί πέρα για φάπες. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι, παιδιά, η στοίχημα έχει τώρα μια άλλη πολύ ωραία ενέργεια για τους που λέγεται οι μικροί ήρωες μαθαίνουν, όπου δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις του προγράμματος μικροί ήρωες μαθαίνουν επιστρέφουν και σύντομα ανοίγουν και οι νέες φόρμες συμμετοχής. Θα μπείτε στο ήρωες.gr και θα ανακαλύψετε όλες τις δράσεις του νέου κύκλου, έτσι.
2: Και πάμε στην Telecom, η οποία είναι η αγαπημένη μας και φέρνει τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες.
0: Α, μπορείτε να παίξουμε και πάρε 5 σε 3 live αύριο.
1: Όχι, είναι Πέμπτη, έχουμε κουναβίζιο.
0: Όχι αύριο, μεθαύριο.
2: Κουναβίζιο.
0: Α, έχουμε κουναβίζιο. Α, μπορούμε να παίξουμε κουναβίζιο live. Ναι, ωραία.
2: Λοιπόν, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις.
0: Κάτσε ρε, πρώτη του μήνα, ναι.
1: Είναι Πέμπτη. Αντωνία. Συμπερδεύτηκε στο τέλος και με Παρασκευή.
0: Αντωνία, έχει δίκιο. Πρώτη του μήνα είναι η Παγκόσμια ημέρα καφέ. Εμείς θα πάμε την Παρασκευή 2 του μήνα, θα κάνουμε τώρα.
1: Εμείς θα πάμε την Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου.
2: Α, ναι, παιδιά,
0: συγγνώμη, λάθος.
2: Και εμείς λέμε ότι σου ξέφυγε η Παρασκευή έτσι.
0: Συγγνώμη, το διορθώνω. 5η 1η Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι. Όπως σας είπα και στην αρχή. Την 5η 1η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα καφέ. Και την ίδια μέρα, την 1η Οκτωβρίου, την Παγκόσμια ημέρα καφέ, θα είμαστε στα Menta Coffee. Ωραία.
2: Ξεμπλεχτήκαμε.
0: Αντωνία μου, έχεις δίκιο, τα έκανα κουλουβάτα.
2: Ναι, αλλά σε αγαπάει, λέει η Αντωνία. Της αρέσει.
0: Ναι.
2: Πάμε λοιπόν στην αγαπημένη μας Telecom που φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει και πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις. Γενικά έχει το όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, οπότε δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Έτσι λοιπόν μπαίνετε στο telecom.gr και μαθαίνετε περισσότερα για όσα χρειάζεστε.
0: Φίλες και φίλοι, ηρεμήστε και πάμε να παίξουμε, μικρά μου κουνάβια.
3: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πόρτα.
1: Έχω Παύλο.
0: Έλα Παυλίτο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα αγόρι μου, καλημέρα. Από πού είσαι, τι δουλειά κάνεις, πώς χρονών είσαι, τι ζώδιο είσαι?
4: Από Θεσσαλονίκη είμαι, 26 χρονών.
0: Ναι.
4: DJ είμαι.
0: DJ, αγόρι μου, ακούγεται ο άνθρωπος που ξέρει από μουσική, ακούγεται. DJ σε τι, Παυλίτο?
4: House μουσική.
0: Μωρή τρέλα, house, Να σου πω.
4: Μόνο τρέλα.
0: Για πες μου, Παυλίτο, τι ψευδόνιμο έχεις σαν DJ?
4: Paul G.
1: Paul G.
0: Παυλίτο, είσαι παιχταράς μεγάλο. Αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Paul G, τον γνωστό DJ από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Paul G, τώρα τι δουλειά κάνεις?
1: Σούπερ.
4: Η κανονική μου δουλειά είναι να είμαι δάσκαλος σε κολέγιο.
0: Κολέγιο, μπράβο, δάσκαλο. Ο Πολ Τζι είναι δάσκαλο.
1: Α, δάσκαλο είσαι.
0: Δάσκαλο. Λοιπόν, πάμε, Πολ Τζι, είσαι έτοιμο?
4: Λογικά, ξέρω εγώ.
0: Πάμε. Τρεις ταινίες του Κρίστοφερ Νόλαν εκτός από την Οδύσσια. Πολ Τζι.
1: Εύκολο.
0: Καλά, Πολ Τζι, καλά. Φύσα το.
2: Νάσο.
0: Τι έστω τη συμφορά. Έλα. Νάσο.
5: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, ένα ακούγεται. Ναι. Ποιο δυνατά ρε, τι γίνεται?
5: Νάσος, καλημέρα.
0: Έλα Νάσο, βάλτε το κινητό πιο κοντά στο στόμα, ρε αγόρι μου. Δεν κρατά, πώς τα λέω, ε.
6: Έλα. 42 υδροχός, παντρεμένος αύριο, 10 χρόνια έμπορος.
1: Τέλεια. Ανακρόαση σου βγάλε μόνο.
0: Για πες τώρα, στη δεκαετία έχεις περάσει και το κρίσιμο. Είναι στην 7 ετία, λέει, είναι το κρίσιμο. Εσύ στα 10 τώρα, τι, για λέγε τώρα, πώς είναι η δεκαετία, τίποτα, ε.
6: Τα δύσκολα τα περάσαμε νωρίτερα, φίλε, οπότε τώρα είμαστε μια χαρά.
0: Ναι, εσύ είχε πιάσει με γκόμενα, ε.
6: Τέλεια.
0: Όχι, εντάξει, δεν κατάλαβα γι' αυτό. Μάλιστα, παιδάκια.
6: Ένα παιδάκι 13,5.
0: Να σου ζήσει, αγόρι μου, να σου ζήσει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος? Και υδροχός κιόλας, ωραίο ζώδιο. Θέλω να μου πεις τρία πράγματα που ανοίγουν και κλείνουν, αλλά δεν είναι πόρτες.
6: Το κινητό.
0: Ναι.
6: Και τηλεόραση και το φως.
1: Σωστό!
0: Σωστό! Ο παντρεμένος 10 χρόνια υδροχός! Δώρο ρολογάρα υδροχό!
2: Βρε τον Νάσο!
0: Ο Νάσος, γιατί ο παντρεμένος ξέρει, είναι, ο
2: παντρεμένος είναι έτοιμο πόλεμος.
0: Έχει δει τα πάντα ο άνθρωπος, έχει δει τα πάντα.
1: Έχουμε Δημήτρη, έστειλε το τηλέφωνο η μάνα του, η Χριστίνα.
0: Ναι, Δημήτρη!
7: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά!
0: Συγγνώμη Δημήτρη, συγγνώμη, καλημέρα. Έστειλε το τηλέφωνο η μητέρα σου.
7: Δεν ξέρω τι έχουν κάνει, ρε φάνη εδώ πέρα.
0: Πόσο χρονών είσαι, ρε φίλε, πόσο χρονών είσαι?
7: 30 χρονών είμαι. Μου λέει Δημήτρη, μου στείλε κάτι μηνύματα. Δημήτρη, σου έχω στείλει, σου έχω δηλώσει συμμετοχή.
0: Είμαι μαμά.
7: Τι να σου πω, τι
0: πόσο χρονών είναι, ρε Δημήτρη, μαμά. Μπράβο, ρε, είναι να τον πάρα.
1: Ε, κυρία Χριστίνα.
7: Ακούει. Εν τω μεταξύ, θέλω να καταγγείλω Μπουμπουλίνη.
0: Τι μητέρα σου, καταγγείλετε.
7: Καταγγείλω τι μητέρα μου, τον Μπουμπουλίνη. Γιατί κάναμε role playing με την κοπέλα. Εγώ έκανα, μου λέει κουνάβια. Ωραία, Τζλο, πάρει Λαμπρόπουλο. Απέσω πάνω, δεν μείνει τίποτα.
0: Εγώ είμαι έτσι.
7: Έρχεται η κοπέλα και μου λέει Μπουμπουλίνη και μου κάνει κάτι προσευχές εκεί πέρα, κάτι θετική ενέργεια.
1: Άσου
7: και κάτι
1: τέτοια.
0: Άρα, αν κατάλαβα καλά, ρε φίλε, το όνομα. Τάσο, εσύ κάνατε. Δημήτρη, Τάσο, κάνατε role playing με τη γυναίκα σου. Εσύ έκανε εμένα και η γυναίκα σου έκανε τον Δημήτρη.
7: Τι να σου πω, ρε φάνηκε. Τη μία μέρα μου τη δω να πέσω πάνω, να μην την πω, να φάει Λαμπρόπουλο.
2: Εγώ δεν κατάλαβα, ρε παιδιά.
0: Να πω κάτι. Νάσο, με τιμάει και με την κοπέλα σου, αν κάνετε role playing και εσύ με τιμά που έκανε εμένα και η κοπέλα που κάνει τον Δημήτρη. Δεν μα είχε
2: ξαναδεί. Κάνουμε εσά role playing τώρα.
0: Καταξίωση είναι αυτό.
1: Πάλι εγώ την έτρωγα. Και εκεί, πάλι εγώ. Πάλι εγώ να τη φάω.
0: Εγώ στο καπί έμπαινα πάντως.
7: Όπου τελείωσε όλο το πανηγύρι, παιδιά, μου έφτιαξε κάτι αμπελόφυλλα, κάτι τέτοια. Μου λέει τώρα Μαρία.
0: Εσύ τίποτα, δεν μου φτιάξει. Τέλος πάντων, μάλιστα, μάλιστα, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και νιώθω και τιμή μας και νιώθω και κάπως τώρα. Υποχρεωμένος τώρα. Υποχρεωμένος. Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου. Η κοπέλα σου είναι και κοντά κάπου να μας μιλήσει.
7: Με έχει χωρίσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, φίλε.
2: Μπράβο.
0: Αυτά είναι. Πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις, πόσο χρόνο είσαι, φίλε?
7: 30.
0: Τα φιλιά στη μαμά, την κυρία Χριστίνα. Τι ακούει και η γυναίκα τώρα?
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις, εύκολη ερώτηση. Τρία πράγματα που έχουν κεφάλι, αλλά δεν είναι ζωντανά.
7: Τι μου λες, Ζεφάνη?
0: Ρε παιδί μου, καρφίτσα, ξέρεις.
2: Ηλίας.
0: Μέτσο τώρα, εγώ να ξέρεις.
1: Έλα.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω κατά. Να πω συγγνώμη τώρα. Ποιον έχουμε στη γραμμή?
2: Τον Ηλία, θα περιμένω.
0: Ηλία, καλησπέρα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να πω κάτι, ρε παιδιά. Θέλω να πω τώρα πόσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Έχουν κάνει πολλοί άνθρωποι διάφορα πράγματα για να με τιμήσουν. Λέει, κάποιος με έχει ζωγραφίσει και μου το έχει στείλει.
1: Ναι.
0: Κάποιος μου έχει φτιάξει μπλουζάκι, μου έχει φτιάξει καπέλο, μου έχει κάνει. Αλλά άνθρωπος ο οποίος να με έχει χρησιμοποιήσει μαζί και με τον Μίτσο σαν role playing. Είναι πολύ τιμητικό, Μίτσο. Άρα, εσύ γελάς τώρα γιατί έτυχε να είσαι από εκεί.
1: Είναι, ναι. Δεν μπορώ να το νιώσω έτσι, ναι, ακριβώς, αλλά ναι.
0: Έτυχε να, είσαι από την άλλη μεριά.
1: Έτυχε, ναι.
0: Αλλά είναι πολύ τιμητικό, Μίτσο. Μην το παίρνεις στραβά. Δηλαδή, κάτσε, ρε φίλε. Μισό λεπτό.
1: Αυτή τη στιγμή να σκέφτονται. Είναι.
0: Κάνει role playing ο άλλος, ξέρω εγώ, τη Τζέσικα Πάρκερ με το. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ. Ευχαριστούμε, παιδιά. Έλα, φίλε.
2: Είδες ότι φτιάχνονται έτσι οι άνθρωποι.
0: Το όνομά σου, φίλε. Ηλία, να κάνω μια ερώτηση. Εσύ τώρα με την κοπέλα σου, υπάρχει περίπτωση να έχει σκεφτεί ποτέ να κάνετε role playing εσύ, εμένα και η κοπέλα σου, Δημήτρη?
8: Κοίτα, εγώ είμαι 28 και τα έχουμε 8,5 χρόνια. Αυτά είναι για νέους, θα έλεγα. Τύπου 19, 20, 21 ταβάνι. Μετά, ειδικά μετά από 5-6 χρόνια σχέσης, ξέρω εγώ, μήπως είναι ξάδερφοι μου λίγο.
0: Θα σου πω, μετά από 8 χρόνια σχέση, το σεξ με τη σύντροφό σου είναι ούτως ή άλλως role playing. Ναι, είναι αυτό.
8: Ναι, πες το.
0: Για δοκιμάστε να δοκιμάσετε τη σχέση σας.
8: Για να μπω εγώ μέσα ντυμένο στο νομικό, θα βάλει τα γέλια.
0: Όχι, ρε, μπες μια μέρα μέσα με κοιλιά και καράφλα. Και αυτή, πες τη, πώς λένε την κοπέλα σου, τη γυναίκα σου. Πες τη Μαρία να βάλει περουκίνη.
8: Οκ, έχω την καράφλα, την έχω, την κοιλιά θα την φτιάξουμε για
0: ωραία, ωραία, αυτό είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε αγόρι μου να παίξουμε. Με τι ασχολείσαι?
8: Οδηγός.
0: Πες μου, έλα, εύκολη ερώτηση τώρα, παιδιά, και είναι όλες εύκολες ερωτήσεις. Θέλω να μου πεις τρεις χαρακτήρες από την οικογένεια Adams.
8: το χέρι, The Hunt,
0: σωστό.
8: Τη Wednesday και το πατέρα αυτό τον τρελό, δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Πώς λέγονταν, η Μορτίτσια είναι. Η Μορτίτσια είναι.
1: Έχω Γιώργο. Δεν τη θυμάμαι, τι σοκολάτα.
0: Τι ράτσα είσαι, φίλε.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γερμανικός πυρηνικός είσαι.
9: Είμαι West Highlander Ye, φάνη.
0: West Highlander Ye. Θα παίξετε μαζί.
9: Θα παίξουμε μαζί. Τι να κάνω, ρε φάνη, πρέπει να το βγάλω βόλτα.
0: Τι να κάνω, ναι, αναγκαστικά. Τι κάνει το πεινάει το σκυλί, γιατί κάνει εσύ.
9: Όχι, όχι, αγριεύει.
0: Στη βόλτα τώρα που θα βγει έξω και τρελαθεί. Τι αγριεύει, μα 1,5 πόντου σκυλί να πούμε. Αυτά θα μου πει είναι άγρια. Λοιπόν, έλα φίλε με τον Πρωμαλίδη.
9: Γιώργος, 31, παντρεμένο με ένα παιδί 5 χρονών, Σαλαμίνα.
0: Σαλαμίκονο, ε.
9: Σαλαμίκονο.
1: Α, από τη Μαρία, τα μέρη τη Μαρία είσαι.
0: Από τη Σαλαμίνα.
2: Από την Ελευσίνα, αλλά είναι απέναντι.
0: Πάμε, φίλε Σαλαμίκονο. Είσαι έτοιμο.
9: Έτοιμο.
0: Φίλε μου, θέλω να μου πει, παιδιά, πάλι εφολίω θα βάλω. Τρία τραγούδια από την αγαπημένη υπέροχη και την καρμπή. 7 δευτερόλεπτα θα σου αφήσω. 8. 10 θα σου αφήσω δευτερόλεπτα.
9: Βγάλω
0: το σκυλί έξω να τελειώνουμε.
2: Νίκος.
0: Νίκο.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νίκολα μου, τι κάνεις.
10: Καλά, καλά, εσύ.
0: Ηλικία, επάγγελμα.
10: 46.
0: Ναι.
10: Μηχανικός.
0: Α, μηχανικός σε τι.
10: Μηχανουργείο.
0: Μηχανουργείο, μάλιστα. Ναι, πες το, μην τρέψε.
10: Για το roleplay που λέγατε πριν.
0: Να, για πέμπτο, για roleplay είμαστε, για λέγε.
10: Λοιπόν, το καλύτερο roleplay είναι. Εγώ είμαι 20 χρόνια παντρεμένος.
0: Πόσα είσαι εδώ χρόνια?
1: 20.
0: Πόσο χρόνο είσαι, αδερφέ?
10: 46, είμαι με 3 παιδιά.
0: Ναι.
10: Μεγάλα.
0: 3 παιδιά μεγάλα, μπράβο, ρε σκύλε. Δούλεψε καλά το.
10: Είναι, άκου.
0: Το
10: καλύτερο roleplay.
0: Ναι, ναι,
10: είσαι 20 χρόνια παντρεμένος.
0: Ναι.
10: Τα 8 χρόνια χωρίζει.
0: Το ακούω.
10: Φτιάχνει δεύτερο σπίτι, πάντα παιδιά, η γυναίκα και όλα αυτά.
0: Ναι.
10: Και στα 10 χρόνια ξαναμαζεύεσαι στο ίδιο σπίτι.
0: Παρέμα,
10: και μας λένε ένα σπίτι για ενίκιο. Αυτό είναι το roleplay.
2: Το έχεις κάνει.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
2: Το έχεις κάνει.
10: Είμαι 20 χρόνια παντρεμένος.
0: Ξαναπαντρεύτηκες στην ίδια γυναίκα.
10: Δεν την παντρεύτηκα.
0: Α, τα ξαναβρήκα τα πλά.
10: Με διαζύγιο. Γιατί να
0: βγάλουμε
10: διαζύγιο.
2: Παιδί μου, χωρίσατε δηλαδή 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια χωρίσατε.
10: Χωρίσαμε 3 χρόνια, ξαναμαζευτήκαμε. Μας έμεινε άλλο ένα σπίτι για ενίκιο για τα παιδιά. Και είμαστε μια χαρά. Και ευτυχισμένα από ποτέ.
1: Έξυπνο.
0: Φίλε, αυτό τώρα έπαιξε μπαλίτσα, τώρα δεν ξέρω αν το είχατε συνοηθεί.
10: Κάνεις τον κύκλο σου,
0: κάνεις τη ζωή σας.
10: Όλα τα ίδια είναι.
0: Ναι.
2: Α, κάτσε, δεν μ' αρέσει τώρα έτσι όπως το θέτεις. Δηλαδή πήγες, έκανες τη γύρα σου και γύρισες και δεν βρήκες τίποτα καλύτερο.
0: Και η γυναίκα του.
10: Και που ξέρω εγώ ότι αν έκανε, δεν έκανε.
0: Ναι, και η γυναίκα.
2: Όχι, ήταν... για σένα λέω το. Δεν είναι ωραίο αυτό.
0: Κάτσε, ναι, αλλά ήταν
2: έτοιμο. Το έχεις πει στη γυναίκα.
0: Ήταν έτοιμο να δεχτεί όμως και από τη γυναίκα του. Δηλαδή και η γυναίκα του θα
10: πει. Εννοείται.
1: Σίγουρα 3 χρόνια.
2: Δεν είναι παιδί. Έγινε.
0: Καλά, ότι δεν σκέφτηκες ότι μήπως δεν βρήκε τίποτα καλύτερο από σένα. Πάρτα να με στα γνωστά. Χριστέ μου, μα τι άκουγα. Βέβαια είναι σωστό αυτό που έκανε ο τύπος. Λοιπόν, έχουμε άλλον.
2: Σου άρεσε.
1: Έχω Γιάννη.
0: Γιάννη. Ναι, ναι. Έλα. Ναι.
11: Καλημέρα.
0: Γιάννη, άρα μου καλημέρα, τι κάνεις.
11: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Τι κάνετε.
0: Τι να κάνω εδώ πέρα. Να σου πω, ηλικία, επάγγελμα.
11: Λοιπόν, 25 χρονών,
0: ναι, ναι.
11: Ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Είναι γενικά αυτή η ηλικία, είναι για να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Τι κάνεις δηλαδή.
0: Για πες μας ακριβώς.
11: Role model, τα πάντα όλα και σε πολύ καλές τιμές, παιδιά.
2: Τι είναι το role model.
1: Τι είναι role model, εσύ.
0: Αυτός, εγώ και αν και είναι μικρός στην ηλικία, εγώ τέτοιους ακροατές εννοείται τους αγαπάω. Εξήγησέ μας, αν θέλεις και έχεις όρεξη, εξήγησέ μας τι είναι το επάγγελμα του role model.
11: Το επάγγελμα λοιπόν του role model είναι. Να σου εξηγήσω ακριβώς, είμαστε τώρα και στον αέρα.
0: Εντάξει, παιδί μου,
2: με απλά λόγια.
0: Να απελευθερωθείς, είμαστε ραδιόφωνο, δεν ξέρει κανένας ποιος είσαι. Δηλαδή, μπορεί να πεις ελεύθερα ότι αρκεί να είναι αλήθεια, ναι.
11: Λοιπόν, με απλά και λιτά λόγια, το role model είναι τα κάνεις όλα και συμφέρεις.
2: Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Μην γίνεσαι τόσο συγκεκριμένος.
11: Τα κάνεις όλα και συμφέρεις, Φανή.
1: Το e-boy.
0: Όχι, ρε.
11: Το e-boy.
0: Έλα, φίλε.
1: Κάτσε να μάθουμε.
2: Μας
0: δουλεύει, σαν χλαμάρα. Έλα, πάμε.
2: Σάβα.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα, ζώδιο.
12: 35 χρονών.
0: Ναι.
12: Ιατρικός μηχανικός.
0: Είσαι εσύ βιομηχανικός μηχανικός. Πού είσαι, το Μάλμπορο βρώμησε μέχρι εδώ πέρα.
12: Το Μάλμπορο, δεν καπνίζω τίποτα.
0: Τι δεν καπνίζει, μα εσύ μιλάς χειρότερα από το.
12: Φίλε, τώρα πάω για δουλειά, τι δεν θα κάνω.
0: Τι είναι δουλειά, τι είσαι, βιομετρικός.
12: Ζώδιο ζυγός, βιοιατρικός μηχανικός, ιατρικά μηχανήματα, τεχνικός.
0: Αδερφέ, εσύ μιλάς πιο αργό και από το μπιθικότσι. Τι βιομετρικός ιατρικός.
12: Βιοιατρικός, βρε, βιοιατρικός.
0: Ρουφάς.
12: Ιατρικά μηχανήματα.
0: Εσύ.
12: Ακτινολογικό.
0: Τι, δεν σ' άφηνα μέσα σε ιατρείο εσένα ούτε απ' έξω να περάσεις.
10: Καλά. Και θα σε φτιάξω τσάμπα.
0: Καλά, το μόνο σίγουρο από ό,τι ακούω, όπως ακούω. Λοιπόν, πάμε 35 έτσι, παντρεμένος.
10: Ναι, περίπου.
0: Καλά, εντάξει. Και μετά, λέμε, και μετά τα βάλαμε με τους άλλους.
2: Ναι, ναι, ναι, το ζωγάρι.
10: Εγώ δεν κάνω ρολπλέι και σένα, βίλε. Ποιο
0: ρολπλέι είναι, κάτι τέτοιοι πάνε και βάζουν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεις και αυτά, κάτι τέτοιοι κομπογιανίτες. Έλα αγόρι μου, να σου πω, είμαι έτοιμο, κοντά στο άλλο ένα χαχά και σου έχω δώσει δώρο. Λοιπόν,
10: είσαι... είσαι θεός.
0: Δώρο, δώρο, δεν θα παίξει αυτό. Δώρο, δώρο, δώρο.
2: Όχι, δικό σου.
10: Σ' αγαπάω, Φάνη.
2: Πώς το λένε.
0: Είσαι εδώ ακόμα.
13: Ξαναγέλα, ρε.
10: Έλα, εδώ είμαι, ναι. Θα βάλω τα κλαμάτα.
2: Πώς σε λένε?
0: Ναι, έκλεισε, έκλεισε.
2: Πώς το λένε, ρε παιδί?
0: Πώς το λένε, εντάξει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αρκετά με τρελά.
2: Α, ο Σάββας είσαι.

0: A jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: ¿Quién?
2: ¡Vaira!
1: ¡No, acúquese! ¡Music!
2: ¡Music! ¡Octo en el

0: United.
1: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά, Γελμπουρντά. Hello.
0: United, δεν θέλετε.
1: Hello. Hello, motherfuckers. Talk to me. Talk to me, motherfuckers.
2: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Music 892.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
9: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
10: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω το παλιά. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
11: Ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
12: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
13: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
17: δι κουαλίτα.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.
1: Εδώ είμαστε, μικρά μου ρημάδια. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, παιδιά, ακούσατε να δείτε τα δώρα εδώ πέρα, πάνε και έρχονται. Εννοείται, όπως σας τάξαμε, και φέτος είναι μαζί μας ο Δημητρακόπουλος. Ο άνθρωπος αυτός δεν πάει καλά. Σας είπα, έχω έρθει και εγώ σε προσωπική επαφή μαζί του. Θα κάνει μούρλες κι άλλες. Όχι μόνο θα τον έχουμε για ακόμη μια χρονιά, όχι μόνο είναι η εταιρεία η οποία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στα ελαστικά στη χώρα, Και φυσικά πάντα σε συνεργασία, τώρα όχι με brand ό,τι να είναι. Goodyear, Continental, Michelin, τέτοια πράγματα μόνο. Όχι μόνο είναι φοβερό στην ποικιλία, αλλά και ανταγωνιστικές τιμές και 8 άτοκες δόσεις σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες. Και θα τους βρείτε παντού, παιδιά. Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι εμείς το μόνο που αλλάξαμε φέτος είναι κάθε Παρασκευή δίνουμε κανονικά λάστιχα για το αυτοκίνητό σας, τετράδα ελαστικών, ό,τι αμάξι και αν έχετε. Δεν πάνε να έχετε μικρό, μεγάλο, οτιδήποτε τάγκς. Θα σας τα κάνουμε δώρο. Απλά έχουμε αλλάξει τον τρόπο που παίζετε το παιχνίδι. Αντί να στέλνετε στο Viber εδώ πέρα του σταθμού και να γίνετε χαμός και να κολλάμε γιατί έχουμε πολλούς διαγωνισμούς, έχουμε φτιάξει ένα ωραίοτατο email που λέγεται Games. Παπάκι music892.gr. Games παπάκι music892.gr, παιδί μου. Εκεί θα στέλνετε και το Μητρακόπουλο, γιατί σκάγανε παιδιά τα στο Viber και γινόταν εδώ πέρα πανσυλλογισμός. Κόλλαγε το Viber, δεν μπορούσαμε να δούμε τα υπόλοιπα μηνύματα. Οπότε για τους μεγάλους διαγωνισμούς έχουμε φτιάξει αυτό το email. Θα βάλουμε και άλλους διαγωνισμούς εκεί πέρα. Απλά για να μην έρχονται στο Viber και πνιγόμαστε. Φυσικά άλλη μια χρονιά Δημητρακοπουλάρα μαζί μας. Θα πάει το λάστιχο και θα έρθει.
17: Ρε παιδιά, αφού τώρα σας είπε ο Φάνης στο mail του σταθμού πρέπει να στέλνετε, τι στέλνετε εδώ πέρα τα μηνύματά σας για τον Δημητρακόπουλο?
1: Ναι, εντάξει, άσε τώρα, δεν θέλουν τώρα, τρολάρουν. Λοιπόν, πάμε.
18: Έτοιμοι? Είμαι πανέτοιμη.
1: Μαράκι, φύγαμε.
18: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
1: Επίσης, παιδιά, να πω κάτι.
18: Ναι, ναι.
1: Πολλοί εξυπνάκηδες, σωστό είναι, φίλε άγνωστε. Πολλοί εξυπνάκηδες, πετάτε μόνο το όνομά σας και νομίζω ότι θα πάρετε αυτόματα μέρος σε όλους τους διαγωνισμούς. Πετάει όλος, έχει στείλει το όνομά του 400 φορές. Και είναι μέσα και για Hyperloop και αυτά. Νομίζω έτσι αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Δεν είναι θέμα ότι δεν είναι. Πρέπει να το κατηγοριοποιούμε. Games, είπαμε για τα λάστιχα. Games, παπάκι, music892.gr. Πάμε. Έλα, μαλάκι.
18: Ποια είναι τα ιδανικά μέρη στον κόσμο για να ερωτευτείτε, Δημήτρη, που ψάχνεις και εσύ?
17: Ναι, δεν ξέρω.
18: Λοιπόν, θα σας μιλήσω για τα ιδανικά μέρη και σας έχω και ντοκουμέντα. Ακόμα και η στήση, πόσο κρατάει, όλα τα πάντα, τα πάντα για να ξέρετε τι θα βρείτε. Στήση,
1: μαλάκι, το αγριεύεις, όχι μόνο απότομα, και άξαφνα.
18: Μα ναι, είναι πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή, πας εσύ σε μια χώρα. Πάει ρε παιδί μια κοπέλα σε μια χώρα και θέλει να δει αν θα ερωτευτεί. Να μην ξέρει και εκεί τι γίνεται.
1: Εντάξει, δεν μπορώ
18: θα
1: να
18: δώσω τις πληροφορίες.
1: Εγώ έχω ανέβει τόσο ψυχολογικά με το φίλο που κάνει role play με μένα και τον Δημήτρη.
18: Εσείς τώρα ναι, πρέπει να με κοιτάζετε λίγο από αφιψηλού εσείς.
1: Εγώ, ο Δημήτρης δεν τον βλέπω τόσο χαρούμενο.
18: Όχι, γιατί
1: εγώ
17: την το πάθησα μια ώρα.
1: Εντάξει, δεν έχεις παράπονο όμως.
17: Όχι, όχι. Έφαγα καλά.
18: Έχεις μπει σε role playing, το περίμενες αυτό?
17: Ποιος μου το έλεγε?
18: Όχι. Ποια είναι τα μέρη λοιπόν για να ερωτευτείτε? Γαλλία. Το σεξ εκεί αρχίζει
1: πριν. Να πω κάτι τώρα. Σκέφτομαι τώρα. Πάντως δεν θα είναι και άσχημα το role playing. Δηλαδή.
18: Τι με σένα και το Δημήτρη να κάνει role playing.
1: Σκέψου να είναι ο άντρας να κάνει εμένα να φωνάζω, να εκρήγνουμε και απ' την άλλη να σου κάνει λα λα λα. Δηλαδή άμα του έκανε το αλλού η γυναίκα. Λα λα λα. Λελελούκα. Και το έκανε καλά. Σώσει φλώσει γλώσσει. Εκεί δίνει.
17: Ναι, αλλά εσύ τι έκανε. Τούρκοι ελάτε.
1: Ναι, εγώ έλεγα Τούρκοι ελάτε και δεν ξέρω πώ το παίξανε. Δεν ξέρω. Αυτό.
17: Ερντογάν.
1: Βγαίνει, δεν είναι άσχημο.
18: Εγώ τώρα σας φαντάζομαι να φωνάζει εσύ Τούρκη ελάτε να το κάνει αυτός και η ναι, γυναίκα να κάνει λαλαλά Ερντογάν.
1: Ναι, ναι.
17: Πανουλάκο, λαλαλά.
1: Αυτό που λέει ο Ιάκωβος. Μίτσο, αν το κάνεις βαριαστημένα, μην το κάνεις καν.
18: Γιατί βαριαστημένα να το
1: κάνεις?
17: Τώρα,
1: κάνει,
17: τώρα το κάνω.
18: Πώς το κάνεις βαριαστημένα?
17: Όχι, αυτό είναι το πραγματικό.
18: Βάλε λίγο ζωντάνια.
1: Ναι, δε, άσο, μην του. Δώσε λίγο. Ναι, ρε φίλε, φτιάχνε το άλλο. Φτιάχνετε.
17: Πανουλή. Έλα, έντολμα. Μουσταφά, Μπριτζί, μου, Τσουτσούνια.
1: Τσουτσούνια. Μπαίνει τώρα εκεί, δεν κάνει πίσω.
18: Στάνταρ, δηλαδή. Εγώ νομίζω τώρα ότι το κάθε ζευγάρι αυτό φαντασιώνεται. Αυτό το role playing φαντασιώνεται. Είμαι σίγουρη.
1: Παιδιά, δοκιμάστε το με το ζευγάρι σα και πείτε για πλάκα.
17: Ακριβώς έτσι του διαλόγου, μην χάσετε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Γιατί δοκιμάστε το μια φορά με τη σύζυγό σα, με το αγόρι σα, χωρίς πλάκα. Κάτω, δηλαδή, τι, παιδιά, εδώ πέρα όλοι άγνωστοι είμαστε. Και στείλτε μας ένα μήνυμα. Αλλά σοβαρά, το δοκίμασα με την κοπέλα μου, το δοκίμασα με τον αγόρι μου και λέει, εγώ πιστεύω θα πιάσει.
17: Ναι, και μια φωτογραφία στείλτε μας μετά.
1: Όχι, δεν θέλω φωτογραφίες. Δεν θέλω φωτογραφίες.
18: Όχι, απλά να νιώθει.
1: Έμιλι, πριν κορυδέψεις, δοκίμασέ το με το αγόρι σου. Πες, θα κάνω εγώ το μπουλίνι, θα κάνεις εσύ το φάνη.
18: Θα του πιάσω τα γέλια, ρε Σπάνι.
1: Εγώ, επειδή δεν έχω κόμπλεξ από το Δημήτρη, κάνε το κανάποδα. Δεν με νοιάζει.
17: Εγώ βγήκα και κομπλεξικό εγώ, ρε.
1: Δεν με νοιάζει.
18: Θα του πιάσω τα γέλια. Δηλαδή, πες μου τώρα ποιο ζευγάρι θα φτιαχτεί με αυτό το role playing.
1: Από ό,τι φαίνεται αρκετά.
17: Σιγά ρε Μαρία, γιατί μα είπα τη μάση, δεν κατάλαβα, κυρία μου.
1: Από ό,τι φαίνεται αρκετά.
18: Νομίζω ότι. Εντάξει.
17: Μη ζηλεύει που δεν σε έχουν βάλει μέσα.
18: Εγώ ναι. Δεν ζηλεύω. Θα ζηλέψω πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Εντάξει, παιδιά, αφήστε τώρα να κορυδεύουν. Δοκιμάστε το και στέλνετε μήνυμα σε μένα.
18: Ένα δεκαλεπτάκι, λέει ο Γιώργος, δίνει άνετα.
1: Ναι, πάμε.
18: Μια χαρά. Γαλλία, το ζεξ ξεκινάει πριν βγει το σακάκι. Εκεί η στήση φτάνει τα 13,9 εκατοστά.
1: Μαρία, κάτσε ρε παιδάκι μου, περίμενε. Γιατί μπαίνω από μια κουβέντα στην άλλη και ξέρεις και εγώ δεν μπορώ, είναι πολιτισμικό το σοκ. Πώς πήγαμε κατευθείαν σε σακάκι, στη στήση, όλα αυτά μαζί
18: τώρα. Μα δεν μιλάμε τώρα που θα βρεις τον έρωτα, δεν θες να ερωτευτείς, να σου πω ποια είναι τα μέρη που θα ερωτευτείς, να μην ξέρεις εκεί πέρα τι θα βρεις.
1: Πού κολλάει το σακάκι, στη στήση κατευθείαν, εγώ νομίζω θα πεις πάμε Βουδαπέστη, κάτι τέτοιο.
18: Έχω και άλλες χώρες, αλλά ξεκινάμε τη Γαλλία.
1: Α, Γαλλία και σακάκι.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γαλλία, σακάκι. Ναι. Να σου πω ότι εκεί πέρα η στήση που παίζει είναι 13,9 εκατοστά. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι πάρα πολύ αξιόπιστη δική.
1: Στέλνει ο Γιώργος, ο φίλος μου, λογιστής. Ο λογιστής μου, Γιώργος. Καλημέρα, λέει. Στα κολόμπαρα της Γαλλίας, μάλλον η Γαλλία έχει πολύ καλύτερα κολόμπαρα από τα κολόμπαρα της μεταμόρφωσης. Ο λογιστής ξέρει.
17: Ενημερωμένος ο λογιστής.
18: Μπράβο, λογιστής. Παντρεμένος
17: δεν είναι ο λογιστής.
1: Ναι, ναι, ναι.
18: Καλά, ξέρει. Ωραία πληροφορία για να την ξέρουν όσοι πάνε στη Γαλλία.
17: Ο Λευτέρης θα πάει στη Γαλλία.
18: Θα πάει στη Γαλλία. Να ξέρει, θα δίνω όλα τα στοιχεία. Εκεί το σεξουαλικό προφίλ έχει να κάνει με το βλέμμα, με το παιχνίδι του μυαλού. Και το must είναι. Τους βγαίνει έτσι ένα πιο βαρβατήλα στυλ.
1: Πού λες τώρα?
18: Στη Γαλλία.
1: Στη Γαλλία, βαρβατήλα.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι η γλώσσα. Θυμάσαι που. Α, παιδιά, σας είπα, είχαμε το ζευγάρι που έβγαζε. Μου έκανε ερωτά γαλλικά εδώ.
18: Ναι,
1: πέρα.
18: Ναι.
1: Το βρήκαμε στο live radio στα Burger King.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο, ναι.
1: Παιδιά, αυτά τα παιδάκια που κάνουν έρωτα στη live εδώ πέρα στο ραδιοφωνικό, στη γραμμή. Είναι κάτι παιδάκι γλυκό. Δεν του πάει το μάτι σου τώρα. Δεν του πάει το μάτι σου αυτά τώρα. Πώς το λένε, γλύφονται στα γαλλικά εκεί πέρα. Δηλαδή, μπράβο, του είπα μπράβο και σου είπα με χειράψη, αλλά μπράβο.
18: Όχι, πολύ γλυκά παιδιά. Λοιπόν, να σα πάω τώρα. Γενικά ο Γάλλος δεν σου λέει σε θέλω, σε κοιτάζει, καταλαβαίνει από μόνο σου, αλλά εκείνη τη στιγμή του σεξ γίνεται πιο.
1: Πάντως, να ξέρει του Γάλλου, εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μια φήμη ότι του έχουμε. Τους έχουμε επειδή έχουν ανακαλύψει και τα αρώματα, του έχουμε συνδυάσει με τη βρωμιά. Ότι οι Γάλλοι και οι Γαλλίδες βρωμάν είναι σαν μύθος. Δεν λέω ότι. Μην το πω, δεν το λέω ρατσιστικά τώρα. Λένε.
17: Όχι, ακούγεται αυτό.
1: Δεν είναι τέτοιο. Καλά.
18: Όντως, ναι,
1: εντάξει, έχω τώρα παγαλία. Έχουμε ένα παιχταρά στον Πανεγιάλη, τον Καμαρά.
17: Αυτό που κολλάει τώρα.
1: Φίλε, μια χαφάρα. Γάλλος.
18: Γάλλος είναι.
1: Ναι, ναι, προσπαθώ να το αποδείξω ότι είμαι γνωστός στην Ελλάδα, ρε. Δεν με ήξερε. Σταποθετήριε. Τα φιλιά μου στον Καμαρά του Παναγιαλίου. Πολύ καλά.
17: Αυτός από το Γάλλος άνθρωπος. Ήρθε να παίξει στον Παναγιαλίο. Πόσα λεφτά παίρνει, ρε φίλε, πού μένει στον Παναγιαλίο.
1: Είχε παίξει. Πού μένει, μαλάκα, στο Μεσσηνέζι Αιγίου, μα δεν υπάρχει άλλη περιοχή.
17: Στο Μεσσηνέζι.
1: Βλέπει κάτω όλο τον Κορυδιακό. Φαντάζομαι πού θα μείνει, ναι. Για λέγε.
18: Στην Ιταλία, παιδιά, μπορείτε να ερωτευτείτε. Είναι τέλειο μέρος για να ερωτευτείτε.
1: Ναι.
18: Είναι αυτό που λες, πάω για διακοπές στην Ιταλία και μπορεί να γυρίσω παντρεμένος. 14,2 εκατοστά εκεί. Mm-hmm. Παίζει
17: μα
18: αυτό
17: ρε,
18: το νούμερο.
17: Μα δεν μιλάς για έρωτα, για στήση μας μιλάς, το έχεις καταλάβει.
18: Εσύ μετά τον έρωτα δεν θα πας και στο κρεβάτι. Να μην ξέρεις.
1: Πριν τον έρωτα πας στο κρεβάτι. Μετά από ό,τι τελειώσει, φεύγεις στο κρεβάτι.
18: Α, μετά φεύγεις. Εντάξει, κάντε το όπως θέλετε, παιδιά. Δεν φτάνει που σας δίνω και
1: Μαρία, έχεις να παίξεις σκορ 4 καιρό. Έχεις να παίξεις επί τραπέζι ο Μαράκι πολύ καιρό μου φαίνεται. Μαράκι, το ότι δεν ξεχάσει τη δηλωτή.
18: Λοιπόν, δεν φτάνει η Δημήτρη. Κάπου το μίλησε
1: και εγώ τώρα από ό,τι βλέπω.
18: Εσύ τι, δηλαδή, θες να μας πεις ότι είσαι.
1: Όχι, ρε, εγώ δεν είναι. Εγώ το παραδέχομαι.
18: Εσύ, κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα. Και το πολύ το κύριο Λέσον λέει.
18: Α, από αυτό, επειδή το βαριέται και. Ναι. Εκεί πέρα, παιδιά, το σεξουαλικό προφίλ που θα βρείτε στους άντρες είναι εκφραστικό, αισθησιακό και υπάρχει πολύ ένταση.
17: Στην Ιταλία, Ιταλία.
18: Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και πριν το σεξ, υπάρχει πάρα πολύ ένταση. Μάλιστα. Βραζιλία. Πώς σας φαίνεται η Βραζιλία?
17: Θέλω να πάω Βραζιλία.
1: Βραζιλία, τα έχω στο μυαλό μου, τα έχω συνδυασμένα όλα πολύ. Πολύ.
18: Τι.
1: Παιδί μου, η Βραζιλία τώρα το μυαλό κάνει, πάει σάμπα και τέτοια. Δηλαδή σε γυναίκες άντρες. Πάει άντρες με γυναίκες με κορμιά φιδίσια και άντρες με φίδια.
18: Έτσι είναι, έτσι είναι. Με φίδια.
1: Ναι, με φίδια.
18: 14,5.
17: Α, μικρή.
1: 14,5.
18: Μέσο όρο σου λέω.
1: Τι λες τώρα, Μίτσο, κάτσε καλά. Άμα κατεβούμε κάτω, θα φανούμε σαν δική του.
17: Εντάξει, υπερβολικό κι εσύ.
1: Ναι, ναι, 14,5 έλα, μα εντάξει.
18: Ναι, ναι, ναι, η Βραζιλία.
1: Τίποτα. Και μετά το.
18: Αμέ τόσο. Απλά έχουν ρυθμό εκεί. Αυτό είναι το must. Έχουν ρυθμό.
17: Ξέρουν να κουνάνε τι λεκάνε σου, φανε. Εμεί δεν ξέρουμε.
18: Παιδιά, εκεί γεννιούνται και κουνάνε τι λεκάνε έτσι ή το μαθαίνουν στην πορεία.
1: Ξέρε, εμένα μου το πάθω πατέρα μου όταν γεννήθηκα. Κατευθείαν. Στα τρία πρέπει να ξέρει να κουνάνε τι λεκάνε σου.
18: Φάνη, αυτοί έχουν τρελό, δηλαδή την κουνάνε πάρα πολύ ωραία. Ο χορός είναι όλος βασισμένος στη λεκάνη.
1: Έχει πάει μια φίλη μου, πριν χρόνια πολλά βέβαια, είχε πάει στην Κούβα. Λοιπόν, στην Κούβα, ρε παιδί μου, λένε, δεν ξέρω, ας το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές και οι ακροάτριες που έχουν πάει. Στην Κούβα, ρε παιδί μου, είναι πολύ απενεχοποιημένο το σεξ. Και γενικότερα, εκεί, ρε παιδί μου, και ειδικά στο χορό, ο χορός είναι υπερβολικά σεξ οι χοροί που έχουν μεταξύ τους. Αλλά είναι OK, δηλαδή, πώς να σου πω. Πας εκεί πέρα σε ένα σπίτι και τρώτε, πίνετε και χορεύετε. Και έρχεται μετά, ξέρω εγώ, η γυναίκα του άντρα ή ο άντρας αυτό. Έρχεται και αρχίζει και χορεύει απάνω σε βδέλα, ρε. Κολλάει απάνω όλα έτσι. Αλλά και είχε πάει μια φίλη μου και μάλλον την είχε πέσει εκεί πέρα αυτό που είχε το σπίτι. Μπροστά στη γυναίκα του, ρε.
18: Και την είχε πέσει, χόρευε έτσι.
1: Χόρευε πολύ σεξουαλικά
18: αυτό.
1: Και η γυναίκα του, παιδιά, άκουσα η γυναίκα του άντρα, γιατί ήρθε σε δύσκολη θέση. Τη έλεγε don't worry, don't worry, τσκούμπα. Τη λέω, μωρή.
17: Τσκούμπα.
1: Ναι, ότι και καλά, ρε παιδί μου.
18: Έτσι χορεύει, είναι στο στυλ του.
1: Βέβαια, από ό,τι μου είπε η φίλη μου τώρα. Ήταν για γόρι, έτσι πως γινόταν. Ήταν για γόρι.
18: Μάλιστα.
1: Αλλά το έχω ακούσει γενικά ότι εκεί πέρα έχει πολύ. Είναι πολύ ωραίο.
18: Γίνεται, τρίβεται το ένα σώμα με το άλλο.
1: Εδώ πέρα τρίβεται και άλλα σώματα. Γενικά θέλει προσοχή, αν δεν ξέρετε την κουλτούρα.
17: Μάλιστα.
1: Την κουλτούρα,
18: μάλιστα. Ναι. Αργεντινή. Εκεί ήταν εγώ.
1: Δεν μου έχει τριφτεί, κανένας από την
18: Αργεντινή. 14,3.
1: Εντάξει. Μέσα λογικά πλαίσια.
18: Πάθος, ένταση. Αυτό το must.
1: Πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε στου μπακαλιάρου κατευθείαν τώρα.
18: Αργό ανέβασμα τη ένταση.
1: Εντάξει, καλά.
18: Ξέρετε, και πολύ προκατακτικό.
1: Νίσταξα.
18: Ισπανία.
17: Ορίστε.
18: Λοιπόν, Ισπανία. Κάτσε να σα πω στι χώρε λίγο τα νούμερα για να μην τα λέω.
1: Μα εκεί θα καταλήξουμε τώρα, ναι.
18: 14.
1: Πάλι τα ίδια.
18: Ελλάδα. Μέρο για να ερωτευτείτε 13,9.
1: Κοντά είμαστε κοντά. Οι Λατίνοι είμαστε κοντά εκεί πέρα.
18: Καλά, δεν είστε κοντά.
17: Οι Λατίνοι μου, τι σχέση έχουμε με του Λατίνου.
1: Λατίνοι και Μεσόγειοι και αυτοί είμαστε τα περαμεντόζοι. Οι θερμό είμαι. Το αίμα στα 15, 14, 13, 12.
17: 15 δεν είπε.
18: Α, όχι. Εγώ σου είπα εδώ πέρα 13,9. Άλλο 13,9, άλλο 15.
1: Γενικά, παιδιά, κατά γενική ομολογία, το σωστό εκεί είναι 7 με 12.
18: Γιατί ποιο το λέει το σωστό ότι είναι 7 με 12.
1: Ναι, 7 με, εγώ,
18: το 4, 7 με 12.
1: Το κανονικό που λέμε το και αυτό είναι το 7 με 5. Είναι και σαν ώρα είναι ωραίο. 7 με 5 θα έρθουμε σε πάρα που λέμε. Και το εννοεί. Λοιπόν, το 7 με 5 νομίζω είμαστε, είναι το minimum που είμαστε ευχαριστημένοι όλοι. Το 7 με 12 είμαστε. Ναι. Πολύ
18: είμαστε
1: καλά.
18: Wow.
1: 12 και πάνω, 12 με 15 είναι υπερβολικό.
18: Ναι.
1: 15 και πάνω πας για τώρα, έχεις πρόβλημα.
18: Α, έτσι πάει.
1: Βέβαια, ναι, ναι.
18: Αυτό τώρα το έχεις δει εσύ κάπου γραμμένο ή.
17: Είναι έρευνα αυτή.
18: Ρε, είναι έρευνα.
1: Αυτό το έχω. Γιατροί τα λένε, δεν τα λέω.
18: Α, γιατροί.
17: Ποιος γιατρός?
1: Ο δικός μου.
18: Κατάλαβε, εκεί θα καταλήγαμε.
1: Η 7 με 12 λέει. Φάνη, το 7 με 12 είναι πίεση.
18: καλά σου λέει.
1: Ναι.
18: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εμείς μέχρι στιγμής με το 13,9 είμαστε χαμηλά, έτσι.
1: Νομίζω ότι πήγες να πεις είμαστε καλυμμένοι.
18: Όχι, είμαστε χαμηλά.
1: Οι
18: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 14,1.
1: Καλά, αυτή εκεί πέρα όμως είναι όλη η ώρα στους πλαστικούς χειρουργούς τώρα. Ναι, δηλαδή εντάξει.
18: Σουηδία 14.
1: Ναι, με τόσο κρυό.
18: Γιατί ρε Σιφάνη. Μέσα στα σπίτια τους είναι, δεν βγαίνουν έξω.
17: Δεν έχω ακούσει κανένα μεγάλο νούμερο μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
18: Η Ιαπωνία. Εντάξει.
1: Κάτσε ρε, ναι.
18: Όχι, το η μεγαλύτερο Ιαπωνία, νούμερο ήταν 14.
17: Η Ιαπωνία πόσο?
18: Η Ιαπωνία, παιδιά, 12,9.
1: Μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, έχει μεγαλώσει η Ιαπωνία.
18: Κολομβία,
1: ναι.
18: 14,4.
1: Ανεβαίνουν αυτοί. Εντάξει, αυτοί όμως είναι τώρα και κάνουν και τα άλλα.
18: Δηλαδή, Βραζιλία που είχε 14,5, Αργεντινή 14,3, Κολομβία, ναι. 14,4 είναι top μέχρι στιγμής.
1: Ναι, ναι.
18: Μετά, πάμε Τουρκία, 14.
17: Πιο πάνω από εμάς.
1: Πιο πάνω από εμάς.
18: Ναι.
1: Εντάξει, είναι και περισσότεροι όμως, έτσι.
18: Σας έχει
1: είναι
18: 80 φάει.
1: Εκατομμύρια με 10. Τώρα 10 και με τις γάτες μαζί είμαστε. Ναι.
18: Σιγάρε η Φάνη. Λοιπόν, και Κίνα, εντάξει, που
1: επίσης,
18: είναι ωραίο μέρος.
1: Ναι, να ξέρεις, τώρα θα μου πεις τι ηλικίες μετράνε. Δεν είναι αυτό. Και επίσης είναι και σε ποια μεριά είσαι. Γιατί μπορεί να τον έχεις.
18: Τι εννοείς σε ποια μεριά είσαι.
1: Ότι εγώ που είμαι Έλληνας τον έχω 13,9 που λέει η έρευνα, ο Τούρκος τον έχει 14. Το θέμα είναι ότι εγώ τον έχω στα χέρια και ο Τούρκος στα πάνω του.
17: ψύχρεμη τοποθέτηση.
18: Αχ, δεν μπορώ, παιδιά. Δηλαδή δεν μπορώ. Λοιπόν. Που το ανεβαίνει το αίμα. Και η Κίνα 12,4 που θα πας εσύ, Δημήτρη, να ξέρεις. Κάλεσε να δεν σου
1: ωφελήσει
18: τίποτα. Δεν σου ωφελήσει τίποτα αυτό για τα κορίτσια.
17: Για να ξέρεις, Δημήτρη, 12,5.
18: 12,4.
1: Σύνοτι οι Τούρκοι λογοθεσικές είναι όλοι με περιτομή.
18: Α, είναι στάνταρ αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια. Εμείς τώρα δεν είμαστε. Εμείς είμαστε μόνο ξυρισμένοι. Και όσοι είμαστε.
18: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν είναι. Όχι, θα μετρήσει. Κάτσε, όχι να τα πούμε. Για
18: γιατί ρε Ζηφάνη, άμα δεν είναι ξυρισμένος ο άλλος, τη μέτρηση χάνει.
1: Βέβαια.
17: Τι βέβαια, παιδί μου.
18: Τι λες, μόνο
17: όχι στο βλέμμα, στη μέτρηση λέμε.
1: Είσαι με τα καλά σου.
18: Πες το μας κι αυτό τώρα.
1: Μαρία, είναι το ίδιο.
18: Γιατί ρε Ζηφάνη, όταν μετράς κάτι. Τι σχέση έχει, θα σε μπλοκάρει η.
1: Μαρία, να σου πω κάτι. Μπαίνει σε ένα σπίτι, έτσι.
18: Ναι.
1: Και πα να το νοικιάσει. Και είναι άδειο. Δεν σου φαίνεται μεγάλο.
18: Ναι.
1: Μόλι το γεμίζει με πράγματα, να λε πω αποτελικά ήταν μικρό το σπίτι.
18: Α, εννοείσαι.
1: Βέβαια. Τι λε τώρα.
18: Παιδιά, ότι παρομοίωσε.
1: Μα εγώ παρομοίωσε.
18: Το εγχώριο με το σπίτι, το γεμάτο.
1: Ναι, μα είναι. Παιδιά, τώρα τι μου λέτε τι κοντίστε για τι τρίχε. Έχει μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά τώρα, είναι δυνατόν.
18: Φάνη μου, όταν θα γίνει μέτρηση, θα πας όλα στην άκρη.
1: Εμένα θέλει 5 λεπτά για να βγει το ξέφωτο μέσα. δηλαδή, για να περάσει μέσα, που λέμε, να φύγει μέσα από το,
18: το ξέφωτο.
1: Από τα βάτα και από τις βατουκλιές μέσα. Δηλαδή, θέλει κάποια ώρα. Δηλαδή, χωρίς τέτοιο.
18: Ναι, γίνεται πιο.
1: Ρε, παιδιά, μισό λεπτό τώρα. Δηλαδή,
17: ξεράσω.
1: Εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω άλλο. Δεν είναι.
18: Τι να μιλήσει, τα τάπες όλα, ρε.
1: Δεν είπα τίποτα, ρε Μαρία. Δεν είναι τέτοιο.
18: Έχουμε μάθει όλη την ανατομία.
1: Καθόλου την ανατομία, παιδιά.
18: Μιλάμε
1: τώρα. Τώρα είναι ντροπή όλο αυτό που κάνετε. Εμείς τώρα, άμα βλέπεις τώρα, αν βλέπεις, ας πούμε, σόβρακα τα οποία φουσκώνουν από μέσα, αξίριστη είναι, δεν είναι ότι έχουν μεγαλό. Ναι, εκεί ρε εσύ Μαρία, έχεις πάρει ποτέ σπίτι,
18: έχεις πάρει
1: αυτά τα σακιά για τα μανιτάρια.
18: Που... Ποιοι είναι τα σακιά για τα μανιτάρια.
1: Έλα, ρε, που τα τρυπάς στην άκρη και βγαίνουν τα μανιτάρια. Να για να τρως πλευρό του σπίτι. Δεν το έχεις δοκιμάσει αυτό.
18: Ποια λέει ρε παιδιά, όχι.
1: Όχι,
18: είναι αυτό.
1: Που είναι τύρφη σε σακιά.
17: Δεν τα έχω δει.
18: Τι τα τρώμε αυτά, τα τρυπάς και τα τρως επί τόπου.
1: Αν τα τρως μαράκι. Ναι, ρε, βγαίνει το μανιτάρι μετά από λίγο καιρό. Ναι, τύρφη μέσα. Δεν τα έχετε δει,
18: ρε. Ποιο λέει, ρε, παιδιά, μόνο εσύ τα έχει δει αυτά. Κανείς δεν τα ξέρει.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
17: Είναι και γεωπόνο.
18: Ναι,
1: τέλος πάντων. Φίλες και φίλοι.
17: Μάλιστα, το μάθαμε.
18: Εντάξει, σου στέλνω μηνύματα. Εντάξει, μάθω.
1: Είναι αυτό που λέτε, μαράκι. Έχουν δίκιο τα παιδιά. Γράψε ο Τζον πέρα. Η καρδιά πονάει το ψηλό. Το έχει πει μποφίλιο, όχι εγώ. Φίλες και φίλοι. Θέλω να ηρεμήσετε, γιατί πάμε σε παιχνίδι. Κουναβομαχίες. 100 ευρώ σε πολύ λίγο θα μπουν στο λογαριασμό σας. Και λογικά θα μπουν σε 5 λεπτά. Ναι ρε, αύριο αν δεν σας έχουν πει να μας πάρουν τηλέφωνο. Λοιπόν, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Εκεί στέλνετε το όνομά σας και το κινητό τηλέφωνο. Σας παίρνουμε εμείς τηλέφωνο, έτσι. Και... μόλις τελειώσει αυτό, ο Δημήτρης θα πάρει και τον νικητή των 100 ευρώ δωροεπιταγής από τα Hyperlock. Οπότε, μόλις τελειώσουν οι κουναμαχίες, δεν φεύγετε. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε πάρα πολύ γρήγορα. Σαν σφαίρα, θα λέγει κάποιος. Φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Είμαστε και live στο TikTok. Καλώς ήρθατε ακόμα σε μια μεγάλη μάχη εδώ, όπου σε πολύ λίγο κάποιος ή κάποια θα φύγει με 100 ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό. Με το βλέμμα μου κάνω σήμα στον άρχοντα της κονσόλας, τον Λευτέρη Δουλιάκο. Λευτέρη, δώσε το σύνθημα. Λοιπόν, Μαράκι.
1: Βάσια.
0: Βάσια μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παρέα.
0: Καλημέρα. Δεν είμαστε παρέα, μόνο εδώ στο ραδιόφωνο είμαστε παρέα, να ξέρεις. Λοιπόν, Βάσια μου, ένα, δύο ή τρία.
2: Ένα.
0: Το ένα, η Φιλινάδα ή Βάσια. Βάσια μου, θα παίξεις με τη μάγισσα του ίσκου, τη Μαρία Τενέσλη.
2: Τέλεια, τέλεια. Πάμε, Μαράκι.
1: Πάμε, Βάσια.
3: Λοιπόν, έχουμε Αντώνη.
0: Αντουάν.
4: Καλημέρα, Λανιά.
0: Καλημέρα, Αντώνη μου. Δύο ή τρία.
4: Τρία.
0: Το τρία, ο Αντουάν. Αντουάν, θα παίξεις με το ρεντίκολο, το Δημήτρη. Λοιπόν,
1: τι μέρα έχουμε σήμερα?
0: Τετάρτη.
3: Τρίτη.
1: Α, τρίτη, εντάξει.
0: Παιδιά, τα που παίζουμε, το ξέρετε το παιχνίδι? Να πω τους κανόνες ή το ξέρετε?
1: Φρίζ θα πάρω.
0: Φρίζ η Μαρία παίρνει. Άρα πέντε δευτερόλεπτα φρίζ η Μαρία.
3: Έχω συμμαχία, δεν μπορώ να πάρω εσένα και την προηγούμενη φορά σε πήρα και ήσουν με τη Μαρία ξαφνικά.
0: Θα παίξω, θα παίξω.
3: Καινούριος όρος.
0: Θα παίξω, πάρε. Θα παίξω, δεν σου κάνω.
1: Μπορεί να πάρει τώρα.
0: Τώρα δεν μπορεί να πάρει.
1: Δεν μπορεί να
3: πάρει.
1: Μπορεί να πάρει.
0: Θα παίξω τώρα, κανονικά. Θα παίξω. Αν πάρει συμμαχία, θα παίξω.
3: Φανή, αν πάρω συμμαχία και δεν παίξει.
0: Στο λόγο σου.
3: Στο λόγο σου. Στο λόγο σου.
0: Το έκανα μια φορά για πλάκα. Δηλαδή μετά θα το χαλάσουμε το δικό. Θα στο λόγο μου. Αν το κάνω, κάνε μου ό,τι θες.
1: Δεν σε πιστεύετε τώρα.
0: Βάλε μου να υποσχεθώ.
3: Θα το ξαναπάμε με την αρχή.
1: Πάρε συμμαχία όταν θα είμαι εγώ, παιδί μου.
0: Συμμαχία. Λοιπόν.
1: Τα έχουν βρει τώρα.
0: Παιδιά, ξεκινάμε πρώτος.
3: Ξεκινάμε πρώτος.
0: Λεωνίδα, ποιος ξεκινάει? Ο Λεωνίδα.
3: Άλλη εγώ πρώτος.
0: Ναι, η Βάσια, όχι η Βάσια.
3: Ο Αντώνης.
0: Ο Αντώνης με τον Δημήτρη. Δημήτρη, παίζω κι εγώ μαζί σου για να σε βοηθάω. Είσαι έτοιμος?
3: Δεν ξέρω με ποια παίζουμε. Με τα μπλε παίζουμε.
0: Αντώνη, είσαι έτοιμος?
4: Πανέτοιμος.
0: Να σε ακούω καλά. Σ' ακούω. Τρία, δύο, ένα, πάμε.
3: Πες πάσο. Το Ελευθέριος Βενιζέλος, τι είναι?
0: Αεροδρόμιο.
3: Ωραία. Εγώ όταν

0: κάτω από την κουβέρτα τι κάνω.
1: Χουχουλιάζεις.
0: Το.
1: Χουχουλιάσμα.
0: Μπράβο. Αυτή είναι μία.
1: Κάρτα.
0: Όχι ρε, αυτή τώρα που κάνουμε είναι μία. Που κάνουμε στο ραδιόφωνο είναι μία.
1: Εκπομπή.
0: Ναι, πολλές.
1: Εκπομπές.
0: Μπράβο. Είναι αυτό που πάει δεξιά και αριστερά μέσα στην τέτοια αρέση. Αχ, γαμώτο.
2: Τρεις, τρία.
0: Μπράβο, Φάνη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Μπράβο, Φάνη. Τρεις.
2: Τρεις, εγώ πρέπει τέσσερις.
1: Τέσσερις.
0: Φάνη, πες χαρακτήρια.
1: Εντάξει, μα είπε, εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, κόρη μου.
3: Βάσια δύσκολα, αλλά δεν θα πέσουμε αμαχητή.
4: Πάμε, Μαρία, πάμε δυνατά, μπορούμε.
3: Γιατί ο Φάνης έκανε την έκπληξη σήμερα. Δεν μπορούσες να τα κάνεις λάθος όπως την προηγούμενη φορά.
1: Παιδιά, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω μαλακά με τα έχεις διαλύσει όλα. Ρε, πω, πω, τι είναι αυτός, μα, τα έχει ξεκοτώσει. Ναι. Πάμε, παρακαλώ. Έλα, παρακαλώ, λέω. Έλα.
3: Τι παίζουμε.
4: Πάμε, πάμε.
3: Τα έχεις όλα.
1: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
3: Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα ρούχα γιατί είναι παλιά. Είναι τι?
4: Vintage.
3: Ναι. Η Άντζελα Δημητρίου είχε πει αυτό το τραγούδι που είναι με ένα φυτό και έχει το χρώμα του Ολυμπιακού τα...
4: Παρουνά.
3: Ναι. Είναι μέσα σε ένα μεγάλο πύργο στη Ρουμανία. Τι είναι?
4: Αχ, δεν ξέρω.
3: Εκεί πέρα που είναι σαν τέρας.
4: Α, του Κάστρο.
0: Είμαι
3: πατέρας. Φραγκεστάιν.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Αντουάν, συγχαρητήρια. 100 ευρώ θα μπουν στο λογαριασμό σου σε κανένα χρόνο, αν τα δεις, φίρα μου. Λοιπόν, ηρεμήστε, γιατί έχουμε ο Δημήτρης τώρα. Παίρνει τηλέφωνο και τον νικητή ή την νικήτρια από την 100 ευρώ δωρεπιταγή των Hyperlock. Και αυτή τη βδομάδα δίνουμε εξτρά 100 ευρώ δωρεπιταγή από τη Hyperlock. Οπότε μη φεύγετε. Ο Δημήτρης τώρα καλεί τον πρώτον. Αν δεν το σηκώσει ο πρώτος, καλούμε τον δεύτερο. Η μόνη προϋπόθεση είναι να έχετε στείλει μήνυμα και να το σηκώσετε. Λοιπόν, Δημήτρη, ποιο παίρνεις?
0: Λοιπόν, παίρνω Δήμητρα.
1: Δήμητρα. Για να δούμε. Αν το σηκώσει Δήμητρα, αν δεν το σηκώσει Δήμητρα, θα πάρουμε τον επόμενο. Για να δούμε τη Δήμητρα. Δήμητρα, κάνα κάποια είναι.
0: Όχι,
1: είναι καλό.
0: Ναι, πολύ.
1: Για να δω.
0: Είσαι παντρεμένος,
1: ναι. Ποιος είναι η Δήμητρα, ποιος από τους δύο είναι η Δήμητρα? Λοιπόν.
5: Παρακαλώ.
1: Δήμητρα.
5: Ναι.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Δήμητρά μου, μικρή μου κάποια. Είσαι στη δουλειά?
5: Είμαι στη δουλειά.
1: Λοιπόν, Δήμητρα, πέρα από κάποια είσαι και κολόφαρδη. Γιατί μόλις κέρδισες 100 ευρώ δωρεπιταγή, μικρό μου καμπιόνι, από τη Hyperlock.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ. Εντάξει, καφέ πίνεις? Τι, μας έστειλες μια φωτογραφία, πού είσαι, δεν δουλεύεις?
5: Ναι. Είχα πάει στη Μαδρίτη και ήμουν σε ένα μαγαζί.
1: Τρομερή δουλειά κάνεις,
5: Ορίστε.
1: Τι δουλειά είναι αυτή που πίνεις καφέ στη Μαδρίτη?
5: Όχι, όχι, ήμουν στη Μαδρίτη.
1: Είχα
5: πάει ταξίδι στη Μαδρίτη,
1: ναι.
5: Και ήμουν σε ένα μαγαζί και τρώγαμε τάκος και αριστερά βλέπουμε ένα που ήταν ίδιος ο Πουπουλίνης.
0: Πρέπει να ήταν όμορφος πολύ.
1: Τέλεια.
5: Όπου... Δείτε τη φωτογραφία, την είδατε?
1: Α, αυτό το παιδί είναι. Καμία σχέση με τον Πουπουλίνη, ναι. Πω, πω, καλά, πάνε χαμένες οι ντροπιταγές. Γεια, φύγε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς τα λέμε αύριο, φιλάκια πολλά.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Music 892.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Πάλι σχολή.
13: Πάλι γραφείο.
14: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
15: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
16: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
15: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί, σπρί, σπρί.
16: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
15: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
16: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
15: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
16: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα Έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
18: Previously, στα κουνάβια.
19: Πεινάτε.
20: Εγώ πεινάω.
21: Μονίμως.
19: Πίδα.
20: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
19: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς, χοροπηδάς, χοροπηδάς.
21: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
19: Βεβαίως.
21: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτή την ενέργεια.
19: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζεις ότι πεινάς.
20: Τι.
21: Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

δυναμικό ξεκίνημα πρωινό Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου. Πάει ο μήνας, παιδιά, έφυγε και ο Σεπτέμβριος. Έχει και ένα κρυάκι το πρωί, το έχει. Δεν είμαι πολύ άνετη με τις καιρικές συνθήκες. Αλλά ακόμα έχουμε ηλιοφάνεια, από αύριο θα έχουμε βροχές. Πώς είστε, τι κάνετε, είστε στα γραφεία, ακούτε κρυφά? Τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει και πολύ χαίρομαι. Ο φίλος μου Κοράντο, Θάνος, φιλιά στη Θεσσαλονίκη. Έχετε ήλιους ωραίους εκεί πάνω. Θέλω ενημέρωση, πληροφόρηση για τα πάντα. Και Τάκη μου, θα ανοίξω και σε λίγο το δικό σου το μήνυμα, να δώσω τις ευχές μου σε όσους γιορτάζουν ο Κυριάκος και η Κυριακή. Και να πούμε ότι σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς. Πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας και να κάνουμε τις εξετάσεις. Πια τα πράγματα είναι περίεργα και χρειάζεται προσοχή. Εμείς λοιπόν, επειδή είναι και η Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς, φτιάχνουμε τη διάθεσή μας με φανταστικές μουσικές που είναι το φάρμακο για τα πάντα.

Επιστρέψαμε με πολύ γλυκιά διάθεση. Αυτό το κομμάτι μου βγάζει μία γλύκα και το αφιερώνω στο Ελληνάκι, τη φιλενάδα μου. Μα τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή που μου έστειλες, Βρελίνα. Την τεράστια καρδιά στην Πειραϊκή. Στέλνω τα φιλιά μου. Μου έχεις πει ότι ακούει πολλοί κόσμος. Φιλιά πολλά. Περνάτε ωραία. Έχουμε ήλιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας λείπει τίποτα. Σήμερα μια χαρά θα κυλήσει η μέρα. Μάκη, πολλές γλυκές και όμορφες καλημέρες και στον Αλέξανδρο, το φίλο μου. Πάμε πολύ δυνατά σήμερα. Βασίλη, τα νέα σου πώς είσαι, τι κάνεις. Περιμένω, παιδιά, να μου πείτε τι γίνεται γενικότερα. Πώς πάμε από διάθεση. 6939-892-892. Μηνύματα στο Viber. Πάμε να δούμε όμως και για όσους οδηγούν την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τους συμπονώ όλους, γιατί το περνάω καθημερινά. Όλο αυτό το τι να, δεν το χαρακτηρίζω τώρα πρωί-πρωί. Καθυστερήσεις στα γνωστά στον Κηφισό, κυρίως στο ύψος της Νέας Ιωνίας και της Νέας Φιλαδέλφειας. Αυξημένη κίνηση και στη διαδρομή από Περιστέρι προς Νέα Ιωνία. Στο κέντρο, τα γνωστά. Δυσκολίες φαίνονται γύρω από την Ομόνοια και στους δρόμους προς Χαλάνδρη, ενώ τμήματικές καθυστερήσεις υπάρχουν στην Παραλιακή προς Γλυφάδα. Να και οι νέες προσθήκες. Και προς Γλυφάδα και προς τα μέρη μου. Ανεβάζουμε ένταση μουσικής και χορεύουμε και τραγουδάμε. Δεν μας πτώει τίποτα.

0: είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buondi Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Και την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buondi Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buondi Craft. Μην το χάσεις!
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
13: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μία διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μία διακοπή να γίνει game over.
14: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

loser για τη φίλη μου τη Βάσο που τρελαίνεται και τον Άγγελο μου το ζητάτε συνέχεια και μας αρέσει και πάρα πολύ. Μ' αρέσει όμως πολύ και τα μηνύματά σας. Ειρήνη μου, φανταστικό αυτό που μου λες, το να κάνεις ό,τι σου αρέσει είναι ελευθερία. Το να σου αρέσει ό,τι κάνεις είναι πραγματική ευτυχία. Συμφωνώ. Καλημέρα. Τέτοια μηνύματα θέλω να ακούω. Όχι του φάνη τις βρισχές που τις ακούω και αυτές. Τα ακούω φάνη αυτά που κάνεις. Πραγματικά. Κοράντο μου, ναι, θα φύγει. Πού θα πάει και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε την ησυχία μας, δεν μας παρενοχλεί μόνιμα. Κατερινάκι μου, κρυωμένη. Βλέπω το τσάι, πάει σύννεφο. Παιδιά, προσοχή, ο καιρός αυτός με την αστάθεια. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως επικίνδυνος. Κίνηση παντού. Σας ακούτησε στον δρόμο και ότι έχετε φρικάρει, αλλά θα πάμε πολύ δυνατά σήμερα. Μουσικές φανταστικές και θα φτιάξουμε όλα. Και να πούμε ότι στην παρέα μας έχουμε και τον Γερμανό. Και όταν μια συσκευή μας μένει στα χέρια, τι κάνουμε? Χρειαζόμαστε φυσικά σοβαρό σέρβις και πάμε στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Η συσκευή είναι στα σωστά χέρια και έχουμε και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch και συνεχίζουμε πολύ δυναμικά. Πράντα!

Εδώ είμαστε με αυτή την υπέροχη χορευτική διάθεση και διαβάζω, παιδιά, αυτά τα μηνύματα που μου στέλνετε. Με τρελαίνουν κυριολεκτικά. Ο Ανάργυρος. Καλημέρα, βρε Ανάργυρη. Τι μου έστειλες, φρουτάκια. Τι ωραίο που είναι αυτό. Τώρα το λιγουρεύτηκα. Θα ήθελα όμως και κάτι πιο σοκολατοειδές, να τα λέμε και αυτά. Πάει, λέει, για μπάνιο. Τώρα αυτό είναι σωστό που μας κάνεις. Καφεδιά και Άγιος ο Θεός. Σε ζηλεύω. Το λέω. Ο Στέφανος, καλημέρα Στέφανε μου, τι κάνεις, πού είσαι, τι γίνεται εκεί πέρα. Δώσε μας το στίγμα σου, Φάνη, το τυχερό νούμερο είναι το 48. Θέλω να μου πεις όμως γιατί το θέλουμε, θα σου φέρω γούρι, αναρωτιέμαι. Δημήτρης, καλημέρα Ράνια μου, έχουμε καιρό να τα πούμε, μετά από 4 εβδομάδες άδεια και το γύρο του κόσμου ξαναγύρισα. Ο Δημήτρης από Ελβετία, ρε Δημήτρη, πού χάθηκες και ανησυχούσα, τους σταθερούς τους έχω πάντα έννοια, γιατί λέω πού είναι ο Τάκης, πού είναι ο Δημήτρης, είστε αρκετοί. Πάμε όμως και σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί η Πέμπτη είναι πολύ κοντά μας και είναι η Παγκόσμια ημέρα καφέ. Από τις 7 μέχρι τις 10 τα κουνάβια μας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάλιρο, με κάθε καφέ στο συλλεκτικό ποτήρι Menta X Bounty Craft. Τραβάς και κερδίζεις, ενώ 3 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για ταξίδια iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Θυμίζω, 5η, 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Μέρα Καφέ. Δεν το ξεχνάμε αυτό.

0: είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Για την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Previously. Στα κουνάβια.
7: Τα μακέρι λοιπόν ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
8: Βασανισμός του πέους.
7: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
9: Τώρα κατευθείαν και την άλλη τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου στο ριπαπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
7: Πώς θα την πεις εσύ,
9: ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
8: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
7: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
9: Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ. Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
10: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

The Weeknd, υπέροχο κομμάτι για το φίλο μου τον Πίτερ. Μας ακούει κρυφά, φαντάζομαι, Πίτερ. Κρυφά ή ξεδιάντροπα. Μ' αρέσει όταν μπίζετε στη δουλειά και παράλληλα ακούτε τα πάντα. Τρελαίνομαι. Multitasking. Όλοι σας. Σας αγαπώ. Πάμε στα ζώδια όμως τώρα, γιατί βλέπω ότι κάποια ζωδιάκια αυτή την εβδομάδα θα έχουν μία τύχη απερίγραπτη. Όπως τα ψάρια. Μια ευκαιρία από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψει σε έρωτα, ταξίδι ή επαγγελματικό σχέδιο. Οι υδροχόοι αφήνουν πίσω ένα σχέδιο που δεν τους βγήκε και ανοίγουν χώρο για κάτι καλύτερο καινούριο. Οι δίδυμοι, μια απρόσμενη πρόταση, γνωριμία, μπορεί να τους βάλει σε μια νέα και πιο σωστή πορεία. Άρα έχουμε ηχθείς, υδροχόους και διδύμους. Κρατάτε τα μάτια ανοιχτά. Η τύχη αυτή την εβδομάδα έρχεται μέσα από επιστροφές, αλλαγές σχεδίων και ξαφνικές ευκαιρίες. Για τους υπόλοιπους πάλι τίποτα.

Τι βέντο το λατρεύω. Εντάξει, νομίζω ότι έχει έτσι κάτι πολύ αισθησιακό αυτό το κομμάτι. Κάπου μας βάζει σε μέσα ένα μούδια έρευνα, νομίζω. Ήρθε η ώρα, παιδιά. Βρήκα μία έρευνα, επειδή το συζητάμε πολύ και εκτός αέρα. Μισό λεπτάκι να σας τα πω σωστά. Λοιπόν, η έρευνα έχει γίνει σε 500 singles 18 με 40 ετών στη Βρετανία. Τώρα η Βρετανία και λίγο ξενέρωται ούτως ή άλλως, αλλά πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Τι τους ξενερώνει τον πρώτο καιρό, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο, και με κόβουν τη σχέση. Και βλέπω εδώ πέρα, ο νούμερο ένα λόγος για να σταματήσουν μια σχέση, ενώ έχει ξεκινήσει καλά με χημεία και όλα, είναι τα υπερβολικά έντονα συναισθηματικά μηνύματα, τα σεντόνια, που πολύ νωρίς το 43% λέει ότι με τα σεντόνια πνίγηκε και έληξε τη σχέση. Επίσης, ο δεύτερος πολύ σοβαρός λόγος είναι η μεγάλη καθυστέρηση στην απάντηση. Αυτό το είχαμε ξαναπεί. Ή αόριστα μηνύματα. Να μην υπάρχει κάποιο πλάνο, να υπάρχουν μόνο γενικότητες. Το 37% είπε ότι με αυτά τα μηνύματα φεύγει. Και ας έχει περάσει ένα δίμηνο. Και επίσης να υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα αυτό που είχαν δει, ας πούμε, σε κάποια εφαρμογή με φωτογραφίες και μετά αυτό που πραγματικά είναι, αυτό που περιμένεις δεν είναι το ίδιο, άλλο έχεις παραγγείλει και άλλο σου έρχεται, τα γνωστά. Έχουν βάλει και το κακό φιλί, το 29%. Συμφωνώ με όλα. Εσείς τι λέτε, 693-892-892, ποιος ήταν ο λόγος που τέλειωσε η προηγούμενη σας σχέση που ξενερώσατε? Περιμένω.

0: 92.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
5: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
6: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
14: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
16: Και εδώ και εκεί.
15: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
16: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
17: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελήσε από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

Επιστρέψαμε με την υπέροχη φωνή του Teddy Swims και τα μηνύματά σας τα υπέροχα. Τι έγινε ρε παιδιά πάλι? Πάλι λάθος, πάλι. Κάτι γίνεται, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Κάθε φορά μας πιάνει την ώρα της έρευνας. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με τα μηνύματά σας.

Εδώ είμαστε, σωστά αυτή τη φορά τα πράγματα, με το σωστό χαλί που θα πέσει σε πολύ λίγο και με τα μηνύματά σας που με προβληματίζουν, έχω να πω. Λόγος λέει που ξενερώνει κάποιος είναι τα συστηματικά φορτισμένα μηνύματα. Δηλαδή όταν οι άλλοι, γιατί συνήθως οι γυναίκες το κάνουν αυτό, βέβαια και οι άντρες έχετε ξεκινήσει τα σεντόνια κάποιοι, όταν εκφράζονται πολύ συναισθηματικά και ο άλλος δεν είναι ακόμα έτοιμος, μα το συνέστημα είναι και ωραίο ρε παιδιά, είναι γλυκό, γιατί να το καταπιέσουμε. Ο Πάνος μου λέει εδώ πέρα ότι λόγοι που τον έκανε οδηγήσει την άλλη στο χωρισμό ήταν το σχέδιο για Ραβόνα, το οποίο ήταν εκτός πλάνου, γιατί όμως, καλό, ο Ραβόνας όμως δεν υπάρχει και πια. Αλλά ήθελε δέσμευση το κορίτσι και εσύ πάνω μου δεν ήθελες και τώρα θες. Και γιατί όμως δεν ήθελες, εξήγησέ μας τι έκανε και δεν την ήθελες την κυρία τη συγκεκριμένη. Θέλω και λεπτομέρειες. Ο Ανάργυρος μου λέει ότι τότε στη δική του εποχή που γινόταν το φλερ και τα λοιπά, και δεν είσαι μεγάλος, Ανάργυρε, δεν υπήρχαν τα τσάτ, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να ξενερώσεις από φωτογραφίες, γιατί την έβλεπες κάπου και απλά έκανες τις κινήσεις που έπρεπε για να έρθεις σε επαφή μαζί της, έτσι γλυκά και με λουλούδια και με τέτοια πράγματα. Ωραία είναι όλα αυτά, παιδιά, έχουν λείψει.

Τρέψαμε πολύ ωραία, πολύ δυναμικά με Bad Bunny. Λατρεύω, πεθαίνω, λιώνω, χάνομαι. Και συνεχίζω εγώ με την έρευνά μας. Λοιπόν, μου λένε εδώ τα κορίτσια σχετικά με το ξενέρωμα και το λόγο, τον βασικό για τον οποίο κόβουν τις σχέσεις ουσιαστικά, είναι η μιζέρια και η τσιγκουνιά. Η Στεφανία και η Έλληνα μου λένε, παιδιά, η τσιγκουνιά και η μιζέρια πάνω κάτω το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή, ο ένας δεν θέλει να βγαίνει, δεν θέλει να κάνει, δεν θέλει να δείχνει, θέλει όλη μέρα σπίτι καναπέ. Και ο άλλος υπολογίζει τα πάντα και δεν έχουμε λεφτά και τι θα κάνουμε. Μπορείτε και χωρίς λεφτά να περνάτε πολύ όμορφα. Και εδώ πέρα λέει η έρευνα ότι το οικονομικό μπορεί να ξενερώσει πάρα πολύ εύκολα μια φρέσκια σχέση. Όχι επειδή ο άλλος έχει λιγότερα χρήματα, αλλά όταν θεωρεί αυτονόητο ότι θα πληρώνει για πάντα ο ένας, αποφεύγει συστηματικά να συνεισφέρει ή πιέζει να ξοδεύουμε πέρα από τις δυνατότητές μας. Ισχύουν όλα. Εκεί το θέμα είναι η στάση του άλλου απέναντι σε αυτόν ο οποίος προτίθεται να δώσει, ας πούμε, ένα ποσό για να σε ικανοποιήσει. Είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, γιατί συμβαίνει και από τις δύο πλευρές. Πλέον, πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Μένεις κοντά σε δρόμο με φασαριά. Οι γείτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Καλή αυτή η υποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Alumil έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου My Windows της Alumil. Τόσο απλά.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 12.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Music 892.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούω.

0: έχουμε τη λύση.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha. Εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
14: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Previously,
16: στα κουνάβια.
17: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα, γιατί ήταν στο δάσος και τα.
18: Είσαι αίρεση, πες την αλήθεια.
17: Τι λέτε.
18: Να σου πω κάτι τόσο
17: ακόμα. Δεν έχει
19: ξανακούσει.
18: Δεν τα άκουσα. Ακούσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
19: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
17: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, ρεσί, Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

ένα κομμάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Για το παρεάκι που λατρεύω στο Μοσχάτο. Τι χαρούμενες φάτσες είναι αυτές. Πόσο μου λείψατε, πού είστε? Πάνε για ρακές τα παιδιά. Θα τα πιείτε εκεί στο γραφείο? Ακόμα καλύτερα, παιδιά, θα έρθω. Θέλω διεύθυνση. Τι χαμός είναι αυτός, παιδιά? Πώς περνάτε τόσο ωραία και διασκεδάζετε? Σε ποια δουλειά συμβαίνει αυτό? Εγώ μόνο εδώ το έχω βρει αυτό. Αυτό το ωραίο το κλίμα της χαράς, μόνο music. Και επειδή είμαι σε αυτό το mood, πάμε και για δώρο. Γιατί έχω μια καταπληκτική τσάντα Lovely για κάποιον τυχερό ή τυχερή. Μπορεί να την κάνει και κάποιος στη σύντροφό του δώρο. Γιατί όχι, θα παίξουμε ζωντανά σε πολύ λίγο. Θα βγάλω γραμμές, θα γίνει χαμός. Με τη βοήθεια του ηχολήπτη, πιστεύω. Αλλιώς δεν ξέρω πώς θα βγει και αυτό. Αλλά θα δώσω δώρο. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, παιδιά, πάμε για τσάντες Lovely. Όταν η τσάντα μιλάει ελληνικά, λέει Lovely. Το brand που κάνει τις τσάντες να μοιάζουν με fashion statements και όχι με απλά αξεσουάρ. Κάθε κομμάτι της Lovely είναι χειροποίητο, μοναδικό και φτιαγμένο για γυναίκες που ξέρουν το στυλ. Δεν είναι θέμα τάσης, αλλά είναι και θέμα attitude. Μοναδικά vibes. Η Lovely δεν ακολουθεί, δημιουργεί. Βρες τις συλλογές της Lovely στο www.lovelyhandmade.gr ή στο Instagram @lovelyhandmade.gr. Αυτή την περίοδο μπορείτε να βρείτε τις αγαπημένες σας τσάντες, οι οποίες είναι καταπληκτικές, με μία έκπτωση έως 50%. Τώρα για το διαγωνισμό μας για το παιχνίδι θα παίξουμε ζωντανά. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Music 6939 8192 8192, γράφοντας Lovely και το ονοματεπώνυμό σας, και σε λίγο ζωντανά παρεούλα.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε με Poker Face και ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή το Μαράκι. Μαράκι μου, μας ακούς?
1: Καλημέρα.
0: Είσαι έτοιμη? Θα γίνει χαμός, γιατί θα στο δώσω το δώρο και είναι μια καταπληκτική τσάντα, έτσι νιώθω. Η διέστησή μου αυτό μου λέει.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνω την ερώτηση. Πόσες φορές ανοιγοκλίνουμε τα μάτια μας μέσα σε μία ώρα? Εγώ θα πω 1500 φορές και εσύ θα μου πεις πάνω ή κάτω.
1: 1500 φορές μου είπες?
0: Ναι.
1: Μέσα σε μία ώρα?
0: Μέσα σε μία ώρα.
1: Πάνω.
0: Πάνω, κάτω, αχ.
1: Κάτω.
0: Έχασες, αλλά μπορείς να ξαναδοκιμάσεις, γιατί κάθε μέρα δίνουμε το δώρο αυτό το φανταστικό.
1: Τελικά ήταν κάτω, ε?
0: Ήτανε κάτω, είναι 1200, για πολύ λίγο έχασες.
1: Δεν πειράζει.
0: Την επόμενη φορά σε φιλώ πολύ.
1: Και
0: φιλάκια
1: εγώ.
0: Πολλά.
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Φιλάκια.
1: Γεια.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χουντίνη. Και ήρθε η ώρα για να το δώσω επιτέλους αυτό το δώρο. Έχω στη γραμμή μου τη Ρίκα. Δίνουμε μια υπέροχη τσάντα Lovely. Ρίκα, θέλω να βάλεις τα δυνατά σου. Ρίκα, μας ακούς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είσαι έτοιμη λοιπόν να παίξουμε?
1: Ναι.
0: Είναι εύκολη ερώτηση. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, η ερώτηση είναι: πόσες λέξεις μπορεί να πει ένας άνθρωπος σε 10 λεπτά? Εγώ θα πω 3.000. Εσύ πάνω ή κάτω?
1: Κάτω θα πω.
0: Λες κάτω και κερδίζεις, γιατί είναι 1.200. Κερδίζεις μια φανταστική τσάντα Lovely. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είμαι σίγουρη θα κερδίσεις. Σίγουρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να την ευχαριστηθείς, είναι υπέροχη.
1: Ευχαριστώ.
0: Τα φιλιά μου.
1: Φιλάκια, γεια.

0: είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Για την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφέ σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
2: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Your husband is coming.
1: Επιστρέψαμε πολύ δυναμικά με Ray και Where's My Husband και διαβάζω μηνύματά σας σχετικά με την έρευνα για το τι μας ξενερώνει. Και έχω ένα μήνυμα εδώ πέρα του Βασίλη. Πολύ ταυτίζομαι, πολύ όμως. Τίποτα δεν με ξενερώνει, λέει, περισσότερο και γρηγορότερα από το να δω ότι η άλλη παίρνει ως δεδομένο πράγματα που κάνω μέσα στη σχέση. Έτσι σου δείχνει πως δεν τα εκτιμάει κιόλας, αλλά όταν κοπούν, ξαφνικά τα ζητάει πίσω. Τότε είναι που δεν υπάρχει επιστροφή και πολύ σωστά τα λες. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να σε θεωρούν δεδομένο και δεδομένη αντίστοιχα, και εκεί όντως πρέπει να φεύγεις. Πολύ συμφωνώ, πολύ μου άρεσε. Φάνη μου, τι λες? Περιμένω να μου πεις και εσύ. Το είδα και ενώ το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μήνυμα πάρα πολύ. Ένα ιερό σκοπό, ένα μήνυμα πολύ σημαντικό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου περπατάμε και τρέχουμε μαζί ενάντια στον καρκίνο του μαστού στο 18ο Greece Race for the Cure από το Άλμα Ζωής. Όμως το πεδίο του Άρεως θα είμαστε και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, γιατί το Greece Race for the Cure είναι μια διήμερη γιορτή. Από τις 12 έως τις 6 στο Race Village που θα στηθεί εκεί θα υπάρχουν συνεχείς δωρεάν δράσεις για τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους της διοργάνωσης. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο www.greeceRace.gr και ραντεβού, παιδιά, εκεί. Δεν θέλω να λείψει κανείς.

Blessings για τον Τάκη που τρελαίνεται. Και συνεχίζω να διαβάζω μηνύματά σας. Έχει ενδιαφέρον η έρευνα η σημερινή. Τι μας ξενερώνει λοιπόν σε μια σχέση και ενώ έχει ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία, μετά θέλουμε να φύγουμε τρέχοντας. Μου λέει ο Αναστάσης, θα έλεγα ότι μπορεί να με χαλάσει η αλλαγή χαρακτήρα του ανθρώπου. Δηλαδή να έχεις γνωρίσει κάτι άλλο και μετά να βλέπεις κάτι χειρότερο, σίγουρα όχι αυτό που περίμενες. Ναι, αυτό σημαίνει παιδιά πάρα πολύ συχνά, το έχω δει και εγώ. Σου συστήνεται με διαφορετικό τρόπο, βγάζει τον καλύτερο του εαυτό και σιγά σιγά γίνεται η αποκάλυψη και έρχεται και η ελεύθερη πτώση. Και αυτό συνοδεύεται και από τις προσδοκίες που μας καλλιεργεί όταν το γνωρίζουμε και βλέπουμε την καλή του τη βερσιόν. Εμπιστοσύνη λοιπόν δεν έχουμε στην πρώτη εικόνα, έχουμε μόνο στο Γερμανό. Όταν μια συσκευή μας μένει στα χέρια και χρειαζόμαστε σοβαρό σέρβις, που πάμε στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, η συσκευή σου είναι σίγουρα στα σωστά χέρια. Και τώρα έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch μόνο στο Γερμανό.

Τρέψαμε πάρα μα πάρα πολύ δυναμικά, πολύ χορευτικά, παιδιά. Δεν βγαίνει αλλιώς, παιδιά. Τρίτη είναι σήμερα. Πώς θα περάσει τώρα η εβδομάδα? Θέλει χορό, τραγούδι και γλέντι. Το πάμε έτσι πολύ δυναμικά. Φάνη, μου άρεσε πάρα πολύ το μήνυμα που μου στείλες και το ηχητικό και το γραπτό. Ότι στην αρχή τη σχέση μου λέει δίνουμε το 100% και σιγά σιγά αρχίζει και πέφτει όλη η διάθεση. Και κάπως έτσι ξενερώνουμε και τελειώνει η σχέση και μετά ψαχνόμαστε στις πλατφόρμες. Μήπως πρέπει να διατηρούμε τη διάθεση την καλή την αρχική, λέω εγώ. Και επίσης λέω ότι υπάρχει ο Γερμανός για τις βλάβες στις συσκευές, μην το ξεχνάμε αυτό. Όταν στην παρέα το ένα σκούτερ μένει, το smartwatch βίνει και το λάπτο κρασάρι, λύση είναι μία, σοβαρό σέρβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, κάθε συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια και έχουμε 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Αυτά από εμένα, να απολαύσουμε τη σημερινή μέρα. Κάτι άκουσα για βροχές αύριο, παιδιά, οπότε σήμερα ας απολαύσουμε τον ήλιο και πάλι παρεούλα θα είμαστε και θα αντιμετωπίσουμε όλα τα καιρικά φαινόμενα με κέφι και με μουσικάρες. Σας αφήνω με Λόκο Λόκο, πολλά φιλιά σε όλους.

0: Music 892.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ. Στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
11: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Καλώς ήρθατε.

0: Πώς έφτασε, Μυρτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Previously.
5: Στα κουνάβια.
7: Vision. Έλα, θα μου καλημέρα, τι θα μας τραγουδήσεις?
8: Μαρία Κάλλας.
9: Α, ποιο?
8: Δεν γέλα, ρε. Είμαι ο Ανιξιώτης, είμαι ο Θάνος Ανκάλλας.
9: Ποιο θα μας πεις?
8: Το Άβε Μαρία.
9: Άβε Μαρία. Πού πήγε? Πού είσαι, παιδί μου?
7: Μη φεύγεις από το ακουστικό, ρε.
9: Μείνε στο μικρόφωνο.
10: Καλέ, μην πήγαινε ο έρχεσαι.
9: Μην είναι στάσιμος, παιδί μου.
7: Φεύγει από το μικρόφωνο.
11: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
12: Μιούζικ 892, καλησπέρα σας, τι κάνετε? Τρίτη σήμερα, 29 του Σεπτέμβρη. Έτσι ωραίος καιρός. Γενικά έτσι όλους θα τον χαρακτήριζα. Έχει λίγα συννεφάκια κατά διαστήματα, αλλά μια χαρά και θερμοκρασία ωραία στους 24. Δεν υπάρχει σημαντική πιθανότητα βροχής, βλέπω εδώ πέρα. Όλα καλά φαίνονται τα πράγματα. Για την κίνηση τώρα, κλασικά εικονογραφημένα, είναι αυξημένη κίνηση, όπως πάντα τέτοια ώρα στον Κηφισό. Εκεί συναντάμε τα μεγαλύτερα προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Υπάρχουν λίγες και μικρές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, χαμηλές ταχύτητες και στην Κηφισίας. Είναι και αυτή η ώρα η περίεργη, το μεσημεράκι. Ελένη Βλουγαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Παρέα θα κάνουμε, παιδιά, με πολύ ωραίες μουσικές και φυσικά ένα θέμα ημέρας που περιμένω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6939892892. Θέλω να μου γράψετε λοιπόν ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτό που θα σας κάνει να αντιπαθήσετε κάποιον από την πρώτη στιγμή. Είτε είναι γνωστός, είτε είναι γνωστός όχι, είτε είναι κάποιος, κάποια φιλική συναναστροφή, είτε είναι κάποιο ραντεβού. Δεν ξέρω, αλλά κάτι που θα παρατηρήσετε και θα σας χαλάσει την εικόνα για τον άλλον από την πρώτη στιγμή. Αυτό θέλω να μου γράψετε. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, φυσικά με τα μηνύματά σας και ζώδια.

Music 892. Εδώ είμαστε παρέα φυσικά με την Nova, γιατί αν είσαι στην Nova κερδίζεις ένα συνένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συνένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το παντού application, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό μπορείς να το κάνεις όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Θα μάθετε περισσότερα φυσικά στο nova.gr. Διάβαζα τώρα μηνύματα και μου στέλνει ο Κώστας ότι χάνω το ενδιαφέρον μου για κάποιον από την πρώτη στιγμή όταν κουτσομπολεύει άσχημα τους πάντες, από την πρώτη γνωριμία. Σκέφτομαι αυτομάτως ότι αύριο θα μιλάει έτσι για μένα. Δεν υπάρχει νομίζω μεγαλύτερος κανόνας και είναι αυτό που παραβλέπουμε και πολλές φορές σε ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε, που μιλάνε πολύ άσχημα για άλλους και ειδικά για φίλους τους. Εμένα μου έχει συμβεί και μου έχει τύχει άνθρωπος να κάθομαι για καφέ με άνθρωπο και να θάβει μπροστά μου τον κολλητό του, παύλα της. Μετά θα είμαι τρελή αν πιστεύω ότι δεν θα το κάνει το ίδιο και σε μένα, σε κάποια παρέα. Όποιος το κάνει, είναι κανόνας. Είναι κανόνας ότι θα συμβεί αυτό. Πραγματικά είναι η μεγαλύτερη αλήθεια ζωής. Η Δανάη λέει: η υπερβολική οικειότητα. Όταν γνωρίζεις κάποιον πριν από λίγα λεπτά και ξαφνικά με παίρνει ο άλλος σε αγκαλιές, μου κάνει ανάκριση για τη ζωή μου, πρέπει στην αρχή να κρατάς και λίγο απόσταση και συμφωνώ, Δανάη, δεν έχεις άδικο, είναι και τα προσωπικά όρια μέχρι να γνωρίσει κάποιον καλά, εν πάση περιπτώσει. Ο Μάνος λέει, πάλι έχει να κάνει και με το μήνυμα που μου έστειλε ο προηγούμενος ακροατής. Λέει αυτός που από την πρώτη κιόλας ημέρα προσπαθεί να μειώσει κάποιον για να κάνει τους υπόλοιπους να γελάσουν. Εκεί ξενερώνω ακαριαία. Ναι, αυτό το περίεργο το χιούμορ που έχει μέσα αυτά τα προσβλημέντα κιόλας, που θέλω, σε προσβάλλω κιόλας να γελάσουμε, αλλά δεν είναι και τελείως βρισιά. Και άμα πεις και κάτι, είναι και λίγο. Εντάξει, παρεξήγηση, μια πλάκα κάναμε. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Λοιπόν, θα συνεχίσω με τα μηνύματά σας φυσικά και θα διαβάσω και τα ζώδια. Δεν τα είπα τώρα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με τα ζώδια για να ξέρουμε πώς θα κοιτηθούμε σήμερα, αυτή την Τρίτη, 29 του μηνός. Για πάμε.

0: Music 892.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
6: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
7: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
8: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
2: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.

Music 892. Η Ειρήνη, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Αυτό κυρίως στα πρώτα ραντεβού το παρατηρώ εγώ ότι μπορεί να συμβεί και θα το... και εγώ θα το κοιτάξω, να σου πω την αλήθεια. Όταν πιάνει ο άλλος το κινητό του κάθε 30 δευτερόλεπτα ενώ του μιλάς. Ναι, γιατί εκείνη τη στιγμή νιώθεις ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου ή δεν ξέρω, βαριέται πάρα πολύ αυτό το ραντεβού που έχετε, τέλος πάντων, ή τον καφέ που πίνετε. Επίσης ο Νίκος λέει: η μόνιμη γκρίνια, συμφωνώ απόλυτα, δεν αντέχω τη μιζέρια και την γκρίνια καθόλου, φίλε, καθόλου στους ανθρώπους δεν την αντέχω, Δηλαδή αυτό το, τη μύρλα που λέμε, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ζώδια να δούμε πώς θα κινηθούμε σήμερα και ξεκινάμε πάρα πολύ γρήγορα. Πού είναι τα ζώδια, παιδιά? Γιατί τα είχα εδώ μπροστά μου. Ωραία. Ξεκινάμε πάρα πολύ γρήγορα. Φυσικά με τους κρυούς, η μέρα θέλει ψυχραιμία, κυρίως στα επαγγελματικά. Στα ερωτικά όμως κάτι αρχίζει να ξεκαθαρίζει πέρ σας. Η Ταύρη, μια συζήτηση μπορεί να σας δώσει την απάντηση που περιμένετε. Προσέξτε μόνο τα έξοδα και τις παρορμητικές αγορές. Η Δίδυμη, πολύ επικοινωνιακή ημέρα με μηνύματα, συναντήσεις και νέα. Ένα πρόσωπο μπορεί να εμφανιστεί εκεί που δεν το περιμένεις. Καρκίνη, μην παίρνετε προσωπικά ό,τι ακούτε σήμερα. Στα αισθηματικά χρειάζεστε περισσότερη σιγουριά και λιγότερα σενάρια. Και οι Λέοντες, έχετε ενέργεια και αυτοπεποίθηση και αυτό φαίνεται. Ευνοούνται φλερτ, αλλά και μια επαγγελματική κίνηση που θέλετε καιρό να κάνετε. Σε πολύ λίγο έρχομαι και με τα υπόλοιπα ζώδια. Μείνετε εδώ, μην πάτε πουθενά.

18ο Greece Race for the Cure, παιδιά. Ο συμβολικός αυτός αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στο καρκίνο του μαστού με την υπογραφή του Άλμα Ζωής έρχεται την Κυριακή 4 του Οκτώβρη, τώρα σε πολύ λίγες ημέρες. Να είστε κι εσείς εκεί για να γιορτάσετε και να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη ζωή, τη δύναμη και την ελπίδα. Μην ξεχνάτε, οι δράσεις ξεκινούν από το Σάββατο 3 του Οκτώβρη με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα. Μπείτε στο greeceRace.gr, εκεί θα δείτε όλα όσα θα συμβούν και ελάτε να γίνουμε ένα για μία ακόμη χρονιά. Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Πολύ πολύ σημαντικό μήνυμα του 18ου και όλων των Greece Race for the Cure που γίνονται. Αξίζει να πάτε, δεν το συζητώ. Συνεχίζω με τα ζώδια της ημέρας. Είχα μείνει στους Παρθένους. Οι υποχρεώσεις σας λοιπόν είναι αρκετές, αλλά μπορείτε να βάλετε σε τάξη πράγματα που σας πίεζαν. Το βράδυ αφήστε λίγο χώρο για εσάς. Η ζυγή από τις καλές σας ημέρες με κοινωνικότητα και ανεβασμένη διάθεση. Μία γνωριμία ή ένα μήνυμα μπορεί να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Σκορπιοί, κάτι που σας προβληματίζει χρειάζεται ξεκάθαρη κουβέντα. Μην περιμένετε από τους άλλους να καταλάβουν τι σκέφτεστε χωρίς να το πείτε. Οι τοξότες, θέλετε αλλαγή παραστάσεων και λίγο περισσότερο αυθορμητισμό. Μία ξαφνική πρόταση μπορεί να αλλάξει ευχάριστα το πρόγραμμά σας. Εγώ καιρή, καλή ημέρα για δουλειά και οικονομικές εκκρεμότητες. Προσωπικά, στα προσωπικά σας δηλαδή, προσπαθήστε να μην έχετε τον έλεγχο των πάντων. Οι υδροχόοι έρχονται ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ίσως μια πρόταση που δεν περιμένετε. Στα ερωτικά, κάποιος δείχνει πιο ξεκάθαρα τις προθέσεις του. Και για τους ιχθύες, ακούστε λίγο περισσότερο το ένστικτό σας σήμερα. Μια κατάσταση που σας μπερδεύει αρχίζει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει. Οι ιχθύες, πραγματικά, ακούστε το ένστικτό σας. Το λένε όλοι για τους ιχθύες και το ένστικτο. Οπότε ναι, ακούστε το ένστικτό σας. Συνεχίζουμε με πολύ ωραίες μουσικές και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Για πάμε.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market.

0: κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
12: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
14: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
15: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
16: Previously, στα κουνάβια.
17: Τώρα λοιπόν θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
18: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
19: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το, με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
20: Πες Δημήτρη.
18: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι. Mm.
17: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
19: Μπορείς να, όχι με φωνή, κάνε. Όπως...
20: Τι είμαι μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
21: Άρα, περίγελος. Μπράβο Μαρία. Μπράβο Μαρία.
17: Καλά,
21: μπράβο Μαρία.
17: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
19: Ούτε εγώ,
17: κάτσε μου έτσι. Με τα φυτά που βάζει στο στόμα σας.
19: Δεν ξαναρχόμαι
17: στην εκπομπή. Και κάτσε και πείτε μπαμπού. Φάει πεύκο μωρέ. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθεις. Φάει πεύκο.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Θα πω και πάλι ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Είμαι η Ελένη Βουγαράκη, παρέα σας μέχρι και τις 4. Εννοείται, έχω κοντά μου την Νόβα για εσάς που μετακομίζετε και αγχώνεστε να μην μείνετε χωρίς ίντερνετ ούτε μία μερούλα. Παιδιά, αυτό θα σας το δώσει η Nova, γιατί το Nova More έχει έρθει να κάνει τα πράγματα πολύ πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One συγκεκριμένα έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα στο σπίτι σας, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας σε όλα τα δωμάτια. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Στα μηνύματά σας μου στέλνετε τα πάντα φυσικά στο Viber στο 6939892892. Διαβάζω εδώ πέρα το μήνυμα της Χριστίνας που λέει: εκνευρίζομαι πάρα πολύ όταν κάποιος δεν λέει ούτε ένα ευχαριστώ. Είναι ένα μικρό πράγμα, αλλά για εμένα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η ευγένεια εννοείς γενικά, γιατί οι ευγενικοί άνθρωποι θα πούνε ευχαριστώ, θα τους νοιάζει, ας πούμε, να είναι ευγενική. Οπότε αν δεν είναι κάποιος ευγενικός και είναι αγενής, σε ενοχλεί. Η αγένεια είναι όντως κάτι που και εγώ το κοιτάω. Και το ίδιο περίπου μήνυμα μου έχει στείλει και η Άννα, που λέει ότι δεν αντέχω να κάθομαι σε παρέα με άνθρωπο που διακόπτει συνέχεια τους άλλους και δεν περιμένει να τελειώσουν οι άλλοι την πρότασή τους για να μιλήσει ο ίδιος ξανά και μιλάει για τον εαυτό του. Με κουράζει πάρα πάρα πολύ. Και έχεις και σε αυτό πάρα πολύ δίκιο. Όντως όλα αυτά που λέτε, παιδιά, είναι πολύ έτσι εκνευριστικά πράγματα, μπορούν να σε κάνουν να ξενερώσεις με έναν άνθρωπο. Και δεν μιλάμε μόνο για τα ερωτικά τώρα, μιλάμε και για κοινωνική έτσι γνωριμία και συναναστροφή, κάποιον που γνωρίζεις κοινωνικά. Η αγένεια ειδικά, η αγένεια και το να είναι κάποιος να μην σέβεται τους άλλους, να μιλάει συνέχεια, να διακόπτει, μου έχει συμβεί και εμένα, το έχω πολύ έντονο στο μυαλό μου, οπότε καταλαβαίνω ακριβώς τι λες. Θα συνεχίσουμε με τα τραγούδια μας και σε πολύ λίγο έχω και διαγωνισμό, παιδιά, οπότε μείνετε εδώ.

Το ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολύ ωραίο φαγητό στην Ελλάδα. Έρχονται και οι διακρίσεις τώρα, γιατί δύο πόλεις στην Ελλάδα αναδείχθηκαν με το καλύτερο street food στη γη. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Και εννοείται ότι η πρωταθλήτρια σε αυτή την έρευνα που έγινε για το street food, στο νούμερο 1 ήταν το Παρίσι, να ξέρετε, παιδιά, που κατέκτησε την πρώτη θέση με σκορ 7,2 λέει στα 10. Όπου λέει η πρωτεύουσα της Γαλλίας διαθέτει πάνω από 400 street foodάδικα, με σχεδόν 70%, το 70% αναλαμβάνει η βαθμολογία 4 αστέρων ή υψηλότερη. Διαθέτει επίσης 37 διαφορετικά είδη κουζίνας, προσφέροντας ποικιλία προσφορών. Ναι, αλλά τι street food έχει το Παρίσι, δηλαδή τι φαγητά? Εμείς έχουμε, ας πούμε, το βρώμικο, έχουμε σουβλάκι, έχουμε κυρίως το βρώμικο. Αλλά τι, ναι, δεν ξέρω. Το ασημένιο λέει το πήρε η Αθήνα με συνολική βαθμολογία 6,9 στα 10. Η ελληνική πρωτεύουσα βρέθηκε μια ανάσα από την κορυφή, χάρη στο μεγάλο δείγμα ποικιλίας και υψηλής ποιότητας, φιλοξενώντας λέει συνολικά 29 διαφορετικές κουζίνες, με σήμα κατευθύνει το σουβλάκι, το γύρο και τα φρέσκα παραδοσιακά αρτοσκευάσματα. Okay. Ναι, το σουβλάκι προφανώς. Και μετά η Θεσσαλονίκη, παιδιά. Στη Θεσσαλονίκη, στην τρίτη θέση, αν δεν κάνω λάθος, με τα καλύτερα street foodάδικα και με μεγάλα σκορ πελατών. Μετά είναι η Βαρκελόνη στην τέταρτη θέση, να ξέρετε, από τις καλύτερες αγορές της Ευρώπης για χορτοφάγους και vegans. Διαβάζω εδώ πέρα στη Βαρκελόνη. Και αμέσως μετά το Λονδίνο. Εκεί θα φάτε το ωραιότερο street food. Εκεί θα το βρείτε. Αν ετοιμάζετε ταξίδι, να ξέρετε πού θα πάτε και τι θα φάτε. Σας μίλησα προηγουμένως για διαγωνισμό. Στείλτε μου τώρα στο Viber στο 6939-892-892 το μήνυμά σας γράφοντας μαβί, μη αλφα, κενό, V-I-E, μαβί, η ζωή μου δηλαδή στα γαλλικά, η ζωή μου νομίζω. Έχω και πτυχίο τρομάρα μου. Μαβί, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Γιατί, παιδιά, η Μαβί Jewelry είναι μια σύγχρονη online boutique κοσμημάτων με επιλεγμένες συνεργασίες και γνωστούς οίκους του εξωτερικού, αλλά και χειροποίητες έτσι ξεχωριστές δημιουργίες. Κερδίζετε δωρεοεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Όσοι θα στείλετε μήνυμα, όχι όλοι, θα γίνει κλήρωση. Αλλά στείλετε το μήνυμά σας, γιατί θα βρείτε φανταστικά κοσμήματα και μπορείτε να τα δείτε και με τα ματάκια σας στο www.mavijewelry.gr. Yeah.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Music 892.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
1: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
0: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
1: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
0: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
1: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
0: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
4: Ένας κύρος που μιλάει.
3: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Ακολουθήστε μας στο

Music 892 και πάρτε χαρτί και στυλό γιατί σας έχω παιδιά το απόλυτο σημάδι για να καταλάβετε αν υπάρχει πραγματική σύνδεση στο πρώτο ραντεβού. Ποιο είναι αυτό που θα παρατηρήσετε και θα κοιτάξετε, γιατί είναι και λίγο σχετικό, παύλα, άσχετο με το θέμα της ημέρας. Το θέμα μας είναι το χαρακτηριστικό αυτό που σας κάνει να αντιπαθήσετε κάποιον από την πρώτη κιόλας στιγμή. Εκεί μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, όπως είπαμε, στο 6939-892-892. Στα πρώτα ραντεβού σίγουρα παρατηρείς και κάποια έτσι αρνητικά που μπορεί να έχει ο άλλος. Δηλαδή, αν είναι αγενής, αν μιλάει συνέχεια για τον εαυτό του κτλ. Είναι σημάδι που δείχνει ότι δεν θα υπάρχει σύνδεση. Για να δούμε όμως ποιο είναι το θετικό σημάδι που δείχνει ότι υπάρχει όντως σύνδεση. Και αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η αμοιβαία συμμετοχή στη συζήτηση, το ειλικρινές ενδιαφέρον για τον άλλον και η αίσθηση άνεσης χωρίς πίεση, παιδιά. Όταν υπάρχει φυσική ροή και ισορροπία, συνήθως υπάρχει καλύτερη προοπτική συμβατότητας. Αντίθετα, λέει, προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν την αδιαφορία για τον συνομιλητή, τη μονόπλευρη συζήτηση, την έλλειψη σεβασμού στα όρια ή την πίεση για συμπεριφορές που δεν ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του άλλου. Και επίσης, λέει, η σημάδια ασυμβατότητας είναι και αίσθηση δυσφορίας ή απογοήτευσης που δεν εξηγείται αλλιώς εκτός από το άγχος, αυτό που νιώθεις και αυτό το που λες να πάω, να μην πάω, δηλαδή κάτι νιώθεις ένα άγχος μέσα σου. Είναι σημάδια που πρέπει να παρακολουθούμε και να παρατηρούμε για να ξέρουμε, να μην χάνουμε και χρόνο, όχι τίποτα άλλο. Γιατί το red flag είναι εκεί. Εμείς δεν το βλέπουμε πολλές φορές. Αυτό είναι το θέμα. Για να συνεχίσουμε με τα πολύ ωραία μας τραγούδια εδώ στον Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Music 8-9-2 σήμερα, Τρίτη 29. Μεθαύριο, λοιπόν, που είναι Πέμπτη, ξέρετε τι είναι? Παγκόσμια ημέρα καφέ. Και τα παιδιά, ο Φάνης, η Μαρία και ο Δημήτρης, θα βρίσκονται στο Menda Coffee, στην πλατεία Ντάβαρη 2, στο Παλαιό Φάλιρο, από τις 7 μέχρι τις 10, δηλαδή η εκπομπή θα βγει από εκεί. Και να πάτε εκεί, γιατί να ξέρετε ότι θα υπάρχουν διαγωνισμοί για τρεις τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Το σκέφτεσαι λίγο, δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Ειδικά αν είστε coffee lovers, θα είναι ένα δώρο που σίγουρα, δεν ξέρω, θα εκτιμήσετε πάρα πολύ. Κατεβάστε παρόλα αυτά και το Menda Loyalty App, εκεί θα κάνετε την εγγραφή σας και θα μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Πέμπτη, λοιπόν, 1η του Οκτώβρη, Παγκόσμια ημέρα καφέ, ραντεβού στο Menda Coffee, Ex Wondy Craft, μαζί με τον Music 892 και το Φάνη, τη Μαρία και το Δημήτρη. Φυσικά με πάρα πολλά δώρα.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις.

0: Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Η νίκη μπορεί να κρυθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
2: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
3: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
1: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
4: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Previously, στα κουνάδια.
11: 168.568 ευρώ.
12: Τι, ποιος?
11: Θα κοστίσει η ελληνική
12: συμμετοχή. Πόσο εξάμεσο, γιατί...
11: 168.000...
12: Πώς το είπαμε, τι να πω, μα κάθω και σας ακούω, κύριο, θα σας ακούσω κανένα μέρα μόνος του, κανένα στον δρόμο και θα δείτε, βλέπετε, λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγεις εσύ.
11: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτή είναι πολύ υποτίμηση που έκανες αυτή τη στιγμή.
12: Ο συνδυασμός με χαλάει. Εσύ μόνος σου είσαι υπέροχος, η Μαρία μόνη της είναι υπέροχη, εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιές.
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

News 892. Μπήκαμε στην τρίτη και την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Να πω λιγάκι ότι εάν θέλετε να εξυπηρετηθείτε από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης, παιδιά, διότι το έξυπνο σύστημα της Nova σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application σας καλούν αυτοί. Nova.gr, εκεί θα διαβάσετε περισσότερα και εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Φυσικά. Βλέπω εδώ πέρα τώρα τίτλο. Jennifer Lopez δίνει κοψοχρονιά την έπαυλή της στο Beverly Hills. Ανοίγω κι εγώ να δω τι σημαίνει κοψοχρονιά. Πόσο δηλαδή πουλάει το σπίτι της. Παιδιά, εντάξει, μόνο 52 εκατομμύρια δολάρια, έτσι. Μόνο 52 εκατομμύρια δολάρια για να εξεφορτωθεί αυτή την έπαυλη. Νομίζω είναι το σπίτι αυτό που έμενε με τον Ben Affleck όταν είχαν παντρευτεί. Και θέλει οπωσδήποτε να το πετάξει από πάνω της. Καλά, δεν έχει και άδικο τώρα η γυναίκα. Ναι, αυτό είναι. Ένα σπίτι με 12 υπνοδωμάτια, 24 μπάνια. Εν τω μεταξύ, εγώ με αυτά τα τεράστια σπίτια, αυτό που σκέφτομαι, ρε παιδιά, είναι καμιά φορά πώς το ελέγχουν όλο αυτό το σπίτι. Εννοώ ότι εγώ, να μου πεις, αυτοί έχουν συνηθίσει κιόλας να μένουν σε τέτοια σπίτια που για να πας από το ένα μέρος στο άλλο χρειάζεσαι αμαξάκι. Εγώ θα σκεφτόμουν, αν κάθομαι στο σαλόνι και μπει κλέφτης 25 μέτρα μακριά που είναι το άλλο δωμάτιο, πώς θα το καταλάβω. Έχουν και συναγερμούς, να μου πεις. Ναι, υπάρχουν απαντήσεις. Δεν ξέρω, θα αισθανόμουν έτσι πολύ περίεργα. Ειδικά αν ήμουν μόνη μου κιόλας μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι. Αλλά δεν είμαι και Τζένιφερ Λόπες από την άλλη, για να το νιώθω αυτό. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε με τις επιτυχίες μας. Σε πολύ λίγο έχω throwback επιτυχία φωτιά.

Music 8-9-2. Η στιγμή που απολαμβάνω είναι αυτή με την throwback επιτυχία, γιατί ακούω και εγώ τραγούδια που μου αρέσουν πάρα πολύ. Και γενικά, ρε παιδί μου, είμαι πολύ κολλημένη σε αυτή τη δεκαετία των 2000. Ό,τι τραγούδι έχει βγει τότε μου αρέσει πάρα πολύ. Britney Spears θα βάλουμε. Britney Spears, μου την έδωσε την ιδέα η φίλη η Βέτα και διάλεξα το I'm a slave for you. Το θυμάστε, παιδιά. Είναι θρυλική επιτυχία και μάλιστα έχει κορυφαίο βίντεο κλιπ η Britney Spears, prime Britney Spears, δεν το συζητώ. Και τραγούδι από το 2001, όπως σας είπα, από το πρώτο single. Ήταν το πρώτο single από το τρίτο άλμπουμ της Britney, που είχε και το όνομα της Britney. Ήταν η αγαπημένη μου τραγουδίστρια όταν ήμουν μικρή, Γιώργο, το ξέρεις. Ναι. Μάζευα αφίσες της. Είχα στο δωμάτιό μου αφίσες της Britney Spears. Τα παιδιά άραγε τώρα, τα τωρινά παιδάκια, τα μικρά, κολλάνε αφίσες στα δωμάτια τους. Λες να το κάνω αυτό? Δεν ξέρω. Όχι, λες, Το ξέρετε εσείς αυτό, άραγε. Στείλτε μου μηνύματα, θέλω και πάλι στο Viber 6939-892-892. Πάμε να ακούσουμε Britney Spears από τα παλιά.

0: Music 892.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
4: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Πάλι σχολή.
12: Πάλι γραφείο.
13: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
14: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
17: Τι κουαλίτα.
18: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
19: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
18: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
19: Και εδώ και εκεί.
18: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
19: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
18: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
20: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
21: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Λοιπόν, διάβαζα τώρα τα μηνύματά σας και έχετε δίκιο. Ναι, μαζεύουν αφίσες καταρχάς, γιατί δεν υπάρχουν τα περιοδικά έτσι όπως υπήρχαν. Εμείς τα μαζεύαμε από τη Σούπερ Κατερίνα, θυμάμαι. Παίρναμε τέτοια περιοδικά που είχαν μέσα. Ο τίτλος ήταν Μεγάλη Αφίσα, Γιγαντοαφίσα του τάδε τραγουδιστή και τρέχαμε να πάρουμε το περιοδικό γι' αυτό. Αυτό πλέον έχει μεταφερθεί στα κινητά. Επίσης, αυτό που συζητάμε τώρα εδώ πέρα με τον Γιώργο Δεσίλα, τον ηχολήπτη, είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν τόσο κόλλημα με τους τραγουδιστές. Γιατί? Γιατί είναι πιο έχουν πιο προσιτή την πληροφορία. Ένα βίντεο κλιπ μέσα από το Instagram να παρακολουθήσει και λίγο τη ζωή. Παλιότερα, αυτά δεν μπορούσες να τα ένιωθες ότι τον θεοποιούσες, ρε παιδί μου, τον τραγουδιστή που θαύμαζες. Οπότε γι' αυτό μαζεύαμε και αφίσες και είχαμε και όλο αυτό το κόλλημα. Αλλά ναι, πώς έχει αλλάξει τόσο πολύ η εποχή, Τρομερό. Στην παρέα μας είναι πάντοτε η Nova. Με το Nova More, παιδιά, απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον τηλεφωνικό σας πάροχο, να ξέρετε ότι. Και να μιλήσετε με εκπρόσωπο δηλαδή, να ξέρετε ότι σας καλούν σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Καμία πραγματικά αναμονή. Εάν τώρα προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς και να σας καλέσουν αυτοί, με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, σας καλούν αυτοί σε λιγότερο από ένα λεπτό. Nova.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα και εκεί θα διαβάσετε και για τους όρους και τις προϋποθέσεις. Για πάμε για τραγούδι.

Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Music 892. Ελένη Βουλγαράκη ήταν στην παρέα σας. Θα σας περιμένω όμως και αύριο εδώ, στη μία ακριβώς, για να περάσουμε έτσι πολύ ωραία αυτό το τρίωρό μας που κάνουμε παρέα καθημερινά. Για την ώρα, δεν πάτε πουθενά. Έρχεται Μάγκη Χαραλαμπίδου με πολύ πολύ ωραία και ανεβασμένη διάθεση. Θα σας κρατήσει φυσικά την καλύτερη παρέα. Εγώ θα ευχηθώ καλό υπόλοιπο ημέρας και φυσικά τα λέμε αύριο στη μία ακριβώς. Φιλιά πολλά, γεια σας! Σα

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. Να δω.

0: γεμίσει εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά, στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα ποπ αμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: This is Maggie's Touch.

connection. The absolute purity.

Εδώ είμαστε, hello. Είσαστε έτοιμοι για την καθημερινή μας δίγορη μουσικοψυχοθεραπεία? Μου γράφει τη γόνη, μας έκλεψες λίγο, δεν είναι δίωρο. Α, έλα. Έχετε δίκιο, παιδιά. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Περιμένω και σήμερα τα μηνύματά σας. Μέχρι τις 6 θα είμαστε εδώ στο Music 892. Το αγαπημένο δίωρο μουσικοψυχοθεραπεία μας έχει ήδη ξεκινήσει. Μέχρι τις 6 θα είμαστε πάρα πολύ σεξι. Αφιερωμένο στην Αφροδίτη που θέλει να το ακούσει. Μαγκιστάτς High Profile. Ωραία συνεργασία. Χαίρομαι τόσο πολύ όταν μου το ζητάτε. Αφιερωμένο.

στο Δημήτρη που έχει στήσει χορευτικά. Πολλά φιλιά. Με ρωτάτε για το αν θα παίξω σε ένα υπέροχο μαγαζί που ανέβασα και στο Instagram μου. Παιδιά, δεν ξέρω, θα δείξει, αλλά και να μην παίξω, πρέπει οπωσδήποτε να σας μιλήσω για αυτό το χώρο. Γιατί δεν έχει να κάνει αν θα παίξω ή δεν θα παίξω. Έχει να κάνει ότι πήγα σε ένα μαγαζί το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω ενθουσιαστεί. Και δεν μιλάμε μόνο όμορφο. Παίζει και πάρα πολύ ωραίες μουσικές. Πάρα πολύ επιβλητικός χώρος. Έχει έτσι μια μεγάλη ξύλινη πόρτα που περνώντας την αποκαλύπτεται ένα υπέροχο εστιατόριο με σπάνια ατμόσφαιρα. Υπέροχη σάλα με καμάρες, γύψινα, τζάκια. Τύχει με αυτή την όμορφη ζωγραφική φθορά που δημιουργούν ένα σχεδόν κινηματογραφικό, θα έλεγα, σκηνικό. Γίνες αποχρώσεις. Τι να σας πω. Μόρφη καναπέδες, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ LA, δίσκο πάλες. Μαγικό σκηνικό σου λέω. Θα εστιάσω πάρα πολύ στο κέντρο. Υπάρχει η μπάρα μαζί με το πιάνο και τα κεριά που δίνουν έτσι έξτρα πόντους σε όλο το σύνολο. Υπάρχει κάτι μέσα σε αυτό το χώρο που δεν θυμίζει τίποτα απολύτως ή θυμίζει, αν θες, αποσπασματικά πάρα πολλά πράγματα μαζί. Μια έτσι πολύ όμορφη ατμόσφαιρα που σε πηγαίνει και σε εξωτερικό και σε Ελλάδα και σε διάφορες δεκαετίες που έχουμε περάσει πάρα πολύ όμορφα και έχουμε χορέψει. Οι μουσικές φανταστικές, το φαγητό ονειρεμένο. Αλλά θα μείνω και στον κόσμο. Γιατί κατά ψέματα ο κόσμος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό το σκηνικό, γιατί δίνει ουσιαστικά την ουσία στο χώρο, ρε παιδί μου. Ωραίος κόσμος, ωραίες μουσικές, πάρα πολύ διάθεση που χτυπάει κόκκινα, ανεβασμένη διάθεση, άκρος ανεβαστική. Είχα πολύ καιρό να πάω σε μαγαζί και να νιώσω ότι ο κόσμος πραγματικά χορεύει και δεν στέκεται απλά. Όλοι είχαν τη διάθεση, την όρεξη να περάσουν όμορφα, να είναι χαρούμενοι, να διασκεδάσουν. Και όχι με ελληνικά. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Έλληνας, το έχω ξαναπεί αυτό και δεν είναι κακό, νιώθει πάρα πολύ οικειότητα, νιώθει πάρα πολύ ωραία το να ακούει ελληνικές μουσικές και λίγο αυτό τον φτιάχνει στον αρχίσει να χορεύει. Ενώ με τα ξένα είναι λίγο μαζεμένος. Σε αυτό το μαγαζί λοιπόν δεν υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις. Ο κόσμος πραγματικά χαίρεται με τη μουσική που ακούει και πραγματικά χορεύει. Μάγκη, μας έχεις πει όλα αυτά τα υπέροχα, αλλά δεν μας έχεις πει πώς λέγεται το μαγαζί μου, γράφει η Αφροδίτη. Το μαγαζί, παιδιά, λέγεται Flying Horses. Θα το θυμόσαστε, Flying Horses, άλογα που πετούν και πραγματικά η διάθεση πετάει στο κόκκινο, σου λέω. Flying Horses, λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας, κουκλάρετε το, ψάξτε το, θα σπάει. Και φυσικά, αν πάω, εντάξει, θα ενημερωθείτε και από το Μάγκη Στάτς, αλλά και να μην πάω να παίξω, εσείς πρέπει οπωσδήποτε να δώσετε το παρόν. Χαλαρό ποτάκι, καφεδάκι, φαγητάκι, ό,τι και να θέλετε. Πραγματικά θα σας αρέσει πάρα πολύ ο συγκεκριμένος χώρος. Παρτάκι, φαγητάκι. Και μιλάμε για παρτάρο, όχι για παρτάκι, αλλά το θέμα είναι ότι είναι τόσο οικείο και τόσο γλυκούλι και τόσο νιώθεις ότι περνάς ωραία, που πραγματικά μιλάς με υποκοριστικά, γιατί νιώθεις ότι έχεις πάει εκεί. Είναι ένας χώρος που ήθελες πάντα να είσαι, κάπως έτσι.

0: Στην παρέα μας καθημερινά η Novibet. Και τις τρίτες η Novibet σου κάνει το τραπέζι, κυριολεκτικά όμως. Γιατί τα branded τραπέζια δίνουν στο παιχνίδι σου αυτό το κάτι που θέλει για να απογειωθεί. Ώρα λοιπόν να πάρεις τη θέση σου στο τραπέζι και απλά να το απολαύσεις. Winning Tuesdays στη Novibet. Μάθε περισσότερα στο live casino της Novibet.
1: This is Maggie's.

Έρωτας, ο Φινής είμαι. Αφιερωμένος στη Μαρίνα. Πάμε να δούμε λίγο ακόμα classic. Εκεί στα 90's.

Για να δούμε τι λένε και οι φίλοι μας σήμερα. Hello guys. Καλησπέρα στην καλύτερη παραγωγό. Κάτσε, ρίχτε χαμός. Καλησπέρα στην καλύτερη παραγωγό και λατρεμένη. Βάλε και κάτι από Άρτζη, γιατί έχω πάθει αιμονή από το Σάββατο στην Άννα. Πάρα πολλά φιλιά, αγαπημένη μου. Μου γράφει το κατερνιό μου. Εννοείται πως έρχεται Άρτζη σε πολύ λίγο. Καλά, υπέροχος και ο Άρτζη, υπέροχη και η Άννα. Ήταν μαγικά πραγματικά το Σάββατο. Και να φανταστείτε, παιδιά, ότι είχα σκοπό να μην πάω. Ήμουν πολύ τυχερή, γιατί ένας πολύ καλός φίλος τελευταία στιγμή μας βρήκε εισιτήρια, τα οποία μας τα κάνει και δώρο, και λέει άντε πάμε, πάμε, πάμε, και μας ταρακούνησε και φύγαμε και πήγαμε. Ο λόγος που δεν έλεγα να πάω στην Άννα είναι γιατί πραγματικά την λατρεύω, αλλά την ξέρω τόσα πολλά χρόνια, γιατί καθότι ήταν, αν θέλετε, καλλιτέχνητα του Γιώργου Πολυχρονίου, Sony Music, τέλος πάντων, όλα τα χρόνια της ζωής μου. Έχω δει όλα τα πάντα, όλα, όλα, ό,τι έχει κάνει η Άννα, πολλάκι, όχι μία και δύο. Έχω πάει συνέχεια σε σχήματα δικά της. Καλά, έχω πάει και στο Hotel Hermo, εννοείται, πάρα πολλές φορές. Οπότε έλεγα, θα κουραστώ με τη συναυλία, που να τρέχω τώρα, άστο. Θα ήταν από τα μεγαλύτερα λάθη που θα είχα κάνει αν δεν πήγαινα να την απολαύσω live. Ήταν καταπληκτική. Μπράβο, κορίτσι μου. Είτε γουστάρεις είτε δεν γουστάρεις την Άννα Βύση, ένα είναι το σίγουρο, είναι πραγματικά καταπληκτική καλλιτέχνηδα. Έχει τόσο μεγάλο πάθος, τόσο μεγάλη κάπα, δεν θα πω την επόμενη τη συνέχεια, με αυτό που κάνει. Ουσιαστικά να δίνει χαρά στον κόσμο, να δημιουργεί μαγικές στιγμές, μοναδικές για πάντα, που δεν γίνεται να μην τα καταφέρει, να σε κάνει να πετάξεις πολύ πολύ ψηλά. Μπράβο στο κορίτσι μας και μπράβο στο γεγονός ότι καταφέρνει να συνδυάζει τόσες ηλικίες μαζί. Ηλικιακό χάος στο κοινό της. Από τόσο τόσο μικρές ηλικίες μέχρι τόσο τόσο μεγάλες. Μπράβο ρε Άννα, θεά. Respect. Και ο Άρτζη λοιπόν ήταν επίσης καταπληκτικός, ο αγαπημένος μας Ροδίτης, φίλος, Έλληνας παραγωγός που πραγματικά κάνει χαμό στο εξωτερικό και νιώθουμε τέτοια μεγάλη περηφάνεια με τις μουσικές του. Μπράβο του. Maggie Love, touch me. Θέλω αφιέρωση κομματιού να μου κάνεις ό,τι θες. Μου γράφει ο Κωστής. Κωστή μου, τι κάνεις? Τι κάνει το παρεάκι, αγαπημένη μου? Εννοείται, έρχεται κομματάρα. Αν και εσύ, επειδή έχεις το χάρισμα να επιλέξεις πολύ ωραία κομμάτια, ζήτα μου, τι θες να ακούσεις? Με πολύ χαρά. Μαγεία, καλησπέρα. Ποιο κομμάτι έβαλες χθες γύρω στις 5 και κάτι, με heavy κιθάρες, drums και τα λοιπά, και ταυτόχρονα dark trance που τα έσπαγε και είχε τη μελωδία του Blue. Έφαγα τρελό σκάλωμα, σου λέω, κορίτσι μου. Σας στέλνω, αγαπημένα Κωνσταντίνε, ένα κομμάτι που παθιάζονται όλοι οι φίλοι του Maggie Stats, όλοι οι Maggie Statsers. Εννοείται, σας στέλνω. Μάγκη, το κομμάτι μου θυμίζει Μύκονος, το προηγούμενο. Α, φυσικά, σας στέλνω. Μαρία μου, έχεις δίκιο. Σωστά, σωστά. Πάντα σωστά τοποθετούνται οι φίλοι ακροατές του Maggie Stats, ρε φίλε. Είστε όλοι τόσο καλά ενημερωμένοι. Maggie, λατρεύω τις μουσκάρες σου. Hello. Ευχαριστώ. Μαρτίν, φιλιά πάρα πολλά. Σήμερα δεν φτιάξαμε τριπλέτες. Ναι, όχι, δεν φτιάξαμε σήμερα, γιατί πήγαμε και λίγο old school. Έλα, πάμε, ήρθε, χαλό, χαλό, αγαπημένοι, πάμε ξυλίκια. Ναι, σήμερα δεν έπαιξα όλα τα ξυλουργικά μου. Μάγκη, σε ποιο γαλαξία βρισκόμαστε? Άσε, είναι στον μαγίστα της γαλαξία. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις, δεν ξέρεις ποτέ τι θα συμβεί, δεν ξέρεις ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. We are here, we are alive, we are Maggie's people. Γεια σου, Λίνα μου. Μαριλένα, I love you. Αφροδίτη, I love you. Κωστή, I love you.

Παιδιά, δεν είναι κομματάρα αυτό που παίζει, είναι classic, oldies. Αν το θες, στείλε classic. Δεν ξέρω αν το βρίσκεται το Σασάμ και έφτασε. Στο στείλε, εννοείται.

Από το ζεστό Βερολίνο, πολλά φιλιά. Με τι θερμοκρασία σήμερα και τι καιρό? Πες μου ότι έχει πάρα πολύ ήλιο. Εμείς εδώ έχουμε συννεφούλα. Μας αρέσει όμως, είναι όμορφα τα σύννεφα. Επίσης έχει λίγο κρυάκι, αλλά και αυτό μας αρέσει, δεν μας χαλάει. Πάντως γενικά το σκηνικό είναι πολύ όμορφο και εδώ. Όχι σκηνικό Σεπτέμβρη στην Αθήνα, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι ωραίο. Και αυτό ταιριάζει πολύ. Αφιερωμένο και το στέλνω.

0: Χαζεύοντας και μετρώντας τα συννεφάκια. Ταιριάζει τόσο πολύ με το σκηνικό εκεί έξω αυτό το κομμάτι, αν και νομίζω πως ταιριάζει με τα πάντα. Αν δεν το έχω στείλει ακόμα, που το στείλα σε άλλα 30 άτομα σήμερα, στείλα αμπλού και έφτασε. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το κουνείς κανείς.
1: Το Βρίτσις βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα. Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρώνε σοφά.
9: Σόλο διβάνι.
8: Δι κουαλίτα.
10: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
11: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γη.

0: Το ερωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
8: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις μουστάκαστοής.gr.
9: This is Maggie's Touch.

Red Hot Chili Peppers και Other Side. Benny Benassi το remix έχει αυτό το κλασικό, αν θέλετε, ηχόχρωμα του Benassi που το λατρεύουμε βέβαια. Είναι απογειωτικό. Απογειώνει, ναι.

Την αποχώρησή του από τη μουσική του μετά από 6 δεκαετίες καριέρας, παιδιά, ανακοίνωσε ο Rod Stewart. 81 ετών πλέον, ο φρύλος της ροκ. Φρυλικός, υπέροχος Rod Stewart. Μοιράστηκε την απόφασή του με τους θαυμαστές του, ξεκαθαρίζοντας ότι η επόμενη περιοδία του θα είναι και η τελευταία της καριέρας του. Έχουμε βέβαια να συνεχίσει να είναι κοντά μας. Είχε κάποια προβλήματα υγείας, εντάξει, αυτήν την ηλικία πώς και να μην έχεις κιόλας. Μπράβο του όμως που έχει το σθένος, που έχει την τρέλα, που έχει την όρεξη και την κάπα, θα πω ξανά, ξέρετε τι εννοώ. Να συνεχίσει, να συνεχίζει και να δίνει το παρόν στη μουσική. 6 δεκαετίες, παιδιά, δεν είναι λίγο, έτσι. Το The Final Encore θα είναι σίγουρα η τελευταία μου περιοδία. Τραγουδώ τη μουσική που αγαπώ από τότε που ήμουν 19 ετών και είχα το προνόμιο να τη μεταφέρω σε όλο τον κόσμο, σε όλους σας. Μου χάρισε μια ζωή πέρα από οτιδήποτε θα μπορούσα ποτέ να είχα φανταστεί και να ελπίζω από την πλευρά μου να σας έχω χαρίσει και εγώ όμορφες στιγμές. Τι ωραία.

και όταν κάνει εκπομπή Μάγκη και είναι το Μάγκη Στάτς, τότε έχουμε. Ουράνια τόξα στον αέρα. Ευχαριστώ, Αφροδίτη. Φιλιά. Μου στέλνετε ουράνια τόξα όλοι. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Τι όμορφες εικόνες είναι αυτές. Μάγκη, δεν έχω καταλάβει πώς μπορώ να έχω αυτές τις καταπληκτικές τριπλέτες, μου γράφει η φιλινάδα μας εδώ. Κοριτσάρα μου, απλά μου στέλνεις τριπλέτα όταν σ' αρέσει κάτι που αναφέρομαι στον αέρα και στο στέλνω. Συνήθως τα κομμάτια που αρέσουν πολύ τα κάνουμε τριπλετίτσες, δηλαδή τα κάνουμε, ξέρεις, στέλνω, ας πούμε, λέω, θα τα στείλω και τα τρία και τα λέμε τριπλέτες. Εσείς εδώ οι φίλοι ακροατές τα καθιερώσατε. Εγώ απλά ακολουθώ. Εσείς δίνετε πάντα όχι μόνο το παρόν, αλλά δίνετε το νόημα σε αυτή την εκπομπή και εγώ ακολουθώ. Συνήθως λοιπόν όταν αρέσει κάτι πολύ από κομμάτια τα κάνουμε τριπλετίτσες, τετραπλετίτσες, ανάλογα με το τι μας αρέσει. Μπορεί να είναι και διπλέτες καμιά φορά. Και λέω έτοιμες σε τριπλέτες και μου γράφεις τριπλέτα και σου έρχεται. Να σου στείλω τον Blue που είναι κομματάρα και σίγουρα σ' αρέσει. Σου στέλνω.

Κλείνοντας ο Ρότης Στιουάρτη λέει και άλλα πάρα πολύ όμορφα και πολύ συγκινητικά. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω που κάνατε δυνατή αυτή την εκπληκτική ζωή. Γλυκούλης, τι όμορφα λόγια. Ελπίζω να είστε μαζί μου ώστε να μπορέσω να σας ευχαριστήσω με τον καλύτερο τρόπο που ξέρω, με τη μουσική μου. Και με ένα πραγματικά πίστευτο σοου. Τα λέμε εκεί. Εύχομαι, αγαπημένε μου, να είναι καταπληκτικό το σοου αυτό. Και να είμαστε, θα είμαστε όλοι εκεί μαζί σου. Στην Ελλάδα, παιδιά, δεν βλέπω ημερομηνίες, δυστυχώς.

0: Θέλω λίγο την υπομονή σας. Πάμε ξανά για διαφημιστικά και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για να παίξουμε το αγαπημένο μας συμπαντικό κομμάτι, το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης.
1: This is Maggie's Touch.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζε όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
15: Τι κουαλίτα.
16: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
15: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
15: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
15: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
1: This is Maggie's Touch.

0: Μέχρι τις 6 Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892. Fear of the dark. Εσείς φοβόσαστε το σκοτάδι.
1: Estou chorando em hipérboles. Estou perdido na varanda de Mercúrio.

Παιδιά, μετά από 21 μέρες τέθηκε που έλεγχο η φωτιά στην Κόνιτσα. Τι έγινε ρε φίλε, 21 ολόκληρες μέρες. Από τις 31 Αυγούστου. Φαντάζεστε τι έχει κάψει εκεί. Επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Στην περιοχή εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία ακόμα όπου μεγάλοι κορμοί και ρίζες ηχοκαίνε. Ευτυχώς το καλό είναι ότι το φαινόμενο δεν προκαλεί ανησυχία για αναζωπήρωση.

τόσο μεγάλη πυρκαγιά, πάντως Σεπτέμβρη μήνα και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχω ξαναδεί, δεν έχω ξανακούσει, δεν ξέρω, πραγματικά μένω άναυδη. Είναι σαν να θέλουν να τα κάψουν όλα έτσι.

Η Ειρήνη μου λέει ότι έβρεξε κιόλας. Όντως έβρεξε κιόλας. Και λες, ρε παιδί μου, ότι βροχή κάτι θα γίνει. Έβρεξε και δυνατά στην περιοχή. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε πραγματικά η αίσθηση ότι θα έσβηνε. Δεν συνέβη όμως αυτό. Δεν έσβησε ούτε με τη βροχή φωτιά και έτσι στις 6 Σεπτεμβρίου σημειώθηκε μεγάλο αναζωπήρωση. Και μετά εντάξει, τα σάρωσε όλα. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Στην εποχή που πραγματικά μπορούν και κάνουν ό,τι θέλουν, εδώ υποτίθεται πως επηρεάζουν καιρούς. Να μην βρέξει, να βρέξει, να μην βρέξει συνήθως. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι για το θέμα της φωτιάς, δηλαδή δεν έχουν ανακαλύψει κάτι. Τίποτα, θέλουν να τα κάψουν όλα. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό πίσω, άσε, γιατί αρχίζω και κνευρίσω με αυτά τα θέματα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ αυτή την αδικία, δεν την μπορώ. Το προηγούμενο πάνω μου είναι το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης και θα σας στείλω. Συνήθως το κάνω τριπλέτα με όλα αυτά, όλα αυτά τα στέλνουμε μαζί. Είδα πάρα πολλά μηνύματα, διάβαζα για τη φωτιά και σας έλεγα πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με τα κομμάτια που έχουμε παίξει. Ναι, είναι τα κομμάτια τετραπλέτα της επίκλησης, τις στέλνω όλοι.

0: Είναι τη μεγάλη επίκληση, είναι το ξύλο, το ξυλίκι που λέμε. Όλα αυτά. Καλημέρα, αγαπημένη Μάγκη. Όσο οι ποινές για εμπρισμό είναι χάδια, θα καίγονται τα δάση μας στο βωμό του χρήματος. Έχεις απόλυτο δίκιο, Θεοχάρη μου. Και μετά τους στέλνει λύκη, τους στέλνει. Αρχίζω τώρα, μπαίνω σε άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Και την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις! ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
6: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
7: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Να δω.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.
4: Boom! This is the Bad Stuff. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Νιώθεις τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει σίγουρα το όνομά σου. Τόσο πρόπο αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Έχεις διαβάσει πάρα πολύ σωστά και έχεις ακούσει. Τι περιμένεις, κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Αν νιώθεις πολύ προ, πρέπει να μπεις σίγουρα στο novibet.gr. Για την νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Μα τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Μην περιμένεις, κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Μπες στο novibet.gr.

Η Ευρωλίγα ξεκινά και στην Όβιμπετ δεν ξέρεις κυριολεκτικά τι να πρωτοδιαλέξεις για το bet builder σου. Και με ενισχυμένες αποδόσεις μπαίνεις στο παιχνίδι με τον τρόπο σου και τις επιλογές σου. Η δράση θέλω να σας πω ότι είναι καθαρά δική σας. Μην περιμένετε. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr, γιατί η Ευρωλίγα ξεκινά και στην Όβιμπετ δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις για το bet builder σου. Μπες στο παιχνίδι με τον δικό σου τρόπο και τις επιλογές σου. Η δράση είναι δική σου. Μην περιμένεις. novibet.gr.

0: Την Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 10 τα κουνάβια, ο Φάνης μας, η Μαρία και ο Δημήτρης εκπέμπουν live από το Μέντα Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλιό Φάλιρο. Με κάθε καφέ το συλλεκτικό ποτήρι Μέντα X Bondi Craft τραβάς και κερδίζεις, ενώ τρεις τυχεροί θα κερδίσουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε λοιπόν το Mental Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην εκκλήρωση για ταξίδια iPhone 18 Pro και ακόμα περισσότερα δώρα την 5η όλα αυτά, 1η Οκτωβρίου, στην Παγκόσμια ημέρα καφέ, Mental Coffee, Ex Bondi Craft μαζί με το Music 892, τα κουνάβια μας από τις 7 μέχρι τις 10 εκπέμπουν live στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλιό Φάλιρο. Από τις 4 μέχρι τις 6 στο Music είμαστε μαζί. Μαγκή Χαραλαμπίδου φεύγει. Καλή συνέχεια με τους αγαπημένους Τελούλου μέχρι τις 9. Love you guys. Αύριο εδώ. Φιλιά.
1: This is Maggie's Touch.

Κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/ όροι.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
8: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
7: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
8: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
7: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
8: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
7: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
10: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.

0: από Σαλόνικα ένα πρωί, ήρθα και αντίκρισα μία τρελή.
1: Από
0: την Αμάρινθο, μου είπε εγώ, ούτε καν ήξερα πού πέφτει αυτό.
1: Ήρθε μια μέρα με ύφος του πέ. Τάχα μου το έπαιζε δίθεν μπλαζέ. Ήξερε όμως πως θα έρθει ο καιρός, θα καταλάβει ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Όλα τα ξέρει και τα σχολιάζει. Μ' αν την πιέζω, τη γνώμη αλλάζει.
1: Για όλο τον κόσμο έχει άποψη αυτό. Και ας μην τον ρωτάει κανείς ευτυχώς.

0: Γεια σας, γεια σας, καλώς ορίσατε. Τι κάνετε, πώς είστε, Τζούτζου Μπρούτζου? Ελάτε να παυτώσουμε τα αυτά. Εμείς είμαστε η Τελούλου και σήμερα είναι η μέρα Τρίτη.
1: Πάρα πολύ ωραία είναι η Τρίτη. Αισθάνομαι ότι έχει προχωρήσει η εβδομάδα κάπως, να ξέρεις.
0: Κάπως η εβδομάδα έχει προχωρήσει, δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει ο μήνας που ακόμα δεν λέει να φύγει. Ακόμα
1: αύριο.
0: Έχουμε 29 του Σεπτέμβρη, παιδιά.
1: Αύριο, αύριο κρατήσου γερά, αύριο πληρωνόμαστε, αύριο είναι η τελευταία μέρα.
0: Γι' αυτό είσαι χαρούμενη,
1: αύριο,
0: γι' αυτό γίνεται.
1: Βέβαια, την περιμένω πώς και πώς την αυριανή. Θα βγω στους δρόμους, θα ξεχυθώ, θα ξεκινήσω και πάλι τις παραγγελίες. Αύριο θα λάμπει ο ουρανός.
0: Ποιες παραγγελίες?
1: Τα πράγματα που παίρνω για το σπίτι.
0: Ωραία, μια χαρά. Η κοπέλα περιμένει να πληρωθεί για να πληρώσει αυτά που χρωστάει, να χρεωθεί για να τρώει μετά από τις 15 μέρες φακές.
1: Πολύ ωραίες
0: φακές. Αλλά θα έχεις σπίτι όπως το θέλεις.
1: Ναι, αμέ.
0: Μια χαρά, γιατί τρώγεται και το τραπεζάκι στις βαριές τις πίνες. Το κόβεις αξιλάκια, το μασουλάς. Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Όχι, αλλά πρόσεχε.
0: Δεν θα έχεις να φας, θα φας μια καρέκλα. Θα φας μια, τα φυτά που φυτεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και μας έχεις πρίξει. Μπορείς να τα βράσεις και να τα πιεις.
1: Μη λες τώρα για φυτά, γιατί πήρα κάτι καινούριο που δεν τα πότσα τρεις μέρες και λίγο λιποθύμησαν και τα έχω βγάλει τώρα στο μπαλκόνι, μπας και...
0: Έξοδα, παιδάφια, αυτά είναι τα έξοδα. Τι τα θες τα φυτά τώρα, μωρέ?
1: Μα ομορφαίνουνε το σπίτι.
0: Μα ποιος θα τα προσέχει αφού δεν μπορείς
1: εγώ
0: να τα κάνεις?
1: Εγώ τα προσέχω.
0: Μα το είδα. Πού τα πρόσεξες?
1: Αυτά ήταν
0: τρεις μέρες παιδιά να ήτανε. Θα... Τέλος τώρα, θα στα είχαν πάρει.
1: Ναι, αλλά επειδή αυτά είναι καινούργια, δεν ήξερα ότι θέλουν στις τρεις μέρες. Τα υπόλοιπα που έχω είναι στη εβδομάδα.
0: Αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Και εγώ τρεις μέρες είδες.
0: Τι έκανες τρεις μέρες?
1: Έπινα καφέδες, έκανα τις βόλτες. Δεν ήμουν.
0: Τα λέει και σαν δικαιολογία η κοπέλα. Γιατί δεν τα πήρες μαζί σου στον καφέ τα λουλούδια να
1: ναι,
0: τα ποτίσεις?
1: Δεν ήξερα να βγάλω βόλτα στην Κυψέλη.
0: Να
1: σέρνεις.
0: Να σέρνεις και την ορτανσία, να μην τη θυμάσαι, να μην τη ξεχάσεις ποτέ. Τι να πω τώρα κι εγώ, δηλαδή πραγματικά. Κάθε μέρα και μία έκπληξη, σε αλήθεια. Κάθε μέρα και μία έκπληξη.
1: Ναι, αλλά αν το είχα κάνει αυτό, θα με γράφαν οι ειδήσεις εδώ. Εσύ πρώτος θα το βγάζεις αποκλειστικό.
0: Τι κάνετε εσείς, πώς είστε? Πήγαν τα πράγματα καλά στη δουλειά σήμερα? Εντάξει, είναι λίγο τα θέματα της Τρίτης, τα γνωστά. Όντως είναι οι τελευταίες μέρες του μήνα. Όντως κάποιοι έχετε πληρωθεί ήδη. Υπάρχει κόσμος
1: Χι,
0: που...
1: παιδί μου.
0: Υπάρχει κόσμος εκεί έξω που δεν πληρώνεται τελευταία μέρα του μήνα, πληρώνεται μια μέρα πριν. Τώρα ποιοι, τι θες να σου πω, ο Βαγγέλης και ο Γιώργος?
1: Δεν ήξερα, εγώ υπάρχει νομίζω κόσμος. Ότι είναι στα μισά ή την τελευταία μέρα.
0: Όχι, έχει να κάνει πολύ και με τις μέρες, γιατί υπάρχουν, εγώ ας πούμε παλιά παιδιά είχα έναν εργοδότη, ναι, ο οποίος δεν πλήρωνε ποτέ Δευτέρες. Το είχε χρυσουζιά. Οπότε όταν ο μήνας άλλαζε Δευτέρα,
1: ναι,
0: που ήταν η τελευταία μέρα, ας πούμε, του μήνα. Μας πλήρωνε από Παρασκευή. Και αν πήγαινες, ας πούμε, και του ζητούσες, ξέρω εγώ, έλεγες, έχω μια καταπληκτική ιδέα, η οποία κοστίζει πάντα, οι ιδέες κοστίζουν.
1: Ναι.
0: Αν πήγαινες Δευτέρα, ήξερες ότι δεν θα την πάρεις.
1: Όχι.
0: Όχι μόνο όχι, θα σου πετούσε και το συρραπτικό, ας πούμε. Τρίτη με Παρασκευή μπορούσες να του ζητήσεις ό,τι θέλεις. Και είχε απαγορέψει και το λογιστήριο να πληρώνει Δευτέρες.
1: Και γιατί δουλεύατε Δευτέρα τότε, αφού ο άνθρωπος ήθελε να το κάνει αργία κατά βάθος?
0: Όχι, δεν ήταν θέμα αργίας. Το ζήτημά του ήταν να μην πληρώνει τις Δευτέρες. Ήθελε να δουλεύουμε.
1: Ωραία, αφού
0: δεν ήθελε να βάζει το χέρι στη τσέπη. Και επίσης λογαριασμούς, τράπεζες, ρεύματα, τηλέφωνα. Δεν τα πλήρωνε ποτέ Δευτέρα. Το είχε γρουσουζιά ότι θα ξεκινούσε η εβδομάδα έτσι.
1: Α, ότι και θα τον πήγαινε 7, οπότε τον πήγαινε όλοι έτσι.
0: Θα τον πήγαινε τρένο, ακριβώς, ναι.
1: Κοίτα να δεις οι δυσιδαιμονίες, αλλά αυτός...
0: Δεν ξέρω αν ήταν δυσιδαιμονία τώρα αυτό. Είναι πολύ... Δεν είναι κάτι πιο... είναι μαλάκινση. Δυσιδαιμονία δεν το λες.
1: Δεν ξέρω τι
0: το λες λίγο και σε πιο.
1: Ο άνθρωπος πως αυτός πάντως επιτυχημένος, οι δουλειές του πήγανε καλά.
0: Καλά του πήγαινα, ναι, άμα δεν πληρώνει. Άμα δεν πληρώνει του υπαλλήλου, μια χαρά δεν πηγαίνουν οι δουλειές. Τι ανάγκη έχει. Λοιπόν, να κάνουμε μια βόλτα από τους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει εκεί έξω αυτή τη στιγμή.
1: Την κίνηση μου μέσα. Τώρα να πάμε βόλτα. Πού να πάμε? Αν βγούμε αυτή την ώρα βόλτα στους δρόμους της Αθήνας, λογικά θα κολλήσουμε ένα στενό παρακάτω. Όλη η Αθήνα ευθύ με αυτή τη στιγμή έχει κίνηση. Δεν βλέπω δρόμο εκτός από. Περίμενα να σου πω τι είναι αυτό εδώ που βλέπω. Αττική οδός. Από Αγία Παρασκευή, δηλαδή περιφερειακός, μόνο αυτό δεν έχει κίνηση. Περιφερειακός προς Ηλιούπολη μέχρι την Κεσαριανή. Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι αυτή την ώρα έχουν full κίνηση, άντε και λίγο η Αττική οδός από Γέρακα προς Μαρούσι μέχρι Αχαρνές. Όλα τα άλλα χάλια, χάλια, χάλια.
2: Τον κακό σας τον καιρό.
0: Στους 22 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το κέντρο της Αθήνας. Προετοιμαστείτε, από αύριο Τετάρτη μέχρι και Σάββατο έρχονται βροχές, βροχάρες στο νου σας. Θα γίνουμε μουσκεμά.

0: Καλησπέρα στον Ανδρέα, καλησπέρα στον Πάνο, στη Δήμητρα, στον Ηλία, στην Βέρα. Γεια σας, γεια σας. Λέει η Βέρα, είδαμε και τις πρώτες μέρες του μήνα. Τρέχουμε γυμνή και ξέγνιαστη στα λιβάδια. Δεν είναι μόνο οι τελευταίες μέρες που είναι κάπως περίεργες.
1: Εντάξει, αλλά τις πρώτες μέρες, ρε παιδί μου, μπορεί να σου φύγουν μέσα σε ένα 24ωρο. Το δέχομαι. Αλλά για λίγο χαίρεσαι, κατάλαβες. Ναι. Παίρνεις μια ανάσα. Λες τουλάχιστον 1, 2, 3, 5, 10 μπαίνουν στη θέση τους κατευθείαν μετά που το πάρεις τα χρήματα αυτά στα χέρια σου. Δεν είναι ότι. Πέσει στην κατάθλιψη, δεν χαίρεσαι
0: στην
1: λίγο.
0: Στην κατάθλιψη, όχι. Θα πέσει όμως, όχι στην κατάθλιψη. Έπεσα εγώ χθες, παιδιά, θέλω να σας πω. Γιατί ήρθε η Αστερόπη μετά την εκπομπή να κάτσουμε να πούμε λίγο τα νέα μας. Γιατί μπορεί να βρισκόμαστε κάθε μέρα στην εκπομπή, αλλά όταν δουλεύεις με τον άλλον, είναι τα θέματα της δουλειάς. Εκτός δουλειάς, λες και άλλα πράγματα. Και επειδή πέρασε η ώρα. Και βαριότανε μετά να πάρει το αμάξι. Ήταν κουρασμένη. Νιστάζομαι, λέω πω. Χάλια με χτύπησε, λέει, και αυτό λέω πια. Το αναψυκτικό δεν ήπιαμε κάτι. Τη χτύπησε δηλαδή.
1: Ρε, δεν με θέλει.
0: Το αναψυκτικό χωρίς ζάχαρη. Κατσικώθηκε να κοιμηθεί.
1: Έτσι πιστεύω τελευταία, ότι μπορεί να με θέλει σπίτι σου πια.
0: Κατσικώθηκε στο να κοιμηθεί.
1: Κατσικώθηκε, είπε.
0: Στο σπίτι του Ευθύμη του Κάλφα. Χαλάλι, δεν λέω, δεν πειράζει.
1: Α, τώρα χαλάλι. Κατσικώθηκε, ήρθε.
0: Το
1: έτσι.
0: Θέμα είναι τα χούγια που βγάζει ο καθένας στον ύπνο του όταν είναι καλεσμένος. Γιατί ενώ. Λέω, έλα στο κρεβάτι να κοιμηθεί.
1: Άντε
0: δεν
1: πάλι, τώρα παιδιά θα αρχίσει τις υπερβολές. Σας το λέω εγώ, πες.
0: Έλα, λέω στο κρεβάτι, κάτσε, δεν με πειράζει. Έχω ανοιχτή που κατουράς κάθε 10 λεπτά, που σκοντάφτεις πάνω στον καθρέφτη, που πέφτεις, που κάνεις, που ράνεις. Ξαφνικά, εκεί που κάθομαι εγώ, ξαπλώνω. Έχει ξαπλώσει η Αστερόπη και κλείνω την πόρτα. Σηκώνεται και μου λέει: συγγνώμη, λέει, μην κλειστεί την πόρτα, κοιμάσαι. Λέω: πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ. Λέει: δεν μπορώ. Λέω: πάνε σπίτι σου. Πολύ απλό, πολύ εύκολο.
1: Έλα,
0: πήγαινε
1: ρε,
0: σπίτι
1: εσένα,
0: σου.
1: Η πόρτα δεν σε ενοχλούσε τώρα.
0: Παιδιά, ήθελε, κοιμόταν, σηκωνόταν και άνοιγε την πόρτα. Σηκωνόμουν, εγώ την έκλεινα. Σηκωνόταν, την άνοιγε. Δεν μπορώ, μου λέει: πνίγομαι. Πνίξου, λέω: τι με αφορά, γύρω από την άλλη θα κοιμηθεί. Πώς γίνεται, έχει έξω μέσα φως. Βγαίνει το φως από την κουζίνα, από το ψυγείο, εκείνο το μικρό που αναβοσβήνει.
1: Αυτό ήταν ο σκοπός μας μεταξύ άλλων. Εκτός από το πνίξιμο που σου δημιουργούν οι τέσσερις τείχοι σε ένα μικρό δωμάτιο.
0: Στο σπίτι μου εγώ δεν πνίγομαι, μια χαρά είμαι.
1: Ναι, εγώ πνίγομαι όμως. Ήθελα να έχουμε ανοιχτή την πόρτα, γιατί επίσης ένα μικρό φωτάκι στο χολ που αφήνουμε ανοιχτό το βράδυ βάζει λίγο φως μέσα στο σπίτι.
0: Αυτό το λίγο φως που βάζει μέσα στο δωμάτιο, αυτό το λίγο φως εγώ δεν το θέλω. Εγώ θέλω σκοτεινά, να μην βλέπεις τίποτα, να μην έχει. Φως πουθενά, να είσαι.
1: Ναι, δεν, με το φως το λίγο αυτό το τόσο δεν σε ενοχλούσε τον ύπνο σου, ρε Ευθύμη.
0: Εσύ που το ξέρεις, με ενοχλούσε.
1: Πού σε ενοχλούσε, αφού μια που έπεσες, μια που ξεράθηκες.
0: Όχι, γιατί την έκλεισα την πόρτα μετά. Και σηκώθηκες να κατορίσεις και την ξανά άνοιξες. Τι ξεράθηκα.
1: Και τι να κάνω. Τι ήθελες να κάνω, να την αφήσω κλειστή μέσα στο. Λες και είμαστε ευρυκόλακες και κοιμόμαστε μέσα σε φέρετρα. Τι ήθελες να κάνουμε δηλαδή, να μην παίρνουμε μια ανάσα από πουθενά. Ποιο ήταν το πρόβλημα δηλαδή στο κάτω-κάτω? Τι σου έκανε αυτό το θαμπό μικρό φωτάκι που αργότερα το πουθενά? Ούτε καν ηλιαχτίδα δεν ήταν. Τι ήταν?
0: Είμαι υπερβολικός τώρα πάλι. Δηλαδή πάλι λέω.
1: Όχι, μην κουνάτε κεφάλια.
0: Πρέπει να λέει η Αγγέλα, οι κλειστές οι πόρτες μπλοκάρουν την ενέργεια στο σπίτι. Πρέπει να ρέει η ενέργεια.
1: Μπράβο, Αγγέλα μου.
0: Στο σπίτι σου, Αγγέλα.
1: Μπράβο,
0: και στο σπίτι της Αστερόπης. Στο σπίτι το δικό μου, η ενέργεια θέλω να φρακάρει. Θέλω να μην κυλάει καμία
1: φαίνεται
0: ενέργεια.
1: Φαίνεται αυτό. Είναι μπλοκαρισμένα τα τσάκρα σου. Χάλια
0: θα σου έλεγα τι είναι μπλοκαρισμένο,
1: χάλια,
0: να το ξεμπλοκάρεις άμα θες.
1: Χάλια, χάλια, χάλια.
0: Αλλά είχε χάρη που δεν θέλω
1: παιδί
0: τώρα
1: μου,
0: να επεκταθώ.
1: Δεν μπορείς, σου λέω. Πρέπει να χαλαρώσεις.
0: Πείτε λίγο, παιδιά, τώρα θα κοιμόσασταν εσείς με αυτόν τον άνθρωπο που θέλει φώτα ανοιχτά, λαμπάκια
1: στο
0: ανοιχτά.
1: Χόλ, μωρέ, να
0: φωτίζει. Άσε με ρε, εσύ, το φως. Ύπνο είπαμε να κάνουμε, δεν κάνουμε κάτι άλλο.
1: Μα όταν κλείνεις τα μάτια σου, πού θα έρθει το φως? Θα σε συναντήσει, θα σου πει.
0: Όταν θα σου κλείσω τα μάτια, δεν θα έρθει κανένα φως. Θα φροντίσω εκείνη τη φορά που θα έρθω να σου κλείσω εγώ τα μάτια, κανένα φως δεν θα σε ενοχλεί. Άσε με.

0: Η Αστερόπη για να κοιμηθεί το βράδυ θέλει την πόρτα της κρεβατοκάμαρας ανοιχτή, να μπαίνει ένα φως από κάπου, και αν δεν υπάρχει ένα φως από κάπου, ανάβει και αφήνει ανοιχτό ένα φως από κάπου μέσα για να μπορέσει να νιώθει την ασφάλεια. Εγώ από την άλλη θέλω η πόρτα να είναι κλειστή, να μην παίρνει φως από πουθενά, η γρίλια να είναι κατεβασμένη μέχρι κάτω και η πόρτα κλειστή.
1: Γιατί άμα το χτυπήσει φως ξεκινάει και κάνει καίγεται ο άνθρωπος και φοβάται και τα σκόρδα.
0: Και το παλούκι. Κανόνισε. Έχουν έρθει δικά σας μηνύματα, γιατί σας ρωτήσαμε πώς κοιμάστε εσείς και γενικά πώς τη βρίσκετε. Εδώ κάποιοι

0: Κάποιοι φίλοι λένε, η Αγγελική για παράδειγμα, με πόρτα κλειστή, πίσα, μαύρο, δεν μπορώ, λέει, να κοιμηθώ διαφορετικά, μόνο έτσι κοιμάμαι σαν πουλάκι.
1: Εσάς και χώμα να σας ρίξουν από πάνω χαμπάρι δεν θα πάρετε, μπράβο. Και εσύ και Ευθύμης.
0: Η Μαρία λέει, καλησπέρα, και εγώ τύφλα σκοτάδι κοιμάμαι, Ευθύμη, αυτό, μα κάνεις και, έτσι, κάνεις και προετοιμασία.
1: Για τον άλλο κόσμο.
0: Ναι.
1: Να μην έτσι, ενώ εσύ εκείνη τη στιγμή
0: θα ψάχνεις φως. Πού θα το βρεις το φως, 10 μέτρα κάτω από τη γη.
1: Ναι,
0: το βρίσκεις το φως.
1: Την ώρα που κλείνω τα μάτια μου, δεν θα έρθει αυτό που λέμε, μην πας προς το φως, το φως το μεγάλο του.
0: Νταλίκα θα είναι αυτό το φως που θα έρχεται κατά πάνω σου. Δεν θα είναι κανένα.
1: Sorry, και δεν έχω δει ο θάνατο. Δεν μπορώ να τα κλείσω τα μάτια μου ήσυχα.
0: Όχι, όχι, θέλω να ταλαιπωρηθεί.
1: Γιατί είναι ταλαιπωρηθώ.
0: Θέλω λίγο να εκεί να
1: είμαι εκεί στο κρεβάτι μου. 108 χρονών για γιούλα.
0: 108
1: να μου κρατάνε τα παιδιά μου.
0: Ποιο θα σε αντέξει καλέ 108 χρονών τα παιδιά σου.
1: Ο κόσμο δεν θα θέλει.
0: Θα σε ρίξει σε κανένα πηγάδι. Αχ, η μαμά έπεσε κατά λάθος από τις σκάλες. Θα τη ρίξουνε, έτσι, χράπτα.
1: Κόρη, τη φώνησα το παπαδιαμάντι.
0: Άμα έχεις τέτοια παραξενιά που έχεις και τώρα στα 100, δεν θα σ' αντέξουνε. Στο λέω εγώ.
1: Παραξενιά δεν είναι. Εσύ το βρίσκεις παράξενο. Σίγουρα και κάποιος το κοιμάται με την πόρτα και θα μπορεί να κοιμηθεί μαζί μου.
0: Εάν την επόμενη μέρα εργάζομαι, θέλω πίσα σκοτάδι και οτο ασπίδες, ειδικά αν έχω δύσκολη μέρα. Εάν δεν εργάζομαι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
1: Μπράβο, ορίστε. Πολύ ωραία. Να γίνει ένα σεισμός, να πάρει μια φωτιά, να έρθουν να βαράνε πόρτα, σας βγάλουν έξω και εσύ κόστα μου το ασπίδα και πίσω σκοτάδι. Άκλα αυτό θα φύγει πρώτος.
0: Ναι, γιατί εσύ κοιμάσαι πάρα πολύ ελαφριά,
1: ναι,
0: που θα το καταλάβει τον ύπνο.
1: Ναι, βέβαια, με
0: που
1: τον
0: ανοιχτό. Για να σε ξυπνήσουμε, πρέπει να φωνάξουμε την μπάντα, τη φιλαρμονική τη Κέρκυρα από κάτω να αρχίζει να παίζει.
1: Αυτό έχει ή να κάνει, ασπίδα. Επειδή μ' αρέσει να ξυπνάω με μελωδία, δεν είναι για τη φασαρία.
0: Το σωστό πάντως είναι χωρίς φως, χωρίς τίποτα. Ο εγκέφαλος χρειάζεται σκοτάδι για να ξεκουράζεται κανονικά. Εγώ προσωπικά, όπου με αφήνει, λέει, πεθαίνω στον ύπνο. Το γράφει η Κατερίνα, που σίγουρα είναι γιατρός,
1: ναι,
0: ακούγεται
1: φαίνεται,
0: πάρα πολύ.
1: Ρε, εννοείται.
0: Είναι επιστημόνισσα.
1: Μια σχέση που μας έστειλε εδώ. Ορίστε. Πέρα, τη βαφτίζουμε επιστημόνισσα γιατί μας βολεύει. Δεν είπαμε, παιδιά, να έχουμε ένα κριτικό φακό για να κοιμηθούμε. Ένα φως κάπου μέσα στο σπίτι για να έχουμε μια υποψία φωτός. Έρθει ένας κλέφτης, να ξέρουμε,
0: ναι, ναι,
1: τι να κάνουμε.
0: Να έρθει ένας κλέφτης να δει πώς να περπατήσει με το φως που θα αφήσεις. Να μην ξέρει, να μην ψάχνει. Να τον βοηθήσεις. Πες του και πού είναι το χρηματοκιβώτιο, δώσ' του και το κωδικό να τελειώνουμε δηλαδή.
1: Δεν έχω, μην παίζεις με τον πόνο μου.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, για το δικό μου έλεγα.
1: Oh.
0: Που το κοιτούσες συνέχεια χθες.
1: Το κωδικό. Λέει,
0: θα το ανοίξεις λίγο. Θέλει να ανοίγω και να κλείνω το χρηματοκιβώτιό μου, παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή πώς τη βρίσκει.
1: Το συνδυασμό παίζει.
0: Κάθεται και παίζει με αυτό 10 φορές δεξιά, 3 αριστερά, 1 κάτω. Αχ, μου λέει ανοίγει. Αχ, κλείνει μετά.
1: Με χαλαρώνει η λευκή ήχη. Λοιπόν, άκου!
2: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
7: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
12: δι κουαλίτα.
13: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
16: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
19: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
20: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 892.

0: Moving to the Sun και Hugh Gale στον Music 892. Το κομμάτι που ακούσαμε περισσότερο από κάθε άλλο φέτος το καλοκαίρι, στα social, στα ραδιόφωνα και παντού, γιατί ο Hugh Gale συνεχίζει με επιτυχίες, δεν σταματάει.
1: Έχουμε hot topic of the day, έχουμε να σας πούμε πραγματάκια τα οποία δεν τα λες και πολύ wow. Hot topic of the day. Γιατί έχω εδώ πέρα στοιχεία της Eurostat, όπου καταλήγει αυτά τα στοιχεία, καταλήγουν και η συγκεκριμένη έτσι έρευνα, αφορά την ελληνική οικονομία,
0: μάλιστα,
1: τη δικιά μας οικονομία δηλαδή.
0: Πολύ ωραία, καλά
1: ότι
0: νέα δεν έχεις.
1: Το 2025 το εισόδημα των Ελλήνων ήταν χαμηλότερο από αυτό που είχαν το 2010.
0: Το 2010 τι είχαμε και είχαμε ψηλότερο εισόδημα? Όχι, ενώ ήμασταν σε καλή κατάσταση. Η οικονομική κρίση δεν είχε έρθει.
1: Ναι, είχε έρθει η οικονομική κρίση, τα Καστελόριζα είχαν έρθει.
0: Αυτά 2000... άλλα δεν είχαν γίνει, οπότε πώς είχαμε καλύτερο εισόδημα από τώρα?
1: Για να καταλάβεις πόσο χάλια πάνε τώρα τα πράγματα.
0: Πω, πω.
1: Ότι το 2010 που ήμασταν μέσα στη κρίση και στα μνημόνια, τα εισοδήματα ήταν καλύτερα από το 2025 που υποτίθεται.
0: Ότι είχαν περάσει και 15 χρόνια.
1: Και ότι έχουν περάσει και όλα αυτά τα μνημόνια και όλες αυτές οι πραξούλες. Γενικά το θέμα με την ακρίβεια, παιδιά, συνεχίζει και καλπάζει. Το βλέπουμε καθημερινά σε σούπερ μάρκετ. Ο κόσμος δεν μπορεί να ψωνίσει τα βασικά, σε βενζίνες, σε καθημερινές ανάγκες. Δεν μιλάμε τώρα για πολυτέλειες και για ταξίδια και ότι μείωσε ο άλλος το ταξίδι του και γι' αυτό πάει χάλια οικονομία. Μιλάμε για βασικές ανάγκες όπως θέρμανσης, ψήξης αντίστοιχα το καλοκαίρι και τον σούπερ μάρκετ.
0: Καλά, αυτό τώρα έγινε και ένα βίντεο στα social πριν από λίγες μέρες που έγινε viral με μια κυρία η οποία δείχνει το ψυγείο της, πως είναι το ψυγείο μιας πενταμελούς οικογένειας και πρακτικά ήταν άδειο. Εντάξει, τα πράγματα φαίνονται από παντού ότι δεν πηγαίνουν καλά.
1: Επίσης, το 70,53% των πολιτών στη χώρα μας δηλώνει ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ.
0: Πάρα πολύ λογικό. Είμαι μία από το 70,53%. Καλησπέρα.
1: Κάτω από 15.000 ευρώ.
0: Εννοείται.
1: Ενώ μόλις το 13,42 αμείβεται με πάνω από 20.000 ευρώ τον χρόνο.
0: Ποιος είναι εκεί.
1: Επίσης, βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν μεγάλα ζητήματα για πόσο γρήγορα τελειώνουν τα ποσά μέσα στο μήνα. Γράφουν δηλαδή ότι τις τελευταίες 2 εβδομάδες περίπου πριν κλείσει ο μήνας τα μέσα νοικοκυριά δεν έχουν χρήματα. Είναι δηλαδή σε πολύ χάλια οικονομική κατάσταση.
0: Μα είναι γιατί τα πάγια έξοδα που είναι πάρα πολύ μεγάλα και όλα αυτά που είπες μαζί.
1: Ακριβώς, τα έχουν εξοδέψει και τα έχουν εξοδέψει σε βασικές ανάγκες, όπως είπαμε, σούπερ μάρκετ και θέρμανση, και χωρίς να υπολογιστούν ακόμα τι γίνεται στις οικογένειες με παιδιά, που εκεί πέρα ξεκινάνε και φροντιστήρια, ξεκινάνε και δραστηριότητες, εκεί έχουμε άλλα πράγματα.
0: Καλά, εκεί και οι δύο γονείς να δουλεύουν, ειλικρινά, τα χρήματα δεν φτάνουν με τίποτα. Είναι το επίπεδο τόσο πολύ. Είναι, οι δύο γονείς φτάνουν για να τα συντηρήσουν. Μετά από εκεί και πέρα, αν βάλεις όλα αυτά που είπες, φροντιστήρια, δραστηριότητες, πάει. Είναι δύσκολο.
1: Επίσης, να πούμε και ότι η Ελλάδα κατέγραψε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό πολιτών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για το 2025. Πίσω μας έχουμε μόνο τη Βουλγαρία με 29%.
0: Τώρα αυτό να πω ότι είναι παρήγορο, δεν θα έλεγα. Αλλά μιας και είπες πριν από λίγο και για παιδιά και για οικογένειες, έχω να σας πω, παιδιά, για τον Άκτο, που αν θέλετε να κάνετε το χόμπι σας επάγγελμα, μπορείτε, γιατί έχουμε σπουδές Art and Design που συνδέονται με την πραγματική αγορά εργασίας ήδη από τα φοιτητικά χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα βρείτε και δουλειά πολύ πιο εύκολα μέσα από Real Work Projects, διαγωνισμούς και συνεργασίες με σημαντικά brands και οργανισμούς που δημιουργείς κατευθείαν και πορτφόλιο και έχεις πραγματική δουλειά πριν ακόμη αποφοιτήσεις. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για να βγεις στην αγορά εργασίας? Μπορείτε να καταλάβετε πόσο καλύτερα μπορούν να πάνε τα πράγματα. Και με Open College μπορείς να σπουδάσεις με υβριδικό πρόγραμμα μόλις 3 απογεύματα την εβδομάδα. Δηλαδή, ακόμη και δουλειά να έχετε, καταλαβαίνετε ότι πηγαίνει πολύ καλά. Και περισσότεροι από 50.000 απόφοιτοι του Άκτου δραστηριοποιούνται σε δημιουργικές θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να σας πω μόνο ότι τα μαθήματα ξεκινούν 12 Οκτωβρίου και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο acto.gr.
1: Δυναμώστε τώρα, αυτό το τραγούδι μας αρέσει πολύ.

0: Αρχίζει και κάνει κρύο και το καταλαβαίνεις από το πρωί όταν ξυπνάς που θέλεις να ρίξεις κάτι πάνω σου. Από εκεί λίγο καταλαβαίνεις ότι πλέον τα πράγματα κάπως άλλαξαν στην ατμόσφαιρα. Έχει χαμηλή θερμοκρασία πλέον τα πρωινά. Έχει χαμηλή θερμοκρασία πλέον και τα βραδινά.
1: Για τα βραδινά μπορώ να σου μιλήσω. Είμαι ξύπνια. Εσύ πες μας για τα πρωινά. Πόσο χαμηλή είναι η θερμοκρασία το πρωί?
0: Καλά, δεν έχω βγει να μετρήσω τώρα με το θερμόμετρο. Αλλά σου λέω, για να σηκώνομαι τώρα εγώ και με το που ξυπνάω να θέλω να ντυθώ
1: μέσα
0: και να
1: σπίτι.
0: Βάζω. Μέσα στο σπίτι, πού?
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς, όταν βγαίνω από το έξω του σπίτι, ντύνομαι. Ξέρω, σου φαίνεται περίεργο, αλλά υπάρχουν περισσότεροι ντυνόμαστε όταν βγαίνουμε έξω από το σπίτι.
1: Βλέπεις ότι έχω αρχίσει πάρα πολύ να ντύνομαι γενικά.
0: Εγώ λέω για το κομμάτι του μέσα στο σπίτι, αυτό το ο ύπνος με το που ξυπνάς, κάνει κρύο, παιδιά. Θέλεις λίγο, έχει αυτή την υγρασία, έχει λίγο αυτό το πράγμα, θέλεις κάτι να ρίξεις πάνω σου.
1: Τι ρίχνεις πάνω σου συνήθως όταν είσαι μέσα στο σπίτι?
0: Τι ερώτηση είναι αυτή? Δεν είναι, μια ζακέτα.
1: Φοράς ζακέτα.
0: Σε τι ρίχνεις?
1: Ό,τι βρω μπροστά μου εύκαιρο.
0: Την κουρτίνα, ας πούμε. Το ριχτάρι, την κουβέρτα.
1: Ρε παιδί μου, έχω και ένα πάρα πολύ ωραίο σαρομπάκι, το οποίο είναι σαφλί, στο οποίο μπαίνω μέσα ολόκληρη. Αλλά αυτό το έχω για λίγο πιο μετά. Δεν είμαι ακόμα για το φλίσ μου. Γι' αυτό σε ρωτώ αν φοράς κάτι, ρε παιδί μου, σε ζακετάκι το οποίο το έχεις στο σπίτι ή έχεις κάτι του σπιτιού τέτοιο.
0: Καιρός βορείου ρεύματος με βροχές,
1: ναι.
0: Και ενημερωνόμαστε ήδη ότι ψιλοβρέχει σε κάποιες περιοχές εκεί έξω, όπως για παράδειγμα στο Ήλιον μόλις ξεκίνησε ψιλόβροχο, μας γράφει η Ζέτα, και αυτός είναι και ο καιρός για τις επόμενες ημέρες, γιατί όντως στην Αθήνα αύριο και μεθαύριο ο καιρός θα είναι άστατος, παιδιά, θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία και θα ενισχυθούν οι άνεμοι. Να σας πω αύριο Τετάρτη ότι θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές μπόρες από το μεσημέρι και μετά. Ο υδράργυρος θα ξεκινήσει από 16 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή πραγματικά τι 16 είναι αυτό?
1: Ωραίο,
0: σύμφωνα πάντα με την πρόγνωση έτσι των μετεωρολόγων, ενώ την Πέμπτη.
1: Μέχρι πότε θα κρατήσει, θέλω να ξέρω.
0: Θα πάει αυτό, θα πάει φλενάδα μέχρι και Σάββατο θα είναι ο καιρός έτσι λίγο χάλιο. Την Πέμπτη που θα ξεκινήσει και ο Οκτώβρης,
1: ναι.
0: Δηλαδή την επίσημη πρώτη αυτού του μήνα, τα φαινόμενα κάπως λίγο θα υποχωρήσουν, αλλά μην φανταστείς, ρε παιδί μου, ότι πάλι θα έχουμε, θα έχουμε τα μποφόρια, 5-6 μποφόρ, ναι, και επίσης η μέγιστη θα φτάνει τους 20.
1: Λοιπόν, να δεις ότι αν συνεχίσει έτσι το πράγμα και όλο τον Οκτώβρη, δεν θα προλάβει να πάει 28 Οκτωβρίου και εγώ θα στολίσω.
0: Ορίστε.
1: Άμα συνεχίσει έτσι αυτό, δηλαδή
0: άλλα
1: το κρύο...
0: Έξοδα. Άλλα έξοδα. Είχαμε να πάρει τα ζαρτινιέρες και τα φυτά. Έμεινε να πάρει κάτι. Δεν, τώρα θα έλεγε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Γιατί
1: δεν έχω.
0: Να το κατάλαβα.
1: Στο προηγούμενο σπίτι που είχα ήταν.
0: Μια χαρά. Να σου
1: κακό,
0: πω. Δεν χρειάζεται.
1: Πέταξα.
0: Το κελί που θα μπει σύντομα, επειδή χρωστά τις Μιχαλούς, είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν θα έχει χώρο για τέτοιο. Δεν θα έχει χώρο.
1: Μπορώ να πάρω μαζί μου τα φωτάκια. Μπορώ να πάρω μαζί μου τα φωτάκια για να στολίσω το κελί μου.
0: Να πα στο Regency, άμα θέλει, για να.
1: Καλά στο Regency.
0: Είναι να αφήσει ένα δέντρο. Να το φανταστείς.
1: Στο Regency, τι ωραίο δέντρο που είχαν εκεί μέσα στη μέση.
0: Να πας να το κλέψεις.
1: Πολύ εντυπωσιακό. Και να σας πω, μιας και λέω για Regency τώρα, στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse, Spritz Up 1055, Signature και Classic Spritzes, συνοδεία Αλμυρών, πλατό ή λαχταριστής πίτσας, έχει πολύ ωραία μουσική. Έχει πανοραμική θέα το 1055, σας το είπαμε και τις προάλλες. Θα πάτε Παρασκευή βράδυ και Σάββατο από τις 7.30 μέχρι τις 11.30. Θα κλείσετε τραπέζι στο 210-24-21-055 και θα περάσετε φανταστικά στο 1055, εκεί που η νύχτα αποκτά γεύση και στυλ.
0: Να, ορίστε, το λέει και ο Τάσος. Εμείς θα ζωγραφίζουμε ένα δέντρο στον τοίχο φέτος, οπότε.
1: Το έχω δει
0: βολεύει.
1: Αυτό σε τρέντα, αλλά δεν το θέλω.
0: Είναι,
1: όχι, ρε.
0: Έτσι να το κάνεις.
1: Όχι.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από 2 ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό. Let's go.

0: πάραμε.
1: Οκ.
2: Πάμε στα διαφημίσεις, λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
5: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
6: Μπες στο eFood, βρες τα Market In και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Market In, από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλα.

0: στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
3: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
4: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Music 892.
9: Πολύ
8: μπροστά.
9: Πιο πολύ από όσο αντέχεις.
10: Γεια σας και καλησπέρα σας και καλό απόγευμα και άλλο ένα ηλιοβασίλεμα που βλέπουμε μαζί. Έχει φτάσει η ώρα αυτή, είναι 7 παρα 1 πρώτα λεπτά στον Music 892 και εμείς είμαστε ο Ευθύμης Κάλβας και η Αστερόπη Χαϊνά.
11: Μπορεί να κράζω Αστερόπη Χαϊνά για τον τρόπο που κοιμάται, που θέλει τα πάντα να είναι σε σκότης και κλείνει και θέλει όμως ανοιχτή την πόρτα για να έχει ένα φωτάκι μέσα να φέγγει, αλλά στο δωμάτιο τα θέλει όλα σκοτεινά. Οφείλω όμως να παραδεχτώ ότι σήμερα, επειδή είμαστε από το μεσημέρι εδώ στο σταθμό, ήρθε με φαγητό το οποίο δεν περίμενε ότι θα ήταν τόσο νόστιμο. Έκανε μια τορτίγια που τη γέμισε μέσα με αυγό μελέτα και είχε μέσα και κοτόπουλο και είχε και ντομάτα. Ήταν το πιο νόστιμο φαγητό που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου από εσένα.
10: Ξέρεις τι τώρα, αυτό δεν ξέρω αν μπορώ να το πάρω για πάρα πολύ καλό, γιατί χαίρομαι που σου άρεσε τόσο πολύ. Αλλά σου έχω φτιάξει και ριζότο με τρούφα. Σου έχω φτιάξει λαζάνια στο φούρνο σαν παστίτσιο.
11: Μπορείς κάθε μέρα. Είχε πολλές θερμίδες αυτό?
10: Όχι, δεν είχε πάρα πολλές θερμίδες. Ήταν κατά κύριο λόγο πρωτεΐνη, γιατί ήταν μια πολύ λεπτή τορτίγια.
11: Είχε 500 αυγά. Θερμίδες.
10: Κάτσε να σκεφτώ. Τρία αυγά.
11: Θα είχε. Καλά, για βραδινό, ας πούμε. Εντάξει, το φάγα για μεσημέρι, ψέματα.
10: Αυτό για μεσημέρι είναι μια χαρά.
11: Μπορείς κάθε μέρα να μου φέρεις αυτή την τορτίγια και θα σε πληρώνω εγώ. τα υλικά θα στα πληρώνω εγώ, αλλά να μου τα φέρεις.
10: Δεν θέλω να μου τα πληρώνεις, θα είμαι το κηλικείο σου.
11: Θα μπορείς, παιδιά. Ήταν τόσο νόστιμη και ήταν και τόσο τεράστια, χορταστική. Τι άλλο είχες βάλει μέσα?
10: Είχα βάλει κόκκινη πιπεριά στην τορτίγια, είχα βάλει φρέσκια ντομάτα όταν κρύωσε η τορτίγια στο τελείωμα και είχα φτιάξει και σος με γιαούρτι και πολύ λίγη μαγιονέζα light.
11: Κρέμα που δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε για πάρα πολλούς λόγους. Κρέμα. Αλλά εσύ που έχεις πιο ελεύθερο. Εσύ που μας ακούς τώρα και μπορεί να έχεις. Ξέρεις για σένα ποιο μιλά. Τρέξε να προλάβεις. Γιατί θα την προλάβω.
10: Με δίνεις όσο.
11: Θα την πάρει άλλος και θα χτυπάς το κεφάλι σου.
10: Εδώ έχει αρχίσει να το σκέφτεται ο Ευθύμης Κάλβας, παιδιά. Δηλαδή, εσείς να το σκεφτείτε.
11: Θα κουνηθούν τα βουνά και δεν κουνιέσαι εσύ. Πώς το λένε δηλαδή, πραγματικά. Εσύ που ακούς, ξέρεις. Εσύ που ακούς, κάνε την κίνησή σου, φίλε.
10: Δεν μπορώ. Δεν γίνεται να κάθε με κάνει giveaway live στον αέρα. Δεν γίνεται.
11: Κάθε μέρα θα σου μαγειρεύει και μαγειρεύει και ωραία. Τι άλλο θες? Και καλή είναι.
10: Με κοίταξε το καλή είναι.
11: Καλή. Και
10: Ευθύμη, αισθάνομαι λες και είμαστε στο παζάρι αυτή τη στιγμή.
11: Ρε παιδί μου, κάτσε τώρα, σου δίνω. Περίμενε.
10: Με ξέρουν αυτοί που με ακούνε, δεν χρειάζεται να με πουλήσεις.
11: Όχι, σε πουλάω. Γιατί το φαγητό δεν το ξέρουν.
10: Δεν μπορούν να το ξέρουν
11: τώρα το φαγητό σου. Δουλειές κάνει.
10: Δοκιμασμένο, δεν του έχω πλύνει μπαλκόνια.
11: Ησυχία, άμα την πει, μη μιλά, δεν μιλάει. Καλή, όπου κάθεται. Τώρα λέω και τέτοια. Δεν πειράζει τώρα να κάνω. Όλο, πολύ καλό, πολύ καλό. Στείλτε ένα μήνυμα. Κάνε την κίνησή σου, μη φοβάσαι. Φαίνεται φοβιστικιά, δεν είναι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να.
10: Δεν ξέρω σε ποια πλευρά είσαι. Τις μισές μέρες νομίζω ότι είμαι εγώ ο ίδιος ένας Δράκουλας. Τις άλλες μισές αισθάνομαι ότι είμαι το πιο γλυκό κορίτσι του κόσμου.
11: Μα λέμε και κανένα ψέμα να μας πιστέψουν οι άνθρωποι να στείλουν κανένα μήνυμα.
10: Ρε ψέμα, δεν ήταν όλα αυτά τόση ώρα.

0: Α, δεν τρέπεσαι λίγο. Λίγο θράσος έχεις. Τι λίγο. Πάρα πολύ θράσος έχεις μάλλον. Με κάνεις πρώτα καλά.
1: Την κίνηση μου μέσα.
2: Μπας και σταματήσεις.
0: Δεν σταματάω. Αν θέλεις μπορώ να συνεχίσω και να μην πω και καμία κίνηση και να γκρινιάζω για το υπόλοιπο της ώρας σερί μέχρι να πάμε σε break. Δεν είναι πρόβλημα αυτό για μένα. Αλλά επειδή εκεί έξω έχει κίνηση και θα προσπαθήσω να είμαι καλή και χρήσιμη σε εσάς τους οδηγούς, και στα δύο ρεύματα του Κηφισού δεν έχει κίνηση μέχρι το Αιγάλεο, γιατί όλο από εκεί πέρα μπλοκάρει. Παντού έχει κίνηση στην Αθήνα αυτή την ώρα. Παραμένει καθαρό το κομμάτι της Αττική Οδού από Αγία Παρασκευή μέχρι και περιφερειακή προς Ηλιούπολη στο ύψος της Αργενής. Όλα τα υπόλοιπα έχουν τίγκα κίνηση.
2: Ανατολικά τι γίνεται?
0: Ανατολικά αυτά είναι που σου λέω. Περιφερειακή Μητού, που είναι Αττική Οδός από Αγία Παρασκευή μέχρι
2: δυτικά.
0: Και. Δυτικά χάλια μαύρα. Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα. Κηφισός Έσχος. Τι άλλο να δεις. Νότια. Και ο Ποσειδώνος έχει κίνηση, δεν είναι να πας πουθενά.
2: Και πολύ καλή στη γεωγραφία, ορίστε, νάτι. Και καλή στη γεωγραφία.
0: Αποκλείεται αυτό τώρα, δεν είναι τέσσερα, σου φέρω τίποτα. Στο
2: και καλή στη γεωγραφία, έτσι θα την πάρετε.
3: Τον κακό σας την καιρό.
2: 20 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας.
0: Φέρνα,
2: προετοιμαστείτε για βροχούλες αύριο. Και επίσης δεν θέλουμε να φύγετε.
0: Πραγματικά απορώ.
2: Δεν θέλουμε να πάτε πουθενά, διότι αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με την υπεύθυνη διοργάνωσης, την κυρία Χριστιανά Μίτσι, υπεύθυνη διοργάνωσης στο Greece Race for the Cure, για να μας πει τι ωραία πράγματα ετοιμάζει εκεί όλη αυτή η φανταστική ομάδα.

0: σου ακούμε το Woman και την Peggy Goo εδώ στο Music 892. Έχουμε έρθει για να σας υπενθυμίσουμε, παιδιά, ότι και αυτό το Σαββατοκύριακο θα τρέξουμε για έναν πολύ σημαντικό σκοπό, γιατί έφτασε επιτέλους ο καιρός για το 18ο Greece Race for the Cure, που είναι ένας συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος μαζί ενάντια στον καρκίνο του μαστού, με την υπογραφή του Άλμα Ζωής. Και αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου είναι που θα περπατήσουμε και θα τρέξουμε. Τώρα να σας πω ότι θα είμαστε εκεί όμως από το Σάββατο. Γιατί και το Σάββατο θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Γιατί έχουμε δράσεις που ξεκινούν εκείνη την ημέρα και είναι ένα πλούσιο διήμερο. Έχει ένα πρόγραμμα συγκλονιστικό, αλλά περισσότερα θα μάθουμε αμέσως τώρα, γιατί έχουμε μαζί μας
1: την κυρία Χριστιανά Μίτση, όπως σας είπαμε προηγουμένως, υπεύθυνη διοργάνωσης του Greece Race for the Cure. Χριστιανά, να μιλάμε στον ελληνικό.
2: Βεβαίως. Καλησπέρα, Ευθύμη. Καλησπέρα, Θεραβή.
1: Καλησπέρα. Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Είμαι πολύ καλά. Είμαστε εδώ στα κεντρικά γραφεία της διοργάνωσης και προσπαθούμε έτσι να τα βάλουμε σε μια τάξη ώστε να μπορούμε το Σάββατο να είμαστε όλοι μαζί στο πεδίο του Άρεως για να γιορτάσουμε για την ημέρα προαγωγής υγείας και την ημέρα γιορτής. Στο πεδίο του Άρεως με πάρα πολλές δράσεις, έτσι όπως αναφέρατε και εσείς.
1: Ακριβώς.
2: Για όλους.
1: Χριστιανά, για κάποιον που ακούει πρώτη φορά για το Greece Race for the Cure, αν υπάρχει κάποιος που ακούει για πρώτη φορά, γιατί και εμείς εδώ, όλος ο σταθμός, αλλά και όλα αυτά τα χρόνια και το υποστηρίζουμε και είμαστε εκεί, ναι, έμπρακτα. Θέλω να μας πεις γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η διοργάνωση και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να φτάσει στον κόσμο.
2: Το Greece Race for the Cure είναι ένας συμβολικός αγώνας δρόμου και ένας περίπατος που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο μαστό από το Άλμα Ζωής από το 2009 στο κέντρο της Αθήνας. Και είναι ένας συμβολικός αγώνας δρόμου γιατί μέσα από αυτόν καταφέρνουμε να μεταφέρουμε όλοι μαζί το μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, για την απομυθοποίηση της νόσου γενικά του καρκίνου, να μην φοβόμαστε, να συνεχίζουμε ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, να αντιμετωπίζουμε πολλές φορές την ασθένεια, γιατί είναι μια ασθένεια που συμβαίνει, είναι συχνή πια και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε έτσι πολλά θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και είναι και μια διοργάνωση που μέσα από τα καθαρά έσοδα της, μέσα στη χρονιά, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο μαστού υλοποιεί πάρα πολλά προγράμματα, τόσο για ασθενείς όσο και για το γενικό κοινό. Οπότε έχει πολλαπλούς στόχους, πολλαπλά ωφέλη και κυρίως έχει να κάνει πάρα πολύ και με το κομμάτι της αλληλεγγύης και το ότι κανείς δεν είναι μόνος.
1: Φυσικά.
0: Περνάμε καταπληκτικά κάθε φορά μαζί σας και οι δράσεις σας είναι φανταστικές, αλλά επειδή τώρα πια έχουν κλείσει και οι γραφές για τον αγώνα, το Σάββατο ξέρουμε ότι θα υπάρχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα με δωρεάν δράση στο πεδίο του Άρεως που έχετε μετακομίσει πια. Και θέλουμε πάρα πολύ να μας πεις τι μπορεί να κάνει κάποιος εκεί που θα έρθει, είτε μόνος του, είτε με την οικογένειά του, είτε με παρέα.
2: Ωραία. Όντως οι εγγραφές έχουν κλείσει πια. Είμαστε στις 58.600 εγγραφές. Είναι φανταστικό.
0: Μπράβο.
2: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια γι' αυτό. Γιατί δείχνει έτσι πόσο πραγματικά το κομμάτι της συμμετοχής και του όταν είμαστε μαζί καταφέρνουμε πολύ περισσότερα. Το Σάββατο λοιπόν, που είναι η μέρα γιορτής και προαγωγής υγείας, έχουμε από το πρωί από τις 12 μια δενδροφύτευση, γιατί θέλουμε να δώσουμε και κάτι πίσω στο πεδίο του Άρεως που μας φιλοξενεί, οπότε θέλουμε να ενισχύσουμε και το κομμάτι του περιβάλλοντος.
1: Και που το έχει και δράση... τόσο πολύ ανάγκη αυτό, έτσι.
2: Να, ακριβώς, Ευθύμη. Οπότε έχουμε μια δράση δενδροφύτευσης. Έχουμε πάρα πολλές δράσεις στην κεντρική σκηνή της διοργάνωσης, όπου έχουμε ζούμπα, έχουμε τουμπάο για να χορέψουμε, έχουμε πιλάτες, έχουμε πάρα πολλά πράγματα έχουν έτσι διοργανωθεί για να συμμετέχει το κοινό όπου θέλει. Έχουμε face painting για τους μικρούς μας φίλους. Έχουμε διάφορες κατασκευές πάλι για τους μικρούς μας φίλους στην παιδική γωνιά. Έχουμε κάποια workshop με παλιές μπλούζες του αγώνα που μπορεί να υπάρχουν, να φτιάξουμε τσάντες, να φτιάξουμε anti-stress balls. Έχουμε ένα διαδραστικό παιχνίδι με τίτλο «Βρες το σημάδι σου», που μέσα στο πεδίο του Άρεως όποιος θέλει να συμμετέχει μπορεί να βρει κάποια συγκεκριμένα σημάδια και να ολοκληρώσει τη διαδρομή του, το οποίο είναι ένα διαδραστικό και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που σε ενισχύει πάρα πολύ για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. Έχουμε επισκέψεις, μπορεί κανείς να κάνει επίσκεψη σε όλα τα περίπτερά μας, των υποστηρικτών μας, του Άλμα Ζωής, να ενημερωθεί για οτιδήποτε έχει να κάνει με την υγεία του και την έγκαιρη διάγνωση και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Νομίζω ότι δεν ξεχνάω κάτι, αλλά σίγουρα μπορεί και να ξεχνάω.
1: Κάτι να μας αφήσεις να το δούμε και εκείνη τη στιγμή, έτσι, να έχουμε να το ψάξουμε. Χριστιανά, και μια τελευταία ερώτηση πρωτού σε αποδεσμεύσουμε. Ξέρεις, επειδή πολλές φορές ακούμε τη λέξη πρόληψη, αλλά κυρίως μένουμε στη θεωρία, θέλουμε να σε ρωτήσουμε μέσα από αυτές τις δράσεις, αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει ο κόσμος πρακτικά για την ενημέρωση και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.
2: Το κομμάτι της πρόληψης έχει, επειδή μιλάμε πάντα για πρόληψη, έχουμε δύο κομμάτια που μπορεί κανείς να κάνει. Το ένα είναι ένας υγιεινός τρόπος ζωής γενικά, άσκηση, υγιεινή διατροφή, και το δεύτερο αφορά το κομμάτι του τακτικού προληπτικού ελέγχου, ανάλογα δηλαδή με την ηλικία, με το οικογενειακό ιστορικό κάθε ανθρώπου, με τις οδηγίες των γιατρών να τηρεί τον προληπτικό έλεγχο, είτε αυτό αφορά την υγεία των μαστών, ειδικά στις γυναίκες, είτε οποιαδήποτε άλλη πιθανότητα κακοήθειας. Δηλαδή υπάρχουν πια πολλές προληπτικές εξετάσεις που όταν είμαστε τυπικοί απέναντι σε αυτό, έχουμε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και όλα στην έγκαιρη διάγνωση.
1: Έτσι.
2: Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν μπορούμε να αποφύγουμε την πιθανότητα να νοσήσουμε, αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία στον καρκίνο και σε πολλά είδη και σε πολλές μορφές καρκίνου είναι ότι αν μου συμβεί, να το βρω έγκαιρα ώστε να το αντιμετωπίσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πιο αποτελεσματικά.
1: Και να μην φοβόμαστε να μιλάμε γι' αυτό, να μιλάμε ανοιχτά, να αρθεί στο κέντρο των συζητήσεων και η λέξη πρόληψη και η λέξη καρκίνος, να μην δαιμονοποιούμε αυτή την κατάσταση, γιατί έτσι αμέσως αντιμετωπίζεις ό,τι μπορεί να σου έρθει εκείνη τη στιγμή, και φυσικά να μην φοβόμαστε να λέμε αυτές τις λέξεις και αυτές τις συζητήσεις, ξέρεις, γιατί συνήθως είναι λίγο ταμπού όλα αυτά και αμέσως κάπως λίγο σφιγγόμαστε όλοι, αλλά πιστεύω συζητώντας το ανοιχτά και δυνατά κάπως λίγο το κατεβάζουμε, κάπως λίγο
2: βεβαίως,
1: το αντιμετωπίζουμε.
2: Και πάνω σε αυτό, έτσι που αναφέρεις, να αναφέρω εδώ ότι ειδικά το Σαββατοκύριακο του αγώνα και ειδικά την ημέρα του αγώνα υπάρχουν πολλές γυναίκες που φοράνε τα ροζ μπλουζάκια. Αυτό είναι η επιτομή και η ουσία του αγώνα μας, καθώς είναι γυναίκες που έχουν περάσει την εμπειρία του καρκίνου του μαστού, έχουν νοσήσει, πολλές μπορεί να είναι ακόμη σε θεραπεία, και είναι εκεί για να μας δείξουν αυτό ακριβώς που ανέφερε σε Ευθύνη, το ότι συνεχίζουμε, ότι όταν μιλάμε γι' αυτό, όταν το αντιμετωπίζουμε κατάματα, πολλές φορές ο φόβος μειώνεται και μπορούμε να πετύχουμε και αυτό που θέλουμε μέσα από τη διοργάνωση, την απομυθοποίηση της νόσου, να μην τη φοβόμαστε.
0: Πολύ σημαντικό το μήνυμα που περνάτε και εμείς θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα είμαστε εκεί μαζί σας για να το στείλουμε ακόμα πιο δυνατά, να το φωνάξουμε πιο ηχηρά και να φτάσει παντού.
2: Τέλεια, θα σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
1: Χριστιανά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε από κοντά. Ήταν η Χριστιανά Ημίτση, υπεύθυνη διοργάνωσης του Greece Race for the Cure. Τα έχουμε πει όλα, όλες τις λεπτομέρειες τις έχουμε πει και θα τα πούμε φυσικά το Σαββατοκύριακο.
0: Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε και όλους σας εκεί και θα κάνουμε μια πολύ ωραία μεγάλη βόλτα, είτε περπατήσετε είτε τρέξετε, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε.
1: Αγαπώ πολύ αυτό το κομμάτι, δυναμώστε.

0: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
1: Είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Και την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
3: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
4: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
2: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έφτασε!
9: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
12: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: 32 λεπτά και μετά από τις 7, καλησπέρα σε όλους. Η Φέη, ο Τάσος, η Ελίνα, ο Γιώργος, η Ζέτα, όλοι είναι εδώ. Το απογευματινό το παρεάκι. Και εμείς είμαστε εδώ σήμερα που είναι Τρίτη, σήμερα που είναι 29 του Σεπτέμβρη. Η Ντελούλου με Αστερόπη και Φήμη. Δεν είδα να γιορτάζει κάποιο σήμερα. Αν έχουμε κάποια γιορτή τέλη του Σεπτέμβρη.
1: Τέλη Σεπτέμβρη, 29 Σεπτέμβρη.
0: Ο Κυριάκος λέει.
1: Ο Κυριάκος.
0: Ναι.
1: Ξέρω,
0: αλλά είναι επίσημα με άλλο της Αγίας Κυριακής.
1: Α, και άλλο Κυριάκος αυτός. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Η Αγία Κυριακή είναι μόνη της.
1: Είναι μόνη της.
0: Αγίας Κυριακής.
1: Ναι, είναι και Ιούλιο η Αγία Κυριακή. Ναι. Αχ, να θυμηθώ πότε είναι. Αρχές Ιουλίου είναι, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς.
0: Την μπερδεύεις με την Αγία Παρασκευή.
1: Όχι, όχι, είναι η Αγία Κυριακή. Στοίχημα σε μονό αριθμό κιόλας. Θα σου πω ευθύς αμέσως.
0: Καλά, εντάξει, θα κοιμηθώ το βράδυ, δεν είναι.
1: Μην μα σε παρακαλώ, ξέρεις ότι σε αυτά
0: τώρα,
1: είναι πάρα πολύ.
0: Με το αρχονταρίκι εδώ πέρα που
1: λέξαμε.
0: Δεν είναι τώρα.
1: Το εορτολόγιο.
0: Με το αλμανάκ.
1: Ναι. Πούντινα. Μα πότε γιορτάζει, ρε παιδιά, τη βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή.
0: Βλέπει μπροστά τη την Αγία. Βλέπεις την Αγία Κυριακή,
1: Κυριακή
0: μπροστά σου, ήρθε να σε πάρει. Αν δεις την Αγία Κυριακή μπροστά σου, έχει έρθει για να σε
1: μα
0: πάρει.
1: Μα πότε γιορτάζει, δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Το απολυτίκιο της το βλέπω.
0: Πες μας το απολυτίκιο της Αγίας
1: δεν ξέρω να το ψάλω.
0: Κυριακής.
1: Δεν θυμάμαι πώς πηγαίνει, για να σου το πω. Μα τι κακό είναι αυτό τώρα που με βρήκε, δεν μπορώ να βρω πότε γιορτάζει η Αγία Κυριακή. Γιορτάζει σίγουρα αρχές Ιουλίου.
0: Γιορτάζει σίγουρα έτσι κι αλλιώς. Αυτό το ξέρω.
1: Γιορτή. Γιορτή. Ορίστε, γιατί είμαστε και live εκπομπή τώρα το ψάχνουμε.
0: Όλα στο Google, παιδιά. Τίποτα. Θα πάθουμε όλοι μαλάκι.
1: Σταθερή γιορτή, δεν αλλάζει ημερομηνία. Πότε γιορτάζει, πες μου. 7 Ιουλίου.
0: Και μέσα από το Google και ακόμα δεν μπορεί να το βρει.
1: 7 Ιουλίου.
0: Έχει γράψει στο Google πότε γιορτάζει για Παρασκευή και ακόμα δεν το βρίσκει.
1: 7 Ιουλίου. Είδε που σου είπα ότι είναι και μόνο αριθμό και στι αρχέ. 7 Ιουλίου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τι γνώσει μου.
0: Ποιες γνώσεις σου, ρε βλάκα, μέσα στο Google την έψαξες. Ποια
1: ναι,
0: είναι η γνώση σου?
1: Ναι, αλλά ήξερα ότι είναι αρχές και ότι είναι
0: δουλευόμαστε,
1: μονός αριθμός.
0: Δηλαδή.
1: Είπα αρχές, αγόρι μου, και μονός αριθμός.
0: Αυτές είναι γνώσεις.
1: Περίμενε, είπα αρχές.
0: Αυτό είναι
1: και
0: γυρίζει, χαίρο πολύ, γενική αλήθεια.
1: Εσύ εδώ μου είπες ότι μπερδεύουμε την Αγία Παρασκευή που η Αγία Κυριακή γιορτάζει στις 25-26.
0: Μα εγώ δεν το. Δεν λέω κάτι για τους Αγίους, δεν ξέρω. Δεν είναι σύστημά μου αυτό να ξέρω τις γνώσεις. Εσύ το έχεις δει ανταγωνιστικά.
1: Δεν θυμόμαι.
0: Πάρ' το, χαλάλι σου για τις γιορτές. Δεν έχω πρόβλημα να είσαι καλύτερη. Αλλά δεν είσαι, αυτό λέω. Δεν τις ξέρεις.
1: Ρε φίλε, δεν θυμόμουν ακριβή ημερομηνία, αλλά το vibe ήταν
0: καλά,
1: σωστό.
0: Το vibe για την Αγία Κυριακή.
1: Είχα vibe την
0: είχε vibe για την Αγία Κυριακή, εντάξει. Τώρα
1: να
0: μην
1: πες ότι να μας κάψει τα μάτα, ρε.
0: Έκανε vibe.
1: Έκανα vibe.
0: Λοιπόν, ελάτε να παίξουμε. Ελάτε, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να μας στείλετε μήνυμα, παιδιά. Γιατί έχουμε το Blender, το τραγούδι μας, το παιχνίδι μας μάλλον. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι. Το έχουμε βάλει στο Blender και έτσι ακριβώς όπως μας δίνει το τραγούδι το Blender. Εσείς το ακούτε και οφείλετε να βρείτε τίτλο. Πολύ γνωστό τραγούδι το σημερινό. Το έχετε χιλιοχορέψει από καλλιτεχνάρα, από τις λίγες. Εν ζωή, βοηθάω τώρα.
1: Μπράβο, βλέπετε, ναι. μπράβο.
0: Και με πολύ ωραίο δώρο.
1: Το δώρο μας είναι ένα ρολόι Ούζου. Εξαιρετικό. Μιλάμε, η εταιρεία Ούζου έχει φανταστικά χρώματα. Καλά, για σχέδια μη συζητήσουμε τώρα και τρελαθείτε. Αλλά αν θέλετε να τρελαθείτε ακόμη περισσότερο και να τα δείτε με τα μάτια σας, ούζου.gr είναι το ανανεωμένο του site. Και φυσικά εσείς για να παίξετε μαζί μας αμέσως τώρα και να διεκδικήσετε και αυτό το δώρο το υπέροχο, παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο, στο Viber μας στο 6939 892 892.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για το...
1: Blender! Ναι, γεια! Καλησπέρα! Ένα, δύο! Δεν θέλει να μου μιλήσει κανένα.
0: Ομιλείτε!
2: Ναι!
0: Γεια σας! Πώς σας λένε?
2: Γεια σας! Είμαι Στεφανία!
0: Γεια σου, Στεφανία! Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, εσύ?
0: Καλά και εμείς, τέλεια! Πού σε πετυχαίνουμε, Στεφ?
2: Είμαι στο δρόμο, πάω σπίτι, έχει κίνηση.
0: Βρέχει!
2: Ναι, είμαι στην Αρδιτού αυτή τη στιγμή.
0: Εσύ τράβα το χειρόφρενο και φύγε με τα πόδια.
2: Ναι, πραγματικά, πραγματικά.
0: Είσαι με τα καλά σου τώρα τέτοια ώρα. Τι κάνεις εκεί στο κέντρο?
2: Τι να κάνω, πάω σπίτι.
0: Από δουλειά γυρνάς?
2: Ναι,
0: με τι ασχολείσαι?
2: Γυμναστήριο.
0: Και γυμναστήριο, μπράβο. Μπράβο που γυμνάζεσαι, Στεφ.
2: Ναι, ναι.
0: Πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, το γνωρίζεις?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να δούμε με ποιο τραγούδι θα παίξεις σήμερα. Έλα.

0: Για πες.
1: Με ζηλεύει για το τίποτα. Δεν ξέρω τον τίτλο, αλλά το ξέρω τραγούδι.
2: Πες, καλλιτέχνη.
0: Πες καλλιτέχνη.
1: Και όλα μου σου φαίνουν τίποτα. Είναι πανταζής.
0: Πάρτο. Πάρτο. Με ζηλεύεις

0: Στέφ, στο διπλανό αμάξι, κάνε κανένα. Άμα να σε αφήσουν να περάσει, καταλαβαίνεις. Λίγο να είναι προτεραιότητα. Τίποτα κι αυτό. Χαϊβάνι, τέτοιο είναι. Άστα να πάνε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber για το δώρο. Bye bye. Καλό βράδυ.
1: Bye.
0: Και αύριο την ίδια ώρα θα παίξουμε Blender για αυτό το ωραίο δώρο. Προετοιμαστείτε, γιατί λέτε όλοι βγάλτε μας, πάρτε μας παιδιά, εμένα δεν με παίρνετε ποτέ. Κλήρωση γίνεται, τι να κάνουμε. Έλα
2: στο
0: καλησπέρα.
2: Χέρι μας είναι.
0: Κάθε μέρα πρέπει να ακούτε.

0: Δεν σωσοδιάσαμε καθόλου ρε σήμερα. Τι έγινε, μας πήρε η επικαιρότητα και τα πράγματα εδώ πέρα και οι δουλειές και η κίνηση και αυτά. Τι θα γίνει.
1: Από σουσού σήμερα έχουν φέρει συγκλονιστικά πράγματα.
0: Άντε να ακούσουμε.
1: Καλέ, είδες τη δούκισσα νομικού που περπάτησε σε πασαρέλα στο Παρίσι με την Κένταλ Τζένερ και την Κάρα Ντελεβίν.
0: Άκου τώρα.
1: Μιλάμε, αυτό το είδα χθες το βράδυ και έπαθα σοκ πραγματικά, γιατί δεν το περιμένεις αυτό, δεν είναι μια είδηση που συμβαίνει κάθε μέρα. Σε ένα έτσι μεγάλο, μια επίδειξη μόδας, Lefi, Defile, Walk Your Worth, στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας της γαλλικής πρωτεύουσας, και όπως καταλαβαίνεις το Instagram πήρε φωτιά, ανέβηκαν πάρα πολλά stories και η ίδια η δούκισσα το σχολίασε και είπε γενικότερα να κάνουμε μεγάλα όνειρα και να μην αφήνουμε ποτέ μα ποτέ κανένα να σβήσει τη λάμπη.
0: Όπου εμφανίστηκε και σε Λιντιόν ξαφνικά εκεί από το πουθένα.
1: Αμπράβο. Πώς την ξέχασα.
0: Δεν ξεχάσαμε τη δούκισσα, ξεχάσαμε την
1: σε
0: Λιντιόν.
1: Μα ρε παιδάκι μου, ήταν εμφάνιση έκπληξη.
0: Θα πέσει φωτιά να μας κάψει.
1: Ήταν εμφάνιση έκπληξη, γι' αυτό τώρα μου ήρθε. Μα βγήκε για αυτή από το πουθενά. Δεν ήταν ανακοινωμένο. Δεν το είχε ανακοινώσει κανένα. Και τσακ εκεί στο break, μια σε Λιντιόν να τραγουδάει. Πάρα πολύ ωραία η εμφάνισή τη. Εντυπωσιακότατη, αλλά τώρα που πες φωτιά να μας κάψει, θα σου πω για την Κατερίνα Λιόλιου, η οποία...
0: Το Κατερίνα έξω, τι έγινε.
1: Τώρα, είναι λίγο η πρόταση περίεργη αυτή που θα ακούσεις. Έκανε μία συναυλία στο Βεάκιο Θέατρο η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία συναυλία αυτή ήταν φιλανθρωπική της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Η Αγία Κατερίνη Λιόλιου.
1: Σταμάτα.
0: Άμα,
1: τώρα.
0: Αυτό έπρεπε να είπα.
1: Τώρα
0: σωστά.
1: Γίνεσαι, δεν τα λες καλά.
0: Πώς, Αγία Κατερίνη Λιόλιου.
1: Και λέω ρε παιδάκι μου.
0: Τι δεν τα λέω καλά, εκεί είδαμε παπάδες να είναι.
1: Μα αφού ήταν τη Ιερά Μητροπόλεω, τι θα ήταν από κάτω.
0: Καλέ, τι Ιερά Μητροπόλεω. Story τραβούσαν και με τα κινητά του και
1: ναι.
0: Χορεύανε το τέτοιο.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ναι, θέλαν το λογαριασμό. Με
1: πήγε
0: τα
1: όλο πάρα πολύ καλά αυτό, όπως καταλαβαίνεις.
0: Με στα νεύρα ο Γαϊτάνος, δεν κοιμήθηκε δύο βράδια. Σκίζει τα πετραχίλια. Μα να πάρεις τώρα και να μην πάρεις.
1: Μα να μην πάρεις Γαϊτάνο και να πάρεις Λιόλιο.
0: Σαν την Κάη όταν τραγουδούσε μικρό στα τέτοια.
1: Πάντως πήγε πάρα πολύ ωραία. Στα social το καταυχαριστήθηκαν. Λιόλιο ακούει και ο Θεός. 5.000 μισθό. Ξέρεις τώρα τα σχόλια που έγιναν. Αν δεν πάνε αυτοί που παίρνουν 5.000, κάποιος θα πάει, εγώ παίρνω 500.
0: Βάζει τα σχόλια.
1: Πήγανε για αγιασμό. Ναι, αυτά είναι τα σχόλια κάτω από το βίντεο. Αλλά αυτό το Λιόλιο άκουγε και ο Θεός. Είναι συγκλονιστικό, πραγματικά. Πήγε εξαιρετικά. Ωραία επιλογή, Κατερίνα Λιόλιου, για την Ιερά Μητρόπολη.
0: Μπράβο,
1: Πειραιός.
0: Μπράβο, μπράβο. Και του χρόνου.
1: Και του χρόνου. Και του χρόνου δεν ξέρω αν θα είναι ανοιχτό το κρουασανάδικο τη Ιωάννα Τούνη στο Παρίσι.
0: Τι έγινε, το Fat Rat, τι έπαθε.
1: Δεν ξέρω τι έπαθε. Η Ιωάννα Τούνη είπε ότι έκλεισε για να κάνει ανακαίνιση.
0: Θα είναι άρα.
1: Ναι, αλλά μέσα σε το αφήνεις ούτε μια εβδομάδα ανοιχτό και το κλείνεις για να του κάνεις ανακαίνιση.
0: Κάτι θα έχει γίνει με την άδεια.
1: Δεν ξέρω.
0: Πιστεύω
1: τι,
0: αυτό έχει
1: τι
0: γίνει.
1: Έγινε.
0: Κάτι με την άδεια είναι τώρα το πρόβλημα και το κλείνουν για να είναι πιο έτοιμοι και θα κάνουν. Επίσης, εγώ που πήγα στο Παρίσι πέρασα απ' έξω, είχε ουρές παιδιά. Δεν προλάβαινε.
1: Α, πέρασες από το κρουασανάδικο.
0: Ναι.
1: Πρόλαβες να μπεις να δοκιμάσεις.
0: Είχα πάρει από αλλού κρουασάν. Αλλά είχε πάρα πολύ. Και μόνο Έλληνες, σαν να είσαι στη Τσιμισκή.
1: Τι λες μωρέ.
0: Μόνο Έλληνες σου λέω. Αφού φώναζαν ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο. Άκουγες ελληνικά.
1: Ωραία.
0: Και δουλεύουν μέσα Έλληνες και έξω εξυπηρετούνται Έλληνες. Και είναι σαν να είσαι, πώς πηγαίνεις ας πούμε στη Νέα Υόρκη. Και υπάρχει ρε παιδί μου η γειτονιά εκεί των Ελληνίων, η Αστόρια.
1: Που έχουν σουβλάκια και γύρω.
0: Αυτό. Είναι αυτό ακριβώς.
1: Πάντως στο πρωινό το σχολίασαν ο Γιώργος Λιάγκας και η ομάδα του και είπε ο Γιώργος Λιάγκας ότι εκείνος που δεν ξέρει από επιχειρήσεις βρωμάει το Παρίσι κουρασάν. Πας να βγάλεις κουρασάν, δεν είναι δυνατόν. Είναι λέει σαν να ανοίγω μπουγατσάδικο στην Παπανδρέου. Σαν να ανοίγω μπουγατσάδικο στις Σέρρες. Σαν να πουλάς πάγο στους Εσκιμώους. Τώρα τι να σου πω. Δεν ξέρω
0: κι εγώ. Ό,τι και να είναι, πετυχημένο είναι πάντως γιατί είναι γεμάτο. Σας λέω για ουρές. Τώρα εντάξει, είναι και οι πρώτες μέρες που ξεκίνησε. Δεν έχει ούτε μήνα δεν έχει κλείσει.
1: Καλέ, ούτε μια εβδομάδα δεν έχει κλείσει.
0: Αλλά,
1: και με
0: όχι, μια εβδομάδα έχει κλείσει.
1: Την έχει κλείσει η εβδομάδα.
0: Ναι. Αλλά σας λέω παιδιά για κόσμο τώρα. Έτσι. Έλληνες που πηγαίναν στο Παρίσι και λένε θα περάσουμε το μαγαζί της Τούνη.
1: Μπράβο,
0: που δεν είναι
1: δουλειές.
0: Τούνη εκεί πέρα, δεν είναι μέσα.
1: Ναι, αλλά και περιμένουν, πάλι ξέρεις ότι το έχει εκεί.
0: Να πεταχτεί.
1: Θα βγαίνει και αυτή σε AI σε λίγο στο Παρίσι.

0: φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
1: Μόλις έκανα μπάνιο.
2: Ντε Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ. Τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
5: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο? Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς, μήπως να μπεις δουλευταρά?
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.

0: Ηλεκτρονική λωρίδα.
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Αν θα υπάρεις,
6: πιθανότατα είμαστε εμείς.
5: Music.
6: 892.
7: Εμείς είμαστε φυσικά Αιντελούλου, τρίτη και τελευταία ώρα, Στερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας, εδώ τα φιλαράκια σας τα απογευματινά. Είναι η ώρα που κάνει πείνα, είναι η ώρα που πάλι για φαΐ θα μιλήσουμε. Δεν θα μιλήσουμε για φαΐ,
8: όχι.
7: Γιατί έτσι κάνουμε, μιλάμε για φαγητό και μετά πάμε. Θα μου πεις, άμα δεν μιλούσαμε, δεν θα τρώγαμε. Άλλο και αυτό.
8: Ναι, αλλά όταν μιλάς ή βλέπεις κάτι σε φαΐ, σου ανοίγει η όρεξη. Ξέρεις πόσες φορές πετυχαίνω στο TikTok συγκεκριμένα συνταγές και τις αλλάζω γιατί ξέρω θα μου μυρίσει.
7: Ναι, εγώ ξέρετε τι κάνω. Νομίζω το έχουμε πει εδώ πέρα ότι. Ξεχνάω κιόλας. Φτιάχνω καλάθια.
8: Α, ναι, μας το έχεις πει.
7: Φτιάχνω παραγγελίες.
8: Το αγαπημένο. Εγώ με αυτό δεν ξεπεινάω. Εγώ με αυτό πατάω και τη στέλνω την παραγγελία.
7: Φτιάχνω παραγγελίες και κάθομαι, ας πούμε, και είναι πρόβλημα αυτό. Τα συζητάμε με τον ψυχολόγο, μην νομίζετε. Φτιάχνω. Μην θέλω, λέω ότι θέλω να φας αγόρι μου σήμερα σε μια κρέπα. Μπαίνω μέσα στο application.
8: Ναι.
7: Βάζω και βάζω και λέω θες και κοντομπουκές, πάρε και κοντομπουκές. Θες και μια μερίδα πατάτες, βάλε και μια μερίδα πατάτες. Και κάθομαι μετά. Μπαίνω σε άλλο μαγαζί.
8: Ρε δε λυσάς μετά που τα έχεις
7: λέω
8: δει μπροστά
7: ότι
8: σου και τα
7: και ένα πιτόγυρο. Βάζω και πιτόγυρο. Βάζω με κρέμα, κρεμμύδι και όλο αυτό και αλλιώτικο και το το σταματάω και αυτό. Αυτά.
8: Εντάξει. Τέλος πάντων. Άμα εσένα σου περνάει με αυτόν τον τρόπο.
7: Δεν μου περνάει. Απλώς.
8: Τι κάνεις. Και μετά περίμενε. Ωραία, άμα δεν σου περνάει, τότε τι τρως μετά.
7: Αυτά ρε τα κάνω όσο περιμένω να έρθει η παραγγελία. Η προηγούμενη. Επειδή αργούνε, δεν τα κάνω.
8: Συγγνώμη, δεν είχα φανταστεί.
7: Ναι, έρχαζω. Στέλνω την παραγγελία και μέχρι να έρθει παίζω με αυτά.
8: Α, εγώ μέχρι να έρθει η παραγγελία η κανονική πάω στο ψυγείο.
7: Βάζω τα κλάματα.
8: Πάρα πολύ καλή ιδέα. Όχι, συνήθως πίνω μία σόδα με νερό, μία κάτι ρε παιδί μου, ό,τι βρω μπροστά μου εύχερο. Αλλά ξέρεις κάτι το οποίο να κοροϊδέψω και τον εαυτό μου ή να μου γλυκίζει λίγο. Να είναι καμιά κόλλα, zero, κάτι. Να έχω ένα vibe.
7: Ο Θάνος λέει: εγώ το κάνω αυτό με την παραγγελία που κάνει ο Ευθύμης. Μετά όμως βλέπω την τιμή. Γιατί βάζεις πράγματα μέσα και λέω: ας το καλύτερο.
8: Α, και αυτό καλό. Εκεί ίσως πιάνει λίγο.
7: Άκου, Θάνο, άμα σκέφτεσαι την τιμή, θα σου πω εγώ κάτι που κάνει γύρους και είναι πεντανόστιμο. Στο Regent's Casino Montparnasse. Γιατί ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Είναι τέλειο, είναι πεντανόστιμο. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα και μην φύγετε, γιατί αυτή την ώρα θα έχουμε και ζωδιακές προβλέψεις και φέρνει κάτι με. Τι κάνεις, κάτι.
8: Ραντεβού.
7: Κάτι με ραντεβού.
8: Ραντεβού. Θα σας τα πω όλα. Δεν βγαίνετε σωστά ραντεβού. Α. Αυτό φταίει που δεν έχετε σχέσεις.
7: Άμα. Η γκουρού. Η γκουρού των σχέσεων εδώ
8: ξέρω,
7: πέρα.
8: Ξέρω.
7: Ξέρει και θα μας διορθώσει, μάλιστα. Μην φύγετε.

0: Αρέσει πολύ και το ακούμε δυνατά στον Music. Καλησπέρα σε όλους. Κάτι θα μας πει η Αστερόπη για ραντεβού σήμερα.
1: Σήμερα θα σας αποκαλύψω ότι δεν χρειάζεται μόνο ένα ραντεβού για να καταλήξετε στον άνθρωπό σας. Έχουμε 5 τύπους ραντεβού που αξίζει να κάνουμε πριν αποφασίσουμε ότι έχουμε σχέση. Okay. Το ήξερες.
0: Πρέπει να τους κάνεις και, πρέπει να κάνεις και τους 5 αυτούς
1: ναι,
0: τύπους.
1: Ναι, και τα 5 πρέπει να τα κάνεις με τη σειρά για να βγάλεις άκρη για να καταλήξεις. Γιατί από το ένα, τι να καταλάβεις με ένα ραντεβού που μπορεί να καταλήξει okay, και πώς θα πάει. Πες. Λοιπόν, το πρώτο ραντεβού είναι αυτό που γίνεται για να δεις αν υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά εκεί πρόσεξε, ο στόχος σου είναι ένας. Να καταλάβεις αν εσύ ενδιαφέρεσαι. Όχι να προσπαθείς δηλαδή να αρέσει τον άλλον ή να τον κάνεις να σε επιλέξει για να νιώσει αυτοπεποίθηση.
0: Είναι το αναγνωριστικό δηλαδή.
1: Ναι,
0: βγαίνεις
1: πολύ σωστά.
0: Λίγο έτσι για να κόψεις κινήσεις που λέμε.
1: Μπράβο. Αυτό το ραντεβού πρέπει να είναι και απλό, ρε παιδί μου. Τώρα να είναι ένα καφέ στο χέρι και λίγη βόλτα. Να είστε κάπου να πιείτε ένα ποτάκι. Να μην είναι σινεμά, ας πούμε,
0: όχι,
1: γιατί τι άκρα θα βγάλεις.
0: Να έχει περπάτημα και σουσού.
1: Αυτό. Για να δεις και εσύ αν σου ταιριάζει ο άλλος. Δεν είναι ότι περνάς από οντισιόν. Περνάω στο νούμερο 2 που είναι το ραντεβού της χημίας. Αφού υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον, πρέπει να δεις και αν υπάρχει και πραγματική χημία και σύνδεση.
0: Δεν το καταλαβαίνεις το πρώτο ραντεβού αυτό τη χημία.
1: Τη χημία. Πώς να προλάβεις να καταλάβεις ένα ραντεβού. Ίσα που θα προλάβεις να γνωρίσεις τον άλλον και σου πει πράγματα για τον εαυτό του.
0: Πηγαίνεις και μόνος σου, χωρίς τους φίλους σου που αυτοί λίγο παρατηρούν κάποια πράγματα.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Έχεις και το στρες την πρώτη φορά. Τη χημία θα τη δεις τη δεύτερη φορά. Μπορείς να πας για ένα ακόμη ποτό. Αλλά εκεί που πρέπει να προσέξεις κάτι σημαντικό είναι στη συζήτηση. Αυτή η συζήτηση σου δίνει ενέργεια ή στην παίρνει.
0: Άρα αφήστε το ποτό στην άκρη. Αν πρέπει να παρακολουθήσεις κάτι, ξινό νερό. Για να είμαστε σίγουροι. Γιατί πιες μετά καταλήγουμε σε άλλα συμπεράσματα. Το τρίτο
1: είναι το ραντεβού της δραστηριότητας. Δηλαδή, πας για τρέξιμο, μπιλιάρδο, πατινάζ.
0: Άσαμε καλά, που στο τρίτο ραντεβού θα πάω για πατινάζ.
1: Ρε,
0: να πέσω,
1: λέω,
0: να σκοτωθώ, να έχει να με μαζεύει μετά, να γίνω με ρεζίλι.
1: Παιδί μου, πήγαινε και παίξε και ερχόγες. Αυτό που πας και βάζεις 50 λεπτά και κοπανάς σε μία μπαλίτσα. Όχι μπαλίτσα, ένα δισκάκι. Γιατί αυτό έχει ανταγωνισμό και παιχνίδι. Και ο τρόπος κάποιου που αντιδρά όταν χάνει σε κάτι ασήμαντο μπορεί να σου δείξει το πώς διαχειρίζεται μέχρι και την απογοήτευση της διαφωνής της σχέσης.
0: Εγώ αν είμαι να παίξω με ραντεβού μου κάτι και να πρέπει να κερδίσω, θα ανέβομαι και αν κερδίσω,
1: ναι,
0: ξέρεις πώς κάνω. Δηλαδή,
1: είσαι πολύ ανταγωνιστικός.
0: Δεν θα υπάρξει μετά ποτέ άλλο ραντεβού άμα το βάλω από το τρίτο αυτό. Τέλος. Forever alone.
1: Ναι, αλλά έτσι δείχνεις και πώς είσαι μέσα στη σχέση. Διαφωνίες και όλα αυτά τα πράγματα. Την απογοήτευση, πώς το διαχειρίζεσαι. Γιατί αν χάσεις, τι του κάνεις.
0: Άμα χάσω, δεν θα υπάρξει
1: άλλο ραντεβού.
0: Δεν θα υπάρξει άλλο ραντεβού. Πρέπει να κερδίσω. Πάση θυσία.
1: Ναι, αλλά.
0: Με συγχωρείτε.
1: Έτσι θα είναι και μέσα στη σχέση. Θα νιώσει ο άλλος με αυτόν τον τρόπο ότι δεν του δώσεις χώρο στη σχέση.
0: Το 4 ποιο είναι, το ραντεβού το 4.
1: Λοιπόν, το 4 είναι το ραντεβού για φαγητό. Γιατί εκεί.
0: Α, δεν θα έχουμε φάει στα προηγούμενα 3.
1: Όχι.
0: Θα
1: ρε.
0: Πάω για ποτό, θα πάω για περπάτημα, θα πάω για baseball,
1: τι
0: με
1: έβαλες. Ναι.
0: Και θα είμαι νηστικός.
1: Ναι, νηστικός.
0: Άσε με κούκλα μου δηλαδή, είσαι με τα καλά σου.
1: Γιατί... Χάς,
0: εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να βγω έξω χωρίς να πάω κάπου που να έχει φαγητό. Sorry.
1: Ρε παιδί μου, πάρε κάτι στο χέρι. Δεν θέλουμε τώρα να εστιάσεις ένα τραπέζι στα πρώτα ραντεβού. Το βάζεις μετά για να μπορείς να παρατηρήσεις διαφορετικές πλευρές.
0: Τρώει με ανοιχτό το στόμα. Ρεύεται όταν τρώει. Βλέπεις το φαγητό μέσα από το στόμα. Βλέπεις το σφράγισμα. Πολύ σημαντικό κι αυτό.
1: Τώρα εσύ κοροϊδεύεις, αλλά σε ένα τραπέζι θα δεις πώς παραγγέλνει. Τι επιλέγει να φάει αυτός ο άνθρωπος. Πώς συμπεριφέρεται στους ανθρώπους που σας εξυπηρετούν. Τι ρε.
0: Σκέφτομαι ότι σε ένα τέτοιο ραντεβού ο άλλος πρέπει να φοβάται τι τρώω, όχι εγώ αυτό. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Αγιούτο. Είναι τα ραντεβού για την άλλη πλευρά, όχι από τη δική μου.
1: Θα μπορούσε να είναι να τρομοκρατηθεί λίγο κάποιος σε αυτή τη συνθήκη.
0: Ραντεβού στα τυφλά έχει όλο αυτό το.
1: Δεν έχει. Κλείνω με το ραντεβού των ερωτήσεων. Το ραντεβού νούμερο 5.
0: Συγγνώμη, σεξ θα έχουμε κάνει σε αυτά τα ραντεβού όλα τα 5.
1: Κοίταξε, σύμφωνα με το πρόγραμμα, όχι, ρε φίλε.
0: Όχι, παιδιά, συγγνώμη λίγο. Με συγχωρείτε λίγο. Μπάστα. Έχω βγει, έχω περπατήσει, έχω πιει ποτό στο χέρι, έχω ξαναπιεί ποτό. Έχω πάει για hockey, baseball. Έχω πάει για φαγητό. Και ακόμα δεν θα έχει μπει το νερό στα πλάκια.
1: Ναι, κάνε λίγη υπομονή.
0: Τι λίγη υπομονή, με είστε με τα καλά.
1: Δοκίμασε μια φορά κάτι διαφορετικό.
0: Τι κάτι διαφορετικό, πέρασαν 2 μήνες για να βγούμε αυτά τα 5 ραντεβού.
1: Θα
0: μας φάει, θα τυφλωθούμε.
1: Κάντα σε μια εβδομάδα. Είναι ανάγκη να πιεστείς τόσο.
0: Συγγνώμη, εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
1: Συγγνώμη, το ραντεβού των ερωτήσεων το αφήσεις χωρίς να το κάνεις.
0: Τι είναι το ερωτήσεων?
1: Παραγγέλνεις κάτι στο σπίτι και κάνετε ερωτήσεις ο ένας τον άλλον.
0: Θες να το κάνουμε? Μία ερώτηση. Θα το κάνουμε σήμερα? Δεύτερη ερώτηση. Ή πάλι σφυρίχτρα.
1: Όλο το μυαλό σου σεξ έχεις. Άσε μας αυτό.

0: Και συγγνώμη, μπαίνω τώρα κατευθείαν στο θέμα. Από ποιο ραντεβού και μετά πρέπει να γίνει και το σεξ?
1: Σύμφωνα με την έρευνα έχω μπροστά μου.
0: Ας την έρευνα. Πότε είναι οκ, okay, πότε το σκεφτόμαστε.
1: Ρε παιδάκι μου τώρα, δεν είναι σε όλους τους ανθρώπους το ίδιο.
0: Εντάξει,
1: κάποιοι
0: εσύ,
1: το κάνουν
0: πότε,
1: από την πρώτη φορά,
0: γίνεται.
1: Κάποιοι το κάνουν από τη δεύτερη, κάποια από την τρίτη.
0: Δεν γίνεται, παιδιά, να βγεις. Άντε το πρώτο, πες πάει στα κομμάτια.
1: Ναι.
0: Αν υπάρχει ενδιαφέρον, πρέπει φιλί να, στο τέλος να πέσει.
1: Μπράβο.
0: Ένα φιλί, αν υπάρχει ενδιαφέρον, ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στο δεύτερο ραντεβού πρέπει λίγο να, πρέπει να μπει χέρι. Συγγνώμη, παιδιά, που
1: ναι,
0: τα λέω. Μα,
1: αλλά. Χέρι να μπει, αλλά.
0: Θα
1: μας κάνεις...
0: ακούει και ο κόσμος και θα έχουμε και ευθύνη τώρα για το τι γίνεται.
1: Ρε, παιδί μου, μπορεί με κάποιον στη χημεία που έχετε αποκτήσει να μην θέλετε να το πάτε κατευθείαν στο κρεβάτι, να δώσεις μια ευκαιρία.
0: Ναι, δεν το πήγα κάνεις... κατευθείαν, σου είπα στο δεύτερο ραντεβού.
1: Εντάξει, το δεύτερο κατευθείαν είναι.
0: Όχι, παιδιά, ακούστε. Άμα στο δεύτερο ραντεβού δεν γίνει το μη. Πώς το λέει, το παραπέντε.
1: Ναι.
0: Άντε, άμα δεν θέλετε να το πάμε ολόκληρο, πρέπει να γίνουν, να σκεφτώ.
1: Τα τρία τέταρτα.
0: Τρία βασικά πράγματα.
1: Τρία βασικά,
0: τρία
1: πράγματα,
0: βασικά πράγματα. Για να σκεφτώ. Τρία είναι.
1: Ναι, τρία.
0: Τρία βασικά πράγματα.
1: Τάξει,
0: αν δεν γίνουν. Ναι, θα σας τα πω. Ποια είναι?
1: Για πες. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Έκανα πλάκα, έκανα πλάκα. Ήταν αστείο. Άστα εσύ στο μυαλό σου. Δεν ξέρω τι θέλεις να έχεις.
0: Ποια είναι τα τρία βασικά πράγματα πριν το σεξ?
1: Φαντάζομαι ένα φιλί.
0: Το φιλί το δώσαμε στο πρώτο.
1: Α, πολύ ωραία. Για συνέχισε τα υπόλοιπα.
0: Θεωρώ λοιπόν ότι άμα δεν υπάρξει αυτό το. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν στο δεύτερο ραντεβού δεν το κάνετε, δεν πάτε στο επόμενο.
1: Γιατί
0: συγγνώμη,
1: στο επόμενο, μα βλέπεις ότι γνωρίζεις κάποιον, του δίνεις λίγο χρόνο ρε, σε να αναπτυχθεί.
0: Γιατί στο σεξ δεν το γνωρίζεις τον άλλον. Το γνωρίζεις
1: όχι,
0: και
1: αλλά...
0: πιο γρήγορα. Και χωρίς ρούχα βλέπεις και την ελιά, αν την έχεις στο δεξιμυρό.
1: Ναι, αλλά στο δεύτερο ραντεβού, αν κάνεις σεξ και δεν σου αρέσει τόσο, δεν του δίνεις χρόνο μετά να πας στο
0: τρίτο. Γιατί να το δώσεις άμα δεν σ' άρεσε το
1: γιατί
0: σεξ?
1: Γιατί το πρώτο σεξ ρε φίλε είναι και λίγο αμήχανο κάποιες φορές. Μπορεί να δώσει μια ευκαιρία και το δεύτερο να είναι
0: εντάξει,
1: πολύ
0: δεν
1: καλό.
0: Δεν είμαστε χαζοί. Καταλαβαίνουμε το αμήχανο το σεξ από το χάλια σεξ. Μπορούμε να το καταλάβουμε. Αλλά τώρα, παιδιά, να κάνεις τρία ραντεβού και ακόμα να μην έχεις κάνει το σεξ και ακόμα να περιμένεις και να κάνεις. Όχι, μετά εκεί την πατάτε.
1: Μα δοκίμασε και μια φορά να το κάνεις έτσι, ρε φίλε.
0: Όχι, μετά θα λες δεν μπορώ να το χωρίσω γιατί βγήκαμε και τρία ραντεβού. Και μου κέρασε και τα ποτά. Παθαίνεις άλλο. Καλύτερα αυτά να ξεμπερδεύουν στο τέλος, ειδικά από μια ηλικία και μετά. Δεν θέλεις παραπάνω πράγματα. Βγήκαμε μια φορά, είδαμε αυτό, πάμε τη δεύτερη να ξαναβγούμε πριν το κάνουμε, αλλά να μην τελειώσει το δεύτερο ραντεβού, παιδιά, χωρίς σεξ. Sorry.
1: Μα σιγά τα συμπεράσματα που θα βγάλεις και εσύ. Τόσο καιρό αυτά κάνουμε. Δοκίμασα και μια φορά να το πας στα πέντε ραντεβού.
0: Άρε, Αστερόπη, που τόσο καιρό αυτά κάνεις.
1: Για σένα,
0: άρε,
1: λέω.
0: Άρε, σεξουάλ, Αστερόπη.
1: Για σένα, λέω, παλικάρι μου.
0: Την Τζένα Τζέιμσον έχουμε εδώ πέρα,
1: ναι,
0: εμείς.
1: Ναι.
0: Τη γνωστή. Καταλάβατε περισσότεροι.
2: Ψηφίστε χαϊνά για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
3: Δεν κάνει ρήμα αυτό, καν ρε φίλε.
1: Τι λες?
3: Ψηφίστε χαϊνά για να σας τα κάνει να. Αυτό κάνει ρήμα.
1: Έσχος.
4: Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
2: Είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Και την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα Ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
12: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
14: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας, τον Music 892 και ακούτε τα φιλαράκια σας, τους Ντελούλου. Ευθύμης Κάλυμας και Αστερό Πιχαϊνά για ακόμα μία φορά μαζί σας, για ακόμα ένα απόγευμα, στο τελευταίο μας μισάωρο.
1: Ναι, ναι, μ' άρεσε το φιλαράκι και έχει και, ξέρετε, υπάρχει και τραγούδι. Που να γύρω το κορμί μου όταν γυρνάω από τα μπαρ και από τα ξενύχτια. Πρώτη εκτέλεση. Που να βρω ένα φιλαράκι. Μπράβο.
0: Και από τα ξενύχτια.
1: Είναι πάρα πολύ γνωστό. Μπράβο.
0: Α, Βόσου.
1: Αλλά από το φιλαράκι. Εγώ σε αυτό.
0: Ρέμο. Είναι το αγαπημένο μου κομμάτι, αυτό το λέω στα καράοκε.
1: Είναι το τραγούδι από το Ρέμο τότε στο σχολείο.
0: Ναι. Όταν θέλω να του ρίξω στα τάρταρα, να του διαλύσω.
1: Πάντα σε αυτό το τραγούδι ήμουν αμονίμως ότι θα μπει και θα κλάψω και μετά θα έρθουν όλοι.
0: Τι σου φαίνεται.
1: Πες και τι έχεις, ήταν το τραγούδι του. Το έβαζα για να κλαίω. Ναι, ναι. Ήταν τη Ματίνα Μανταρινάκη. Δεν ξέρω γιατί με συγκινούσε τώρα. Πρώτη γυμνασίου εγώ να κλαίω με το φιλαράκι.
0: Και δεν σου δώσει σημασία.
1: Έχουμε ζώδια, έχουμε ζωδιακές προβλέψεις.
0: Καλά, εντάξει,
1: τρία ζώδια φαίνεται ότι μπαίνουν στον Οκτώβριο με πολύ μεγάλη εύνοια. Γιατί ακούστε παιδιά, Δίας και Άρης βρίσκονται στο Λέοντα. Και τι σημαίνει αυτό? Δίνουν ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Ενώ έχουμε και νέα σελήνη στις 10 Οκτωβρίου, που ανοίγει δρόμο για καινούργιες ευκαιρίες. Γενικά θα υπάρχει επιρροή σε πολλά ζώδια, αρνητική, θετική για όλους. Αλλά τρία συγκεκριμένα ζώδια θα ευνοηθούν πολύ περισσότερο από τα υπόλοιπα.
2: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
3: Ντελούλου ζώδια!
1: Εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε με τα λιοντάρια.
0: Βέβαια, μην και χάσουν μια φορά οι λέοντες και δεν είναι σε κάτι θετικό.
1: Αστερόπι, άκου τώρα τι λέει.
0: Τι
1: λένε
0: με νοιάζει
1: πέρα.
0: Εμένα να ακούσω για τους λέοντες.
1: Σε ενδιαφέρει για το παρτενέρ σου, πώς. Ο Οκτώβριος λέει, μας θέλει πρωταγωνιστές λιοντάρια. Καριέρα, προσωπική προβολή και οικονομικές συμφωνίες, μη χασμουριέσαι όταν λέω τα καλά για τα λιοντάρια.
0: Φίλε, για τα λιοντάρια λες, είπες για τους καρκίνους, για να είμαι συγκεντρωμένοι εδώ.
1: Οικονομικές συμφωνίες ευνοούνται λιοντάρια, ενώ προς το τέλος του μήνα θα έρθει επαγγελματική επιβράβευση, θα έρθει προαγωγή,
0: ναι,
1: και μια πολύ καλή συνεργασία. Με λίγα λόγια λέει, θα σας έρθουν λεφτά και άλλα λεφτά. Θα έρθουν λεφτά στους λογαριασμούς σας και θα βρέχει, λέει, χρήματα και λεφτά, θα ανοίξουν οι ουρανοί.
0: Να μοιράσεις και στους φίλους σου, Ευθύμη μου, γιατί ο έχων δύο χιτώνες δίνει τον ένα, να το θυμάσαι αυτό.
1: Λίγα λεφτά, Παναγία μου, άντε, καιρό έχεις να στείλεις.
0: Ναι, μπράβο, άντε, γιατί ήταν για φυλακή τον τελευταίο καιρό.
1: Στεγνώσαμε,
0: οι τράπεζες κοντεύουν να τα πάρουν όλα.
1: Στεγνώσαμε.
0: Περνάω σε τοξότες, που για εσάς τοξότες ανοίγονται δρόμοι κυριολεκτικά και μεταφορικά, ταξίδια, σπουδές, εξωτερικό, νέες γνωριμίες, αλλά και ένα καινούριο επαγγελματικό εγχείρημα μπορούν να πάνε πολύ καλύτερα από όσο περιμένατε. Το μόνο που σας δάει Οκτώβριος είναι να πείτε περισσότερα ναι σε πράγματα έξω από το comfort zone σας. Δηλαδή, ανοιχτείτε και λιγάκι, δεν θα πάθετε τίποτα.
1: Χρήμα έχουμε και για τους διδύμους. Οκτώβριος.
0: Κοίτα εκεί! Το βλέπεις. Μας περικύκλωσε. Δίδυμος έχει λεφτά. Καρκίνος μαρμάγκα, λέοντες ξανά λεφτά. Γιατί?
1: Μαντέστε ποιος δεν έχει λεφτά, παιδιά, από...
0: σε αυτή την εκπομπή. Σε αυτή την εκπομπή τρία χρόνια ποιος δεν έχει λεφτά.
1: Οκτώβριος μπορεί να φέρει νέες πηγές εσόδων, διδυμάκια, εμπορικές συμφωνίες ή ακόμα και μια παράλληλη δουλειά που θα αποδώσει περισσότερο από όσο περιμένατε. Χρειάζεται όμως οργάνωση και σύμφωνα με την πρόβλεψη, καλό είναι συμφωνίες και σημαντικές εκκρεμότητες να κλείσουν μέσα στις πρώτες 20 μέρες του μήνα. Αύριο θα σας πούμε και γενικά ζωδιακές προβλέψεις για όλο τον Οκτώβριο, για όλα τα ζώδια.
0: Και ακούσουμε κάτι καλύτερο εμείς εκεί.
1: Ακριβώς τώρα επιλέξαμε να πούμε τα ζώδια τα οποία θα ευνοηθούν περισσότερο τον 10ο μήνα της χρονιάς.
0: Ευνοημένοι θα είστε κι εσείς αν πάτε μία βόλτα από το Ρίτσινις Καζίνο Μον Παρνές, γιατί παιδιά δεν θα καταναλώσετε πάρα πολύ βενζίνη. Είναι δίπλα μας, είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης, έχει όλα όσα ψάχνετε σε ένα μέρος. Τι θα θέλετε χωρίς απόσταση. Είναι το Regency Casino Mon Parnes. Έχει τόσα πολλά και είναι τόσο κοντά. Και ρυθμιστή σε έψη με το χιλιά του μάνο των 21 ετών. Και παίξτε υπεύθυνα.
1: Πάμε να θυμηθούμε ένα τραγούδι από το παρελθόν που μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Τώρα που σκοτίνιασε και έξω και βράδιασε, είναι ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε για αυτή την ώρα.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Το νιώθεις ότι έπεσε η θερμοκρασία για τα καλά, και χθες και σήμερα και τώρα και αύριο.
1: Ζακετούλες.
0: Ωραία παιδιά, χουχούλ, κουβερτούλα, καναπεδάκο.
1: Φέτος ήρθε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι άλλες χρονιές.
0: Μην το συζητάτε, μην το μελετάτε.
1: Φτού.
0: Μην φύγει και από εβδομάδα τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
1: Όχι,
0: και
1: όχι,
0: είναι...
1: όχι, το θέλω αυτό που ήρθε τώρα.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ξέρουμε ότι θέλετε να κάτσουμε κι άλλο, αλλά πρέπει να φύγουμε, να πάμε να χαρούμε λίγο έτσι το φθινοπορεινάκι που κάπως λίγο ξεκίνησε. Θα είμαστε όμως αύριο εδώ στις 6 ώρα το απόγευμα και πριν από εμάς πάτε και μόνο κουνάβια 7 η ώρα το πρωί με Φάνη, με Μαρία και με Δημήτρη.
1: Τα λέμε αύριο στις 6, φίλια πολλά.
0: Bye bye. Je veux gagner ce cœur à cœur.
1: Ταχύ! Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
2: Τα ακούς σήμερα. Music 892.

0: όχι.
1: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
0: Θα ακούς σήμερα. Music 892. Your girl could never move like this.

0: πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν
1: εσύ
0: ποιο σταθμό ακούς.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously,
1: στα κουνάβια.
0: Οι πυραμίδες που είναι έτσι ένα μυστήριο. Ναι. Είναι και από τα 7 θαύματα του κόσμου.
2: Αίγυπτο.
0: Ναι, έχω πάει.
2: Για πες.
0: Μου φάνηκαν μικρές.
3: Μικρές. Α,
2: ναι.
0: Έτσι όπως τις είχα στο μυαλό μου, τις είχα πολύ τεράστιες και μου φάνηκαν μικρές.
3: Η σφίγγα, πώς φάνηκε.
0: Η σφίγγα, εντάξει.

0: Νορμάλ.
1: Υπερεκτιμημένη. Άσε, δεν έχει και μύτη.
2: Νορμάλ. Εντάξει, έχω δει σφίγγια στο χωριό μου 10 φορές καλύτερα.
0: Ωραία, η σφίγγια, αλλά και αυτή τη
2: δόση. Δεν τρελάθηκα κιόλα. Οκ, σφίγγια. Οκ, 6-7. Οκ, σφίγγια. Εντάξει.
3: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό. Και να μην το κοιτάτε από πάνω.
3: Και πώς να πω από κάτω τώρα, Μαρία, δεν γίνεται. Στροφοκάμιλο είμαι. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρήσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
4: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
3: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
4: Α, μεγάλο είναι ρεσί.
3: Είδε που το βλέπει το σκυλό από πάνω.
4: Ρεσί μεγάλωσε.
3: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, να το αφήσω.
4: Από κάτω άλλη φορά.
3: Πέφτει.
4: Όπα.
3: Έλα ρε. Έλα ρε.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
6: This is Ex Machina by Xenia Gali.
7: Γεια σας λοιπόν από μένα, είμαι η Ξένια Γκάλη, ακούτε Ex Machina εδώ στο Music 892, ελπίζω να είστε όλες και όλοι πάρα πολύ καλά. Τρίτη σήμερα και παιδιά αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία, η αλήθεια είναι. Για να καταλάβετε, εγώ χθες το βράδυ ψιλοπάγωσα, επειδή ακόμα δεν έχω κατεβάσει παπλώματα κτλ. Είμαι με σεντόνι ακόμα και μπορώ να πω ότι ξεπάγιασα, η αλήθεια είναι. Οπότε τι έκανα σήμερα... Άρχισα λίγο να τακτοποιώ τα πράγματα, να καθαρίζω, να ξεσκονίζω το ένα τόλο από πλώματα κτλ. Επειδή εγώ να ξαναπαγώσω μες στον ύπνο μου δεν το αντέχω. Είμαι από τους ανθρώπους που προτιμώ να ζεσταίνομαι παρά να κρυώνω. Αλήθεια. Όπως και να έχει, εμείς θα σταθούμε για τα καλά σήμερα, επειδή έχω ετοιμάσει έτσι μία μιξάρα για εσάς. Ξεκινάει έτσι πολύ γκρουβάτα με ένα κομμάτι που λέγεται Never Leave You από τον Sonny Kane. Και θα συνεχίσει αρκετά γκρουβάτα και θα τελειώσει με λίγο πιο tech party vibes, οπότε δεν θέλω να πάτε πουθενά.

Λοιπόν, το συγκεκριμένο κομμάτι είναι δικό μου. Λέγεται Midnight Pulse. Το κυκλοφόρησα πριν 2 χρόνια στη δικιά μου δισκογραφική εταιρεία που λέγεται Onyx 8 Records. Και ελπίζω να σας άρεσε. Είναι μέρος ενός EP. 3 κομμάτια δηλαδή. Και ένα από τα κομμάτια, το αγαπημένο δικό μου τουλάχιστον, είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, το Midnight Pulse. Παιδιά, ξέρεις να το πω στην αρχή της εκπομπής, αλλά να ξέρετε, στο τέλος κάθε εκπομπής του Ex Machina, εγώ προσωπικά ανεβάζω στο Instagram το δικό μου, σε story, όλη την track list που ακούσατε από τις 11 μέχρι τις 12. Συνεχίζουμε πάρα πολύ δυναμικά με μια κομματάρα που λέγεται The Good.

0: αυτό είναι από τα κομμάτια τα οποία με κάνουν έτσι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν ξέρω γιατί μου προκαλεί έτσι μια εφορία το συγκεκριμένο κομμάτι. El Ritmo από τον Julian Solorzano. Δύσκολο όνομα, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Μου θυμίζει τη Μύκονο, η αλήθεια είναι, επειδή έπαιζα το συγκεκριμένο κομμάτι αρκετά στο residency μου στη Σπηλιά φέτος το καλοκαίρι. Όσοι ήρθατε, σίγουρα ακούσατε το συγκεκριμένο κομμάτι. Και συνεχίζω όπως ακούτε και το αγαπάω πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου την τελευταία μία ώρα. Ελπίζω να περάσετε φανταστικά και σήμερα. Να προσέχετε ό,τι και να κάνετε και εμείς θα τα ξαναπούμε την ίδια ώρα αύριο.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
3: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό σπέρμα.
2: Το έχουν πει αυτό, όντως.
3: Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
4: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
2: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
4: Ναι, ανανάς έχει πολύ καλή γεύση.
2: Όχι, ρε εσύ, θέλουμε για το πρόσωπο.
4: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
3: Δημητρή, για το πρόσωπο.
4: Όχι, ρε εσύ, μπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε εσύ.
3: Όχι, όχι, για το. Ούψ!
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πολύ πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Φάση.

Please just rewind, let me shake it to the max. Apple Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων. Εννοήσου τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
0: Ναι.
2: Οι παντρεμένοι θα πάμε για έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε. Κύριε, δηλαδή θέλω να σου πω ότι, είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
0: Εντάξει, ρε Φάνη.
3: Δεν τόσο πολύ, ρε.
0: Είναι επειδή
2: θέλεις ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει τα. Και ο ένα και ο άλλο, ρε. Αγάπη μου, ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβει έτσι, ρε. Σαν τον Ιντιάνα Τζον.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού. Yeah.

0: προκαλούμε.
1: Μιούζι 892.
2: Yeah. You know.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε. Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Bum. Previously. Στα κουνάβια.
1: Καλημέρα.
2: Ποιες και σε. Καταρχήν, είσαι όντω από την Γαλλία ή μα λε βλακίε.
3: Ξέρω τηλέφωνο.
1: Όλα τη ζωή παγλέστε
2: πάλι
4: από την μια φορά. Τι είπε,
2: τον άντρα. Όλα σου γάμι.
3: Όπα.
2: Μπορεί να μου φέρει λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
3: Τι λες μωρέ. Τι έπαθες ρε
2: Μίτσο. Να σου γαμί.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω ένα σώτη βολάνι. Αυτό είχα προετοιμάσει.
2: Πάμε, αφού το έχετε ετοιμάσει, πάμε ρε παιδιά.
1: Ωραία. Σαν το τσιγάρο με καταστρέφει.
2: Αυτό το έχεις ετοιμάσει.
1: Όχι, αλλά με βλέπει και ο υπεύθυνο μου τη δουλειά σου.
2: Α, ωραία, ναι, ρίχτω, ρίχτω, ρίχτω, συνέχισε.
1: Όχι αυτό, σαν το τσιγάρο με καταστρέφει.
3: Είναι και ο υπεύθυνο τη δουλειά εκεί, ναι. Αυτό.
4: Πιο κάτω.
2: Πάει πιο κάτω, να.
3: Περίμενε.
2: Τι θέλει και αυτό τώρα, μα είναι δυνατόν.
3: Τώρα βρήκε να έρθει.
2: Εν ώρα δουλειά, δεν μπορεί να πάρει ένα ραδιόφωνο να παίξει.
4: Σε πάρει ένα μονή, παιδιά. Κάτσε, περίμενε.
3: Μπήκε ο υπεύθυνο. Μπήκε ο υπεύθυνο. Κάτσε λιγάκι. Κοίτα ύφο.
2: Μα σε πάρει ένα μονή.
4: Περίμενε. Άντε, αυτό θα φύγει.
2: Παιδιά, νομίζω μα το κλείσε.
4: Όχι,
3: σε ένα μονή σε έβαλε.
2: Πήρε η θεά και έβαλε σε αναμονή το ραδιόφωνο.
3: Νάτι.
1: Ναι.
2: Ρε θεότητα, μας έβαλε σε αναμονή.
1: Παιδιά, συγγνώμη.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.